0: Μια ιδιαίτερη, το επαναλαμβάνω, εκπομπή, μια ξεχωριστή εκπομπή. Καταρχάς είναι η υλοποίηση μιας υπόσχεσης, γιατί σας είχαμε πει πριν από δύο εβδομάδες που ήταν και πάλι εδώ, ότι η Εγκαρδία θα είναι εδώ σε μια ολόκληρη δίωρη εκπομπή και σήμερα το υλοποιούμε. Παιδιά, το συγκρότημα, τι συγκρότημα είναι, ένα συγκρότημα το οποίο μεταφέρει ήχους από την κάτω Ιταλία?
1: Όταν ξεκινήσαμε, ξεκίνησε από την αγάπη για τη μουσική αυτή. Δηλαδή, μας άρεσαν πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά δεν υπήρχαν βέβαια που να ξέρουμε. Είχαμε 2-3 δίσκους που ξέραμε, αλλά τους είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ. Και φαινόταν ότι εκεί πέρα έχει μια παράδοση πάρα πολύ βαθιά και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και όμορφη. Και ξεκινήσαμε με αφορμή να παίζουμε αυτή τη μουσική. Αλλά όταν συναντηθήκαμε με τον Κώστα το 2003 που μιλήσαμε πρώτη φορά γι' αυτό, είπαμε ότι αν παίξουμε αυτή τη μουσική, η συμφωνία είναι ότι δεν θα παίξουμε τη μουσική αυτή ως έχει, γιατί καταρχάς τόσο καλοί, ας πούμε, δεν είμαστε ώστε να παίξουμε κάτι και να το αποτυπώσουμε με τον τρόπο που τραγουδιέται και παίζεται εκεί πέρα, και δεν έχουμε και παραγεγραμμένες απαιτήσεις, ας πούμε. Δεν θέλουμε να βάλουμε τέτοιους στόχους που δεν υπάρχει λόγος να τους πιάσουμε, αλλά να κάνουμε κάτι το οποίο μπορούμε να το πιάσουμε και να το πετύχουμε. Και αυτό τι είναι? Είναι να δημιουργήσουμε πάνω σε αυτή τη μουσική, δηλαδή να περάσει από μέσα μας και να μας εμπνεύσει και να γράψουμε τις δικές μας εκδοχές των κομματιών αυτών, ή να γράψουμε καινούρια κομμάτια ή να μελοποιήσουμε ποίηματα και τα λοιπά. Με άλλα λόγια, να μην κόψουμε το όμορφο λουλούδι, να το πούμε έτσι, από τη γη του, αλλά να φυτέψουμε το σπόρο σε ένα άλλο χώμα, στο δικό μας.
2: Παρόλα αυτά, θα πω εγώ ότι πολύ όμορφο αυτό που λέει ο Βαγγέλης με το λουλούδι και το σπόρο, και έτσι είναι. Να πω εγώ όμως το εξής. Εγώ από όσο θυμάμαι, πριν από 20 χρόνια όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε, αν τότε μας έλεγες ότι θα γράφουμε δικά μας τραγούδια, δεν το πολύ πιστεύαμε. Δεν το πολύ πιστεύαμε, γιατί θεωρούσαμε ότι θα είναι κάπως αυτό. Δεν θα είμαστε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε να κάνουμε διασκευές. Ναι, μεν οι διασκευές ήταν πολύ δικές μας, με την έννοια ότι είχαν πολλά δικά μας στοιχεία, αλλά δεν είχαμε ως φιλοδοξία να γράψουμε δικά μας κομμάτια. Όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε δικά μας, αυτό ήρθε με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ φυσικό, μετά από χρόνια, σαν να ικανοποιούσε μία ανάγκη που είχαμε.
3: Ακριβώς αυτό, και νομίζω ήταν μια πορεία που ξεκίνησε, ας πούμε, με αφορμή τη μουσική της Νότιας Ιταλίας και την εμπειρία που είχα εγώ προσωπικά και μετά και τα παιδιά μέσα από τα πολλά ταξίδια, αλλά ήταν μια πορεία που γέννησε και καινούργια πράγματα και έχει μεγάλη σημασία, έτσι, γιατί πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μας ακούνε και πολλές φορές δυσκολεύονται δηλαδή λένε πάμε να ακούσουμε τους Εγκαρδία που παίζουν τραγούδια από την Νότια Ιταλία. Δεν είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε. Η Νότια Ιταλία είναι η πατρίδα μας, η πατρίδα της μουσικής μας, αλλά έχουμε μια δική μας μουσική που έχει ταυτότητα, τραγούδια που άμα τα ακούσει κανείς και δεν ξέρει όλο αυτό το background, δεν είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει ότι ο ήχος, ας πούμε, αναφέρεται εκεί στην περιοχή αυτή. Οπότε νομίζω είναι μια πολύ σημαντική κατάθεση αυτή, την οποία και εμείς οι ίδιοι ίσως την εκτιμήσουμε μετά από κάποια χρόνια. Ποιο είναι αυτό το αποτύπωμα που άφησαν οι Εγκαρδία. Άρα πιστεύω ότι είναι δύο πράγματα. Είναι κατάθεση κάποιων τραγουδιών που έχουν έμπνευση και αφετηρία τον Ιταλικό Νότο, αλλά είναι και επαφή με τον κόσμο στις συναυλίες, που πραγματικά είναι κάτι πολύ εγωιτευτικό. Γι' αυτό πολλές φορές αναφέρουμε ότι οι συναυλίες μας είναι συναντήσεις, που συναντάμε, καταρχήν συναντιόμαστε εμείς μεταξύ μας, και αυτό είναι πολύτιμο, γιατί μέσα στην εποχή που ζούμε και με τους ρυθμούς δεν μπορούμε να βρεθούμε εύκολα, παρά το γεγονός ότι θα θέλαμε μια φορά να βρεθούμε ένα βράδυ να φάμε μαζί. Όμως την ευκαιρία αυτή μας την προσφέρει το live, η συναυλία, το ταξίδι για μια περιοδία, και αυτό είναι πολύτιμο. Άρα έχουμε συναντήσεις δική μας μεταξύ μας και μετά με τον κόσμο, και νομίζω είναι από τα πιο ωραία πράγματα αυτά που μας συμβαίνουν.
0: Ναταλία, πριν πας στα διόδια και τους συναντήσεις, τι εικόνα είχες για τους Εγκαρδία?
4: Ήταν θρυλικό γκρουπ για μένα η Ενκαρδία, γιατί είχα πάει, θυμάμαι και πιο μικρή και τους είχα ακούσει και ήταν όντως μια πολύ δυνατή εμπειρία, γιατί δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο τότε στη μουσική σκηνή της χώρας.
2: Παγκοσμίως.
4: Αλλά μου έκανε εντύπωση εκείνη στην πρώτη συνάντηση που τους άκουσα να παίζουν, ήταν η αίσθηση ότι ήταν ακριβώς αυτό που είχα ακούσει στις ηχογραφήσεις. Και αυτό αμέσως μου δημιούργησε μια πολύ ωραία αίσθηση οικειότητας.
1: Ήταν εδώ που Μιχάλης... παίζαμε playback, Μιχάλη.
4: Που δεν είσαι όταν εσείς. Ο Μιχάλης το έχει πει ωραία κάποια στιγμή, είπε ότι είναι σαν το σπιτικό φαγητό η μουσική των Ενκαρδί. Λέω, κοίτα, είναι ακριβώς αυτό. Είναι δηλαδή ό,τι είχα ακούσει τότε από τη δισκογραφία, ήταν μπροστά μου, ήταν ζωντανό και ήταν...
0: Τι πιάτο από το σπιτικό φαγητό θα σερβιρέτε τώρα?
3: Α, ναι, θα λοιπόν. Επειδή εγώ από... είμαι πιο γκρινιάρης καταρχήν της παρέας, έτσι.
0: Συνεχώς... Δεν φαίνεται αυτό καθόλου.
3: Συνεχώς...
2: και δεν ισχύει κιόλας. Εγώ είμαι πιο γκρινιάρης.
3: Γιατί
2: είμαι ανικανοποιητός.
3: Γενικά δεν ικανοποιούμε εύκολα.
0: Έχεις, πώς το λένε, την τάση της λεπτομέρειας του αγιογράφου. Πρέπει όλα να είναι...
3: Εγώ θέλω να είναι όλα φρέσκα και όλα καινούργια. Ήταν λοιπόν από χρόνια που έλεγα, παιδιά, να πιάσουμε ελληνικά τραγούδια και να τα διασκευάσουμε. Αυτό είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι. Στην αρχή με παίρνουμε από πέρνανε. Τι είναι αυτό, παραδοσιακό τραγούδι, τώρα εμείς λέει, αχα, με κοροϊδεύανε. Ήρθε μόνο κάποια στιγμή που πιάσαμε και ελληνικά τραγούδια παραδοσιακά και τα διασκευάζουμε, όπως ο Τσακώνικος. Τι ωραίος χώρος.
1: Ναι, αλλά δεν το κάναμε από μόνοι μας αυτό.
3: Όχι.
1: Πήγαμε σε ένα jazz festival.
3: Ναι, είναι αυτό που έλεγα εγώ.
1: Και η δίλια ήταν ότι για να παίξουμε θα έπρεπε να παίξουμε και μια δικιά μας βερσιόν από το Τσακώνικο. Δηλαδή όλοι, λέει, οι μουσικοί που παίζουν εδώ πέρα παίζουν και ένα δικό τους βερς από το Τσακώνικο.
0: Για δείξε μας πώς είναι αυτό δηλαδή.
1: Ο Τσακώνικος είναι στο παμά να πάντεψέ με, σπιθονίκο κύρεψέ με. Αμέ.
4: Διώξει μακριά, κρίμα βάσανα και πόνο και έχει ανθρώπινη μιλιά. Μα σαν μιλά με το φεγγάρι δεν παίρνει απάντηση καμιά. Σαν μιλά με το φεγγάρι δεν παίρνει απάντηση καμιά. Και έχει ανθρώπινη μιλιά, και έχει ανθρώπινη μιλιά.

0: Λοιπόν, να τον ακούτε τον Κώστα όταν σας λέει να κάνετε κάτι. Και ευτυχώς που σας υποχρέωσαν και αυτοί εκεί στο φεστιβάλ να το κάνετε τελικά.
1: Φαντάσου ότι δεν είχαμε δώσει σημασία. Κατεβαίναμε τώρα με το αυτοκίνητο και λέμε, παιδιά, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με αυτό το τσακώνικο που μας έχουν πει.
0: Έτσι συστήθηκε.
1: Ναι, και καθίσαμε
2: και στο μπάνιο μετά και δεν το είχαμε και λέμε, όχι, ο τσακώνικος, πω, τον ξεχάσαμε. Και μετά λέγαμε στα άπατα τώρα, μιλάγαμε, αρχίσαμε τα αστεία και πατητές και τέτοια και λέγαμε, λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ, θα κάνω αυτό, μετά θα πει αυτό. Εσείς να το κάνουμε τα ραντέλα, ξέρω εγώ να το κάνω. Μέσα στη θάλασσα βγήκε στο Μιλητό και πήγαμε και στο sound check. Παίχθηκε, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, είπες την κρίσιμη λέξη, ταραντέλα. Τι είναι η ταραντέλα, Κώστα?
1: Η ταραντέλα, λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν αρκετές ταραντέλες στην Ιταλία και στον Ιταλικό Νότο, ας πούμε, σε διάφορα σημεία, το κάθε μέρος έχει τη δική του ταραντέλα. Αυτή που παίζουμε εμείς, η ταραντέλα, που προέρχεται από την ελληνόφωνη ζώνη της Απουλίας, των ελληνοφώνων χωριών, έχει το προσωνύμιο ταραντέλα πίτσικα. Πίτσικα από το ιταλικό πιτσικάρε, που σημαίνει τσιμπάω δαγκώνω, και συνδέεται με τον μύθο της αράχνης, του τσιμπήματος της αράχνης, που στην πραγματικότητα είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό με πολύ έντονες ρίζες κοινωνικές, δηλαδή ο πόνος των ανθρώπων και η ταλαιπωρία για πολλούς πολιτικούς, ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους εκφραζόταν μέσα από την, πώς να το πω έτσι, δίνανε στην αρά το κακό

0: έρχονται σε μια κρίση μανίας. Και μάλιστα το πίστευαν, έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που το πίστευαν αυτό. Ένας παππούς το έλεγε ότι είναι αληθινό, ότι έτσι ήταν πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, κατά τη δεκαετία του 60, στις αρχές πήγανε κάποιοι ερευνητές για να βρούνε το φαινόμενο εν τη εξελίξη κάπου. Και πέτυχαν στο χωριό Στούνη μια γυναίκα η οποία ήταν σε φάση ταραντισμού, που ήταν ταραντάτα και είχε πάθει αυτή την κρίση μανίας, και τραβήξανε τα μοναδικά πλάνα.
1: Τα οποία περιέχονται στο δικό σας το ντοκιμαντέρ.
0: Υπάρχουν τα πλάνα αυτά, ναι, αλλά δεν έχουν ξανατραβηχθεί αυθεντικά πλάνα από αυτό. Και ο λόγος είναι βέβαια ότι από τη στιγμή που ήρθε η τηλεόραση, ο κινηματογράφος και τα multimedia στο τραπέζι, χάνονται οι παραδόσεις ουσιαστικά. Δηλαδή, οι άνθρωποι χάνουν τον τρόπο.
1: Άρα δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ο ταραντισμός είναι ένα είδος εξορκισμού.
2: Βέβαια.
0: Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Πάντως βρέθηκε ότι οι λόγοι ήταν κοινωνικοπολιτικοί πιο πολύ που έφεραν τις γυναίκες σε αυτή την κρίση μανίας, και αυτό ήταν η φτωχοποίηση των περιοχών, ήταν η ξενιτιά, ήταν ότι έφευγαν έτσι φατάλ, να το πω έτσι πολύ, πώς είναι, μοιραία, πώς είναι η λέξη, για να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό. Οι γυναίκες μένανε μόνες τους, μένανε ανικανοποίητες, μένανε χωρίς παιδιά ή τις παντρεύανε με κάποιον που μπορεί να μην τον θέλανε και να ήταν ερωτευμένες με κάποιον άλλον. Δηλαδή όλες αυτές οι ιστορίες γυναικών που έζησαν αυτό το λαβύρινθο, αυτό γέννησε ουσιαστικά την ταραντέλα ανά τους αιώνες, και ήταν ένα κοινό μυστικό γυναικών η ταραντέλα ουσιαστικά. Κανείς δεν το παραδεχόταν, αλλά έτσι ήταν.
1: Και αυτό στην παράδοσή τους, ή πάση περιπτώσει στον κοινωνικό τους περίγυρο, επιχειρήθηκε ένα διάστημα να κρυφτεί, να εξοβελιστεί.
0: Αυτό ήταν, δεν ήταν ευχάριστο να λες ότι υπάρχει ταραντάτα στην οικογένεια, γιατί απλούστατα ήταν μια γυναίκα που χτυπιέται με έναν τρόπο άσχημο κατά τη κοινή αισθητική της εποχής κιόλας. Δηλαδή φαντάσου να πέφτει κάτω και να σηκώνει τα φουστάνια της, να γυρνάει μπρούμητα, να ουρλιάζει.
1: Κάπου ήταν, εκεί παρεμβαίνει και η Εκκλησία, παρεμβαίνει το Βατικανό, έρχεται και ο Άγιος Παύλος, ναι, σαν την υπόθεση.
2: Εδώ έχουμε, ας πούμε, ότι επειδή αυτό σίγουρα παρέπεμπε σε παγανιστικές διαδικασίες, παρεμβαίνει η Εκκλησία η τοπική και ορίζει τον Απόστολο Παύλο σαν μπροστάτη όσων έχουν τσιμπηθεί από οτιδήποτε. Αναφορά σε αυτό ήταν σε μια επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχει ένα περιστατικό ότι τον τσίμπησε ένα φίδι σε μια επιστολή, οπότε πήρε αφορμή αυτό η Εκκλησία εκεί και έβαλε, έωσε τον Απόστολο Παύλο ως προστάτη των συμπημένων. Όταν λέμε από οτιδήποτε, εννοούμε φίδια, σκορπιούς, αράχνες.
0: Γράψε και ένα βιβλίο γι' αυτό. Είναι ο ταραντισμός ηλίθιε. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Συγγνώμη, παιδιά, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, αλλά θέλω στον αέρα έτσι να το πω. Είχα περάσει μια πολύ μεγάλη περίοδο που δεν διάβαζα βιβλία καθόλου. Μεγάλη, ντρέπομαι να πω πόσο ήταν, και κάποια στιγμή έπεσε το βιβλίο του Νίκου στα χέρια μου. Το είναι ο Καπιταλισμός Ηλίθιε, το 2015, που ήταν και μια πολύ δεινή περίοδος, όπως θυμόμαστε όλοι. Και αποκατέστησε τη σχέση μου με το διάβασμα και σε ευχαριστώ.
1: Του
0: μέσα
1: κόβω τον λόγο, λοιπόν. Πάμε, τραγούδι.
3: Θα πούμε την ταραντέλα του Οστούνη. Την ταραντέλα πίτσικα του Οστούνη.
2: Μια.
3: Πες.
2: Λέω, είναι μια δυναμική ταραντέλα που συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο αυτού του ταραντισμού.

έχεις κορμάκι τρυφερό. Θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό. Από το πρώτο ξάφνιασμα της ξυπνημένης νιώτης. Δεν είσαι εσύ για μάχητες, δεν είσαι εσύ για το σταυρό. Εσύ νοικοκερόπουλο. Όχι, όχι σκλάβος, ή προδότης. Θεριά οι ανθρώποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν.

0: πώς είναι να τραγουδάς μπροστά σε 120.000 κόσμο.
1: Απλώνεται, απλώνεται.
2: Αυτό εντάξει ήταν μια φορά έγινε, δεν ξαναγίνει.
0: Το 8 ήτανε, Κώστα.
3: Ορίστε.
0: Το 8.
2: Αυτό ήταν μια ευκαιρία που είχαμε, επειδή είχαμε γνωρίσει τον βετεράνο, τον Τζοβάνι Βανταζάτο, τον παππού, και τον είχαμε έτσι σαν δάσκαλο και σαν μέντορα κατά κάποιο τρόπο. Είχε φτάσει στην ηλικία των 87-88 χρονών και εκεί υπάρχει αυτό το τεράστιο φεστιβάλ, το Νότιν Τερεταράντα, που τιμήσανε και προσκαλούν τους βετεράνους να ανοίξουν το φεστιβάλ. Και είναι τεράστιο φεστιβάλ. Ξεκινάει από τις 6-7 το απόγευμα και τελειώνει 4-5 το πρωί, την τελευταία μέρα της κορύφωσής του. Και εμείς είχαμε την τύχη να μας καλέσει ο γιος του παππού να τον συνοδεύσουμε πάνω στο πάλκο στην εμφάνιση τη μικρή που θα έκανε, την 20λεπτή. Οπότε βρεθήκαμε κι εμείς να συνοδεύουμε τον παππού μπροστά σε 120.000 κόσμο. Είπαμε και 2-3 τραγούδια δικά μας. Αλλά βέβαια η εμπειρία ήταν δύσκολη, γιατί είναι μεγάλο το μέγεθος αυτό. Και δεν είχαμε και την ευκαιρία να κάνουμε σωστό sound check κτλ. Οπότε λέγαμε τι βγήκε τώρα, δεν ξέρουμε. Περιμέναμε να ακούσουμε τα βίντεο, να δούμε τις ηχογραφήσεις, να δούμε τι έχουμε κάνει. Και αν έχουμε γίνει ρεζίλη διεθνώς, γιατί ήταν και ζωντανή αναμετάδοση από την ΡΑΗ και τόσος πολλής κόσμος και όλα αυτά. Τελικά ήταν μια καλή αξιοπρεπής εμφάνισης, ιστορική.
1: Νομίζω πάρα πολύ ωραίο και επίσης όταν ανεβαίνεις πάνω εκείνη την ώρα δεν σε ξέρει κανένας και όταν κατεβαίνεις κάτω έχεις ήδη κοινωνικό επικοινωνήσει αυτό που έχεις να παίξεις και όταν κατεβαίνεις ο κόσμος σε χαιρετάει σαν να είσαι κάποιος γνωστός που έκανε κάτι πολύ σπουδαίο και ήταν πολύ έντονο το συναίσθημα αυτό, δηλαδή ο τρόπος που τι ωραία και πάρα πολύ ωραία παίξατε και τέτοια. Πάντως σαν εμπειρία ήταν απίστευτη και μάλιστα δεν μπορούσαμε να πάμε και όπως θα θέλαμε ακριβώς και έχει πολλά παραλυπόμενα τα οποία δεν χωράνε να τα πούμε σε αυτήν την εκπομπή.
0: Πάντως από συνεργασίες, συναντήσεις όπως τις λέτε εσείς, είσαστε πλήρεις, είστε χορτάτοι. Δηλαδή και Μπακιρτζής και Σαββόπουλος και Ξιδάκης και Νταλάρας και Δελιβοριάς και Πορτοκάλογλου και η Αγγελική του Μπανάκη και τα παιδιά από την Εστουδιαντίνα. Ξεχνάω πολλούς. Ο σπουδαίος ο Μακαρίτης, ο Ηλίας ο λογοθέτης.
2: Αλλά πιο σημαντικές, ας πούμε, ναι. Γιατί ήταν ο Ηλίας ο λογοθέτης, ήταν ταυτόχρονα και δάσκαλος και ας πούμε φίλος και συνεργάτης, αξιοπρεπέστατος. Είχαμε μια πάρα πολύ ζεστή σχέση και μάλιστα όταν πέθανε είχαμε την τιμή η γυναίκα του, η Μαρία Ζαχαρή, εξαιρετική ηθοποιός, να μας καλέσει να παίξουμε την ώρα της ταφής. Ήταν από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που έχω ζήσει και η απορία μου είναι όταν εγώ συγκινούμαι δεν μπορώ να τραγουδήσω. Ενώ έβλεπα απέναντί μου τον Μιχάλη να κλαίει και να τραγουδάει ταυτόχρονα. Αυτό θέλω να μου το διδάξεις πώς το έκανες.
3: Μήπως ξέρετε εγώ πώς το έκανα.
2: Εμένα μου κόβεται η ανάσταση, γινούμαι λίγο, δεν μπορώ να τραγουδήσω καθόλου. Ήταν η συγκλονιστική στιγμή, ας πούμε, και τον αγαπούσαμε πάρα πολύ. Και σαν συνεργασία είχε αποτέλεσμα εξαιρετικό.
1: Και ήταν και σαν άνθρωπος ήταν πάρα πολύ έτσι σπουδαίος, πάρα πολύ διαβασμένος. Ήξερε το σύννεφα και παντελόνια, με παντελόνια του Μαγιακόφσκι απ' έξω, μπορούσε να σου πει από οποιοδήποτε σημείο, οποιοδήποτε στίχο, και όχι μόνο αυτό, ήξερε την ομιλία του Σάρτρας. Πάντως έλεγε και πολλά αστεία, ήταν άνθρωπος έξω καρδιά και ποτέ δεν καταλάβαμε και η καταγωγή του τελικά ποια ακριβώς είναι. Έλεγε εγώ είμαι Ιταλός, είναι από την Νάπολη, έλεγε ας πούμε, άμα το ρώταγες.
0: Λοιπόν, ξέρετε τι προτείνω. Πάμε να ακούσουμε Εν Καρδία και η Λία λογοθέτη.
2: Ναι, ναι.
4: Πού πάτε τώρα εσείς? Τραγουδίστε και παίξτε στο πλευρό των περιπλανωμένων λέξεων. Adio Lugano bella, o dolce terra pia.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πήρα στο κοραφάι μου να σκάτσω, να πήρα στο κοραφάι μου να σκάτσω. Ήβρήκα να κοτσούνα, να ήβρήκα να κοτσούνα, να ήβρήκα να κοτσούνα, μα πέντε πόζα, μα πέντε πόζα, μα πέντε πόζα. Ήβρήκα να κοτσούνα.

0: από ό,τι διαβάζω, στην Ιταλία. Καλά, στην Ιταλία δεν είναι ότι σας ξέρουν, σας περιμένουν κιόλας πια. Αλλά δεν είναι μόνο η Ιταλία. Βλέπω ότι στη Γερμανία υπήρχε εξαιρετική ανταπόκριση στην περιοδία που είχατε κάνει. Ναι. Είχατε φτάσει και Αλγερία, είχατε πάει Αλγερία.
1: Και Αλγερία είχαμε πάει μια φορά σε μια διοργάνωση που έκαναν στην Αλγερία οι πρεσβείες που εδρεύουν στην Αλγερία. Βέβαια δεν το έχουμε κυνηγήσει πολύ με το εξωτερικό. Τότε ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία. Περάσαμε πολύ ωραία, υπήρχε ανταπόκριση, αλλά δεν έχει τύχει να ασχοληθούμε πολύ με την Ευρώπη, που νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Και στην Κορσική πήγαμε και ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν αφιερωμένη τότε όλη η εκδήλωση στην Ελλάδα, νομίζω.
1: Είχαν επιλέξει να είναι τιμόμενη χώρα η Ελλάδα, εμείς δεν το ξέρουμε, και βρεθήκαμε τιμόμενη χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει.
2: Και βλέπουμε μουσακάδες στο μπουφέ, βλέπουμε τις σαλάτες χωριάτικες και λέμε δεν τα ίδια φαγητά τρώμε εδώ.
1: Αυτό δεν τα θυμάμαι.
2: Και μετά μας το εξήγησαν.
1: Αλλά πάντως σίγουρα δεν είμαστε η μπάντα που παίζει στην Ευρώπη. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι στο βιογραφικό υπάρχουν οι περιοδίες που τις έχουμε κάνει πράγματι, και ίσως αυτό να είναι κάτι που να πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Νομίζω με ελληνικά τραγούδια παραδοσιακά πρέπει να πάμε στην Ευρώπη.
3: Είναι στο επόμενο 20 ετές
1: πλάνο. Μια φορά, επειδή κλείσαμε τα 20 χρόνια και είπα, ξεκινάμε για τη δεύτερη 20ετία μας, που δεν ξέρω πώς θα είμαστε όταν κλείσουμε και τη δεύτερη 20ετία. Το πιο σίγουρο είναι ότι θα είμαστε μια άειλη πολιτιστική κληρονομιά.
3: Η άειλη πολιτιστική κληρονομιά στην τρίτη 20ετία, ρε Κώστα, εντάξει.
0: 18 του μηνά, Σάββατο, μεθαύριο.
1: Μεθαύριο στο Πλατεία Μητροπόλεως.
0: Πλατεία Μητροπόλεως.
1: Είσοδος ελεύθερη.
0: Παιδιά, ήταν εκπληκτικό το δώρο που μας κάνατε σήμερα. Είναι ένα δώρο που θα το θυμόμαστε ως μια ξεχωριστή στιγμή αυτής της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και δίνουμε ραντεβού στην επόμενη στιγμή που εσείς θα το αποφασίσετε.
1: Α, τότε εντάξει. Στην άλλη εβδομάδα θα είμαστε.
0: Α, στην άλλη εβδομάδα θα λείπω εγώ.
1: Ναι, την παράλληλη δεν πήρα.
0: Παιδιά, ήταν μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, να είστε και εσείς καλά, ψυχή βαθιά.

Εσύ κυρά που κάθεσαι και υφαίνει στου ιστού σου ακροβατώντα το όνειρο.

κανά τραγούδι το βάθισμά σου να κανά χορό των ξωτικών.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα σας. Σε αργεντίνικο τέμπο ήθελε η κυρία Μπισόγλη.
1: Τι να κάνουμε. Εξανάγκης.
0: Ναι.
1: Κάναμε την ανάγκη φιλοτιμία. Τι να κάνουμε.
0: Εσείς που ακόμα υποστηρίζετε την Αγγλία, εγώ πραγματικά σας λυπάμαι, γιατί αυτό το στάδιο το ξεπέρασα όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής. Γιατί λέγανε και τότε οι Αγγλοί. It's coming home.
1: Εγώ το περίμενα στο home, αλλά δεν ήρθε.
0: Και ερχόταν η στιγμή που γυρνάγανε αυτοί home χωρίς τίποτα στα
1: χέρια. Βλέπεις όμως πως την τιμήσαμε την Αργεντινή, ε.
0: Την τιμήσατε, ναι.
1: Την τιμήσαμε. Είναι το τραγούδι που ακούγεται στα γήπεδα. Για πάμε.
0: Μάστε.

0: αργεντίνικο τέμπο έχει και στην πολιτική ζωή. Για να μην σου πω ότι η κυκλοφορία είναι χειρότερα σήμερα, επειδή φωνάζει όλη την εβδομάδα και έχει δίκιο. Σήμερα είναι χειρότερα από κάθε άλλη.
1: Σήμερα δεν μπορούσα να βγω στην Αττική Οδό. Επιλέγω κάθε μέρα ένα σημείο. Βέβαια, να πω την αλήθεια, μία ώρα και δέκα λεπτά για μένα είναι μια κανονικότητα.
0: Ναι.
1: Στο 1:45 καίγομαι.
0: Να πούμε λοιπόν σε αυτούς που μας ακούν. Κουράγιο, υπομονή, ψυχραιμία, παιδιά. Να φτάσετε στη δουλειά σας.
1: Γιώργο, φαντάσου αύριο που φεύγει ο κόσμος.
0: Χειρότερα ακόμα.
1: Καταλαβαίνεις, ε. Ναι. Τιμάσου, πάρ' τα χαρτιά σου, πες την καλημέρα σου και θα έρθω κι εγώ κάποια στιγμή.
0: Θέλω να σου πω ότι εγώ επειδή ξεκινάω κάτω από την Κατεχάκη, από τη λεωφόρο Καρέα στον Πύρονα και έχουν βάλει τροχονόμους τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Έχουν βάλει τροχονόμους, αλήθεια.
0: Αλλά είναι τόσα πολλά τα αυτοκίνητα που ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από το θέατρο Βράχων, για να καταλάβεις.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Αλλά φαντάσου αύριο που θεωρητικά είναι ένα από τα μεγάλα κύματα εξόδου του Ιουλίου για τους εκδρομείς.
0: Ναι, γιατί είναι μέσα Ιουλίου αύριο.
1: Ναι. Τα περάσαμε τα μέσα. Κάποιοι θα πήραν και το δώρο, ότι είναι να πάρουν τέλος πάντων. Ό,τι τους πρέπει, ό,τι μπορούν.
0: Καλά, να περάσετε εκεί, ζεστάνει και η θάλασσα. Τώρα είναι 27 βαθμούς, πάει 28. Είναι μια κανονική θερμοκρασία για να βουτάς. Δεν είναι τα 21 και 22 και 17. Αυτά δεν είναι για μας.
1: Εσύ αργείς, αγαπή. Μην βάζεις σχέδια.
0: Κάτι ξέρεις που δεν ξέρω.
1: Αργείς, αγαπή.
0: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Κατερίνα Βουτσά.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Ρίτσα Πιζόγλη.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Mail studio papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, βεβαίως, τη Δήμητρα Πανανού.
0: Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα διαφορετικά την εκπομπή. Θα κάνουμε και τα πολιτικά μας σχόλια. Έχουμε και τους πολιτικούς μας καλεσμένους.
1: Καλά, έχουμε και καλεσμένους.
0: Και πολιτική επικαιρότητα πολύ έχουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά να ξεκινήσουμε από το Σταυρακάκι, επειδή είναι και οι μέρες και πλησιάζει και ο τελικός στην
1: Κυριακή. Αλπισελέστε, κύριε Σταυρακάκι.
0: Καλημέρα. Ναι, καλημέρα
2: σας. Με την Αργεντινή, που είναι πτάψυχη, δεν πλήττει ποτέ.
1: Ναι.
2: Γιατί χθες το βράδυ έκανε μια αδιανόητη ανατροπή 2-1 και
0: προκρίθηκε στο τελικό
2: της Κυριακής απέναντι στην Ισπανία, κάτοχος του τίτλου. Θα διεκδικήσει την τέταρτη φορά το τρόπαιο, για τέταρτη φορά. 7 φορές έχει περάσει τελικό, 3 έχει καταφέρει και το έχει κατακτήσει, 3 ήταν φιναλίστ. Η Ισπανία πάει για δεύτερη φορά, ήταν το 2010 που το είχε πάρει. Πρώτο ημίχρονο γεμάτο φάουλ, μονομαχίες, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Δεύτερο ημίχρονο όλα τα λεφτά.
0: Είναι η δεύτερη φορά που κάνει ανατροπή η Αργεντινή στο αυτό το Μουντιάλ. Έτσι, έχει προηγηθεί το παιχνίδι με την Αίγυπτο και τώρα το παιχνίδι με την Αγγλία. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει μέταλλη ομάδα. Το θέμα είναι η εικόνα που δίνει. Αν σε ικανοποιεί το ποδόσφαιρο που παίζει.
2: Έχει ένα παίχτη που είναι πάρα πολύ ψυχρός και λέγεται Λαουτάρο Μαρτίνες. Γιατί το 55 ο Γκόρντον έκανε το 1-0. Πίεσε μετά ασφιχτικά η Αργεντινή. Εκμεταλλεύτηκε και τα λάθη που έκανε. Τα λάθη. Τον τρόπο που έπαιξε ο Τούχελ για την άμυνα τη μαζική, δεν μπόρεσε μετά να πιέσει πάρα πολύ η Αργεντινή. Στο 85 παλιά του Μέση Φερναντέζ 1-1. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, ο Λαουτάρο Μαρτίνες που είχε πει στο 81ο λεπτό, τέντρα του Μέση και κάνει το 2-1.
1: Δημήτρη, πες αυτό το ωραίο που λες για τους στόπερ.
0: Για τους στόπερ.
2: Είπα ότι είχε έτοιμος μετά το γκολ της Αργεντινής. Έκανε κάποιες αλλαγές ο Τούχελ και εκεί υποστήριξε ένα σύστημα που δεν του βγήκε. Διότι έβγαλε έξω τον Γκόρντον, έβαλε κεντρικό αμυντικό τον Κόνσα, στη συνέχεια έκανε και άλλες αλλαγές για να ενισχύσει την άμυνά του και η Αγγλία έπρεπε συνεχώς να αποκρούει τις αδιάκοπες εκθέσεις των αντιπάλων
0: της. Ρε Δημήτρη, τους είχαν κλείσει τώρα. Μετά το 1-0 τους κλείσανε. Σταδιακά υποχώρησαν τις δυνάμεις τους και τους κλείσανε οι άλλοι. Τώρα δεν είναι τυχαία ομάδα.
2: Και όχι μόνο αυτό, ότι ο Τούχελ όταν ρωτήθηκε μετά τη λήξη του αγώνα, υπεραμείνθηκε. Ότι αυτό δεν το αλλάζω, αυτό ήταν το σκεπτικό.
1: Τι να κάνει, μα τι να κάνει τώρα, δηλαδή τι περίμενες να κάνει τώρα.
0: Να σε ακούω εσύ Ρίτσα με τον Δημήτρη, να συζητάτε για στόπερ, να λες εσύ στόπερ, να λέει ο Σταυρακάκης Γκόρντον.
1: Τι να κάνω, είμαι εκπαιδευμένο και
0: εννοώ. Ο οποίος είναι επιθετικός βέβαια. Ωραία συζήτηση κάνει.
2: Που δεν του βγήκε, διότι μετά τον γκολ και την ισοφάριση, μετά τον γκολ της Αγγλίας, την ισοφάριση του Ερναντές, η Αγγλία είχε κάτοχο της μπάλας, τον έλεγχο της μπάλας μόνο 12%. Η Αργεντινή ήταν 88%.
1: Άρα έχουμε τώρα αναμέτρηση παγκόσμιας πρωταθλήτριας απέναντι στην κάτοχο του Ευρωπαϊκού Κυπέλου.
0: Και άσε με να του κάνω την ερώτηση που πάντα ήθελα να κάνω. Δημήτρη Σταυρακάκη, αν η καρδιά σου είναι με μια ομάδα που έχουμε καταλάβει με ποια ομάδα είναι, που τραγουδάει ταγκό, χορεύει ταγκό κτλ. Η λογική σου με ποια ομάδα είναι.
2: Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ ήθελα τη Γαλλία να φτάσει. Δηλαδή δεν έφτασε η Γαλλία.
0: Με ποια ομάδα λοιπόν, ποια ομάδα θεωρείς.
2: Ο Μέση είπε, είναι τρελό αυτό που κάναμε. να είμαστε για δεύτερη φορά συνεχόμενοι σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν θέλει, είπε ότι δεν συγκρίνομαι με τον Μαραντόνα. Αυτός είναι ένας. Ο Σκαλόνι, ο τεχνικός ομάδας των Αργεντίνων, εξίασε το Μέση και είπε ότι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Και το κερασάκι του Τούρκα είναι ότι χθες το βράδυ μετά τη λήξη και μετά τα πανηγύρια, δύο ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ύψωσαν πανό.
0: Αυτό με είναι το θέμα.
2: Για τα Φόκλαντ.
0: Ότι είναι της Αργεντινής.
2: Έγραφε Las Malvinas των Αργεντίνας. Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες.
1: Αυτό δεν έχει επιπτώσεις τώρα. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις.
2: Να δούμε τώρα, κύριο Σιμφαντίνο, τι θα κάνει.
0: Αυτοί παίζουν στη Premier League, κύριε Δημήτρη.
2: Οι δύο αυτοί οι παίχτες.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι. Ήταν ο ένας. Δεν θυμάμαι.
0: Θυμάσαι ποιοι ήταν.
2: Ήταν ο ένας ο Μαρτίνες, ο Λισάνδρο και ο Λασέρ Τέσλο. Που κρατούσαν το.
0: Δεν νομίζω πανό. Να παίζουν στην Premier League.
2: Παντός δεν έχει σχέση. Αυτό δεν είναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει τώρα ο κύριο Ιφαντίνο. Ο οποίος, να σας πω ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή είναι μέλος, είναι αθάνατος, έχει διατάξει έρευνα για το εάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ και έγινε κάτι το παράνομο, το μεμπτό, στην ιστορία του.
1: Αν έγινε δουλίτσα, ναι, έγινε δουλίτσα, ναι, από ό,τι φαίνεται. Έγινε δουλίτσα.
2: Είναι, ναι. Είναι αθάνατος, είναι μέλος Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής.
1: Ναι.
2: Τώρα όλα αυτά μικρή σημασία έχουν, γιατί έχουμε τελικό την Κυριακή 10 η ώρα Αργεντινή-Ισπανία. Έχουμε Σάββατο βράδυ 12 προς Κυριακή, τρίτη, τέταρτη θέση, η Γαλλία με την Αγγλία. Πάνε να κλάψουν τη μοίρα τους και οι δύο.
1: Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Μας έχεις ρίξει στο καναβάτσο, μας έχεις ρίξει. Έλα.
0: Να σου κάνω μια πρόβλεψη εγώ που εσύ δεν κάνεις. Να σου κάνω μια πρόβλεψη.
2: Ο Εμπαπέ ξεπεράσει το Μέση, του σκόρερ. Και πάμε για τον τελικό την Κυριακή, όπου ο τελικός αρχίζει στις 10 και θα δούμε τι ώρα θα τελειώσει, γιατί ετοιμάζουν οι διοργανωτές 30 λεπτά. Διακοπή στο ημίχρονο.
0: Λοιπόν, να κάνω πρόβλεψη, τη Ρίσα Μπιζογλή.
1: Για κάνε πρόβλεψη.
0: Το τρόπαιο θα το πάρει η ομάδα που μιλάει ισπανικά.
1: Αυτή ήταν η πρόβλεψή σου. Μας πέθανες.
2: Ναι.
1: Μας ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει. Ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει.
2: Έχω να πω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ήρθε η ζέστη και καπάκωσε τώρα. Καπάκωσε η ζέστη.
2: Για ακόμη μια φορά δυστυχώς η Αγγλία. Σε παιχνίδι που έπρεπε να το πάρει και να το κρατήσει.
1: Έπρεπε, Δημήτρη μου, έπρεπε.
2: Παρουσιάστηκε νοθρή, εκεί κόλλησε. Ο Τούχελ είχε ένα σχήμα στο μυαλό του.
0: Εντάξει,
2: να
0: ναι.
2: Το πάει έτσι. Δεν,
0: μετά έπρεπε, δεν γίνεται δουλίτσα, κυρία Σταυραγκάκη.
1: Ναι, τα ξέρω κι εγώ τα έπρεπε. Τα ξέρει και ο Γιώργος. Έχουμε ξέρει πόσα έπρεπε. Εμείς έπρεπε να έχουμε κάνει. Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Σταυραγκάκη. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Με ένα μήνυμα που νομίζω ότι είναι και χρηστικό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το φίλο μας τον Δημοσθένη.
1: Ναι.
0: Δημοσθένη Στατιδάκη, υπογράφει ο Σύμβουλος Υγείας και Ασφάλειας, Τεχνικός Ασφαλείας. Λέει μια έκκληση για έλεγχο στη γέφυρα του σχιστού που περνάει πάνω από τη λεωφόρα Αθηνών, κοντά στο Σκαραμαγκά. Έχουν βγει σίδερα σε κοινή θέα και περνάμε από εκεί χιλιάδες αυτοκίνητα τη μέρα.
1: Μάλιστα. Να πούμε και καλημέρα σε όσες και όλες, σε όλες και όλους που έχουν στείλει μηνύματα και στη Μάρθα. Καλημέρα, Μάρθα μου, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως, γιατί μετά έχει δουλειά και δεν θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μαζί του, με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της
0: Νέας. Έχουμε τώρα,
1: Τον έχουμε τώρα, τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.

0: 2023, θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου.
1: Για πείτε μας τώρα, τι άποψη έχετε για τους βουλευτές που παρετούνται μένα από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν παραδίδουν την έδρα τους, θέλω να πω. Είδαμε και μια ανακοίνωση κύκλων της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, που λέει ότι τέλος πάντων έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, και πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους.
0: Κοιτάξτε. Εγώ να μην κάνω έτσι βαρύγδουπες δηλώσεις, να πω ότι όλοι ως υποψήφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για να ενταχθούμε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράφουμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας. Ανάμεσα στους όρους του πρωτοκόλλου είναι και ότι αν και εφόσον διαφωνήσουμε και φύγουμε, οφείλουμε να παραδώσουμε την έδρα. Αυτό είναι αποτυπωμένο, είναι καταγραμμένο και υπογεγραμμένο. Ένα. Δεύτερον, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και μέσα στο κόμμα από συντρόφους. Η δική μου η άποψη με βάση αυτά που ισχύουν είναι, ναι μεν ο βουλευτής έχει απεριόριστη ελευθερία γνώμης, αλλά με βάση τον εκλογικό νόμο ο συνδυασμός παίρνει την έδρα και μετά την καταλαμβάνει ο βουλευτής με τις περισσότερες ψήφους. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει το όριο του 3% εισόδου στη Βουλή. Επομένως, αφού μπει ο συνδυασμός στη Βουλή, μετά θα δούμε πού πηγαίνουν οι έδρες και ποιοι τις καταλαμβάνουν. Άρα και νομικά και πολιτικά και κυρίως ηθικά, νομίζω ότι η στάση μας είναι αυτή που υπαγορεύεται από όσα σας είπα. Οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες. Θυμίζω ότι στην περίπτωση της αποχώρησης των βουλευτών που μετά δημιούργησαν την Νέα Αριστερά, αυτή ήταν αυτή η κριτική που ασκούσαμε.
1: Ναι.
0: Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Εν πάση περιπτώσει, ο κάθε βουλευτής κρίνεται από το αξιακό του φορτίο, κρίνεται από τη συνείδησή του και κρίνεται και από τον κόσμο. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
2: Στο τελευταίο που λέτε πάντως, δημοσκοπικά φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει, το είπατε και εσείς, πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή η κρίση του κόσμου αυτή τη στιγμή, τολμώ να την χαρακτηρίσω όπως αποτυπώνεται, δεν μου είναι ευχάριστο αυτό που θα πω, αλλά μοιάζει να είναι αρνητική για τον ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία. Έχει αποδεκατιστεί.
0: Μα το κοιτάξτε, εμείς το βιώνουμε, δεν ζούμε εκτός κοινωνίας. Μιλάμε με τους συντρόφους μας, με τους φίλους μας, το βλέπουμε. Όταν στελέχοι αποχωρούν είτε ψηνομαρχιακές είτε από τη Βουλή, καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια, όχι αποστράτευση, μια διαδικασία απόσυρσης ουσιαστικά. Αυτό έχουμε 2 δυνατότητες. Ή να καθίσουμε να το δούμε, να το βλέπουμε ως παρατηρητές, ή να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε το κλίμα. Με την εκλογή αύριο Προέδρου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και ταυτόχρονα με την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν ξέρω αν θα πετύχει, ξαναλέω, όμως έχουμε υποχρέωση να την κάνουμε απέναντι στην προσωπική μας ιστορία, στην ιστορία του χώρου και να σας πω και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει ένα μικρό αλλά υπαρκτό ρεύμα της αναντικής αριστεράς στη χώρα, το οποίο έφτασε να γίνει και κυβέρνηση το 2015-2019. Περάσαμε πολλές φορές από αυτές τις φουρτούνες. Εγώ είμαι από την Κίτη αυτού του πράγματος. Mm. Δεν ήμουν ποτέ στο ΠΑΣΟΚ, δεν ήμουν ποτέ στον...
2: Είστε γηγενείς πολιτικά.
0: Yeah. Ακριβώς. Yeah. Εγώ είμαι στην Κίτη. Είμαι από το Ρήγα Φεραίο της Μεταπολίτευσης, από το ΚΚΕ εσωτερικού, την ΕΑΡΑ, yeah. από αυτό το ρεύμα yeah. είμαι. Yeah. Έχουμε μείνει εκτός Βουλής το 81, έχουμε μείνει το 90, τα έχουμε ζήσει αυτά, έχουμε περάσει δηλαδή πολύ δύσκολα. Οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη. Από εκεί και μετά θα κρυφτούμε.
1: Είδαμε και στις διαρροές κύκλων από την Κουμουνδούρου που καλούσε την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει αν όλοι αυτοί οι βουλευτές που έχουν ανεξαρτοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Και αν πει ναι, έλεγαν, δεν είναι μονομένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο προμελετημένο αποσταθεροποίησης και διάλυσης του κόμματος?
0: Κοιτάξτε, εγώ γενικώς στην πολιτική προσπαθώ να αναλύω τα γεγονότα. Αυτά είναι οι εικασίες που δεν μας βοηθούν. Ένα. Δεύτερον, φοβούμαι ότι αν εμπλακούμε σε μια τέτοια συζήτηση που δεν μας προσφέρει και τίποτα, αφήνουμε το βασικό πρόβλημα και δεν το αντιμετωπίζουμε. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά προήλθαν από τις δικές μας αδυναμίες, από τις δικές μας ανεπάρκειες και κυρίως από το ότι φανήκαμε κατώτεροι των περιστάσεων. Αν δεν συζητήσουμε εμείς γιατί έγινε η εκλογή Κασελάκη, γιατί έγινε η διάσπαση με τη Νέα Αριστερά, γιατί ο κόσμος φεύγει, γιατί, το να λέμε ότι υπάρχει

0: υπάρχει κάποιος εκεί, έστω με τις ικανότητες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απεργάζεται τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ κτλ., δεν μας βοηθάει σε τίποτα.
1: Και πόσο θα αντέξετε, κύριε Ξανθοπουλή, αν είστε απέναντι, πόσο λέω θα αντέξετε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είστε απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα? Το λέω γιατί είναι σαφές, δημοσκοπικά καταγράφεται ως ο δεύτερος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κοιτάξτε,
1: θα αντέξετε.
0: Να πω καταρχάς το γεγονός ότι καταγράφεται ως δεύτερος πόλος επιβεβαιώνει την ορθότητα της αρχικής μας γραμμής, ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια και να μην πάμε αντιπαραθετικά. Από τη στιγμή που, όμως, που ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορηματικά είπε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η συνεργασία με τα κόμματα, πρέπει να αντιδράσουμε και να αναπροσαρμόσουμε τη γραμμή μας. Σας είπα και προηγουμένως, εμείς οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη. Από εκεί και μετά οι πολίτες θα κρίνουν. Και θα κρίνουν οι πολίτες με βάση τα στοιχεία που εμείς θα τους παρουσιάσουμε. Αν γίνουμε σοβαροί, αν γίνουμε πιο συλλογικοί, αν γίνουμε πιο ξεκάθαροι και κοιτάξουμε τα προβλήματα της κοινωνίας και τους πούμε ότι εδώ εμείς ως αριστερά προτείνουμε αυτά. Εκεί έτσι θα κρίνουν οι πολίτες.
2: Βέβαια, κύριε Ξανθόπουλε, οι δηλώσεις που ακούμε τα τελευταία 24 ώρα, για παράδειγμα, ο κ. Πολάκης μίλησε για φάμελο του εξώστη, δεν είναι και σε τέτοιο κλίμα, σε σωστό κλίμα που εσείς προσπαθείτε να μεταφέρετε.
0: Ο καθένας μας έχει.
2: Κάλεσε, ας πούμε, την κυρία Δούρου να μην κατέβει σε πολύ οξυστόνους. Δεν είναι έτσι.
0: Ακούστε λίγο, ο καθένας μας έχει ευθύνη και των πράξεων του και των λεγόμενων του. Εγώ γενικώς είμαι ένας άνθρωπος διαλλακτικός, αλλά από

0: αίτημά μου, η πρότασή μου έγινε δεκτή με την έννοια ότι δεν αναβλήθηκε. Συζητήσαμε, αλλά διακόπηκε για αύριο το Σάββατο. Βέβαια, η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα δεν συνεδρίασε, υπήρξαν παραιτήσεις, εμφανίστηκε η κρίση και στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Οπότε συνεδριάζουμε με βάση την απόφαση της περασμένης εβδομάδας. Το λέω αυτό ότι εγώ στο μέτρο που με αφορά θα εξακολουθήσω να είμαι ενωτικός.
1: Εσείς ναι, αλλά όπως είπατε και εσείς, τα κόμματα πρέπει να έχουν μια. Είναι η όλη εικόνα που δίνουν προς τα έξω. Δεν είναι μόνο εσείς.
0: Κύριε Μπιζόγλιο, ο καθένας μας κρίνεται. Εγώ δεν θα φορτωθώ τις δηλώσεις κανενός συντρόφου, όπως και κανένα σύντροφος δεν θα φορτωθεί τις δικές μου. Θα πάμε ενωτικά, συλλογικά και αλληλέγγυα. Αν μπορέσουμε να πάμε, καλώς. Αν δεν μπορέσουμε να πάμε, ο κόσμος θα μας δώσει αυτό που μας αναλογεί.
1: Θα είναι δύο υποψήφοι. Τώρα θα είναι ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου.
0: Θα λήξει η προθεσμία σήμερα το μεσημέρι αργά. Θα δούμε ποιοι είναι και θα σας το ανακοινώσουμε.
2: Μέχρι τώρα είναι δύο.
0: Δεν έχω δει πόσα με μέλη είναι υποψηφιότητες. Mm-hmm. Θα κατεβώ σε λίγο στη Βουλή και θα τα δω. Δεν έχω εικόνα. Μάλιστα. Μπορεί να μην έχει υποβάλει ακόμη τυπικά και κανένας. Δεν το παρακολουθώ. Σας το λέω να το ευθέως.
2: Και επειδή έχετε αυτή την ενωτική διάθεση, να ρωτήσω αν ισχύει και για έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ, από Διευθυντική Συμμαχία, και αναφέρομαι στις υπόλοιπες δυνάμεις, οι οποίες δεν θα βρεθούν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρομαι δηλαδή στην αριστερά, στους απομένους, στο ΜΕΡΑ25 του κ. Βαρουφάκη. Το βλέπετε αυτό, θα το συζητούσατε?
0: Κοιτάξτε. Ο πυρήνας της νέας πρότασης είναι με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Άρα, απριόρι, εκ των προτέρων δεν μπορεί να αποκλείσουμε, δεν θέλω τουλάχιστον εγώ να αποκλειστεί κανένας, αλλά είναι προφανές με τον κύριο Βαρουφάκη, ας πούμε, ο οποίος θεωρεί έγκλημα καθοσιώσεως στο συμβιβασμό του 2015, που για μας κράτησε τη χώρα όρθια στο ευρώ, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να υπάρξει, φαντάζομαι, σύγκληση και σύμπτωση. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας με το ΜΕΡΑ25, ενδεχομένως, ας πούμε, να το συζητήσουμε. Αλλά οι πολιτικές διαφωνίες υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, όμως, η πρόταση ούτως ή άλλως είναι στο τραπέζι, δηλαδή με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Αυτά όμως σε επόμενο στάδιο προέχει η ανασυγκρότηση του κόμματος, γιατί ταυτοχρόνως είμαστε πολύ επιβαρημένοι για να κάνουμε δύο πράγματα.
2: Έχετε δίκιο. Προφανώς και αυτό είναι το κρίσιμο τώρα που πρέπει να αντιμετωπίσετε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
0: Εγώ.
1: Να είστε καλά, σας. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα μου. Γεια σας.
2: Συγγνώμη, ρίτσα, μια αντίληψη που με πολύ μεγάλο σεβασμό θα διαβάσω, διαφορετική από αυτή που εγώ εξέφρασα στην αρχή της εκπομπής μας ως πρόλογο, ως σχόλιο. Λέει ο Σπύρος: οι βουλευτές όντως έχουν εκλεγεί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συγκεκριμένα επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε, όποιος ανεξαρτοποιείται, κοιτάζοντας το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μήπως είναι αυτός που τιμάει τους ψηφοφόρους του, οι οποίοι και αυτοί έχουν μετακινηθεί όπως και ο επικεφαλής στο νέο κόμμα? Δεν νομίζω ότι κάποιος ψήφισε τον Ξανθόπουλο με επικεφαλής τον Πολάκη ή την κυρία Δούρου. Θεμητή, σεβαστή απολύτως η σκέψη σας, κύριε Σπύρο, που διαφωνώ, αλλά αυτό έχει να κάνει με μένα προσωπικά. Εγώ δεν ψηφίζω ποτέ πρόσωπο, ψηφίζω ιδέες, ψηφίζω προγράμματα. Δέχομαι όμως ότι στην Ελλάδα η πλειοψηφία του κόσμου ψηφίζει, ταυτίζεται με πρόσωπα. Έτσι δεν είναι, κυρία Πεζόγλη?
1: Ναι, απλώς σου είπα ότι εγώ είχα διαφωνία με σένα ότι μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και να παραιτηθεί. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν το είδαμε πρώτη φορά. Θα το ξαναδούμε. Δεν είναι πρώτη φορά. Σου είπα το 2012 είχαμε 63 ανεξάρτητους. Ναι. Θα το δούμε.
2: Να τηρούμε και τα προσχήματα όμως. Να τηρούμε και τα προσχήματα. Εγώ εκεί επιμένω.
1: Ναι, εντάξει. Ξέρεις τι γίνεται. Ο καθένας θα κριθεί από τους ψηφοφόρους του.
2: Βεβαίως.
1: Αυτοί που τον ψήφισαν θα δούμε πώς θα το σκεφτούν όταν θα πάνε ξανά στην κάλπη.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Πάμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανκ Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν το τρίμερο από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Συνεχίζονται αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανακοίνωσαν την ανεξαρτοποίησή τους οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύση Καλαματιανός και Μιλτιάδη Ζαμπάρας. Στις 3 συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Προθεσμία από την ανακρίτρια για να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr. Αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα σας, 36 λεπτά μετά τις 11. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 με την κυρία Ρίτσα Πιζόγλη. Εδώ είναι
1: ο κύριος Γιώργος Παγκάνης. Λοιπόν.
0: Και Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, Βάσια Κούτρα στο 2.1200.800. Στο ίδιο παπά, κυρία LFM.gr για τα μηνύματά σας.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα όσα έχετε στείλει μέχρι τώρα και είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, στο θέμα των καυσίμων, τώρα που μας αφορά όλους, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ο κόσμος ταξιδεύει, πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσαν τα δηληστήρια ότι θα πουλήσουν με έκπτωση τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά ως το τέλος Αυγούστου, που πρακτικά σημαίνει ότι στηρίζουν με εισφορά 40 εκατομμυρίων ευρώ τον καταναλωτή, τα μισά η Hellenic Energy και τα μισά η Motor Oil. 40 εκατομμύρια, δεν τα λες και λίγα. Τι έχει γίνει όμως στο μεταξύ? Όσοι περίμεναν ότι οι τιμές στα καύσιμα θα αποκλιμακωθούν μετά την ανακοίνωση των μέτρων, διαψεύστηκαν από τις διεθνείς αγορές. Από τις 10 Ιουλίου οι διεθνείς τιμές βενζίνης και ντίζελ συνέχισαν να ανεβαίνουν υπό το βάρος των νέων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι η έκταση έκπτωση των, που χρηματοδοτούν τα ελληνικά δηληστήρια δεν έρχεται να συνοδεύσει μια πτώση των τιμών, αλλά τουλάχιστον είναι ένα ανάχωμα για να μην δούμε νέες αυξήσεις που διαφορετικά θα περνούσαν στην ελληνική αγορά. Και λογικά θα δούμε και μείωση τιμών σταδιακά, εφόσον υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά μπορείς να τις σώσεις.

0: πω στο φίλο μου το Θανάση. Πράγματι, Θανάση, κάποιες φορές κάνω ότι δεν ακούω, άλλες φορές κάνω ότι δεν βλέπω. Το δεν πεινάω θέλει λίγη δουλειά ακόμα γιατί δεν το έχω φτιάξει. Αλλά θα το καταφέρω και αυτό κάποια στιγμή.
1: Είναι όλα μέσα στο μυαλό. Είναι. Πώς το λένε, ένα κουμπί είναι, δεν το λένε ότι όλα είναι στο μυαλό. Και το θέμα της πείνας και της, το αυτό τον ξέρεις, πείνα, δίψε και αυτά. Αλλά εντάξει. Και εγώ δεν το έχω καταφέρει το θέμα της πείνας.
0: Ναι, γιατί έχεις πρόβλημα εσύ.
1: Όχι, αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Θα ήθελα να το ελέγξω απόλυτα, ρε παιδί μου, να το διαχειρίζομαι που λένε. Δεν το διαχειρίζομαι.
0: Βλέπεις τη μυζόγλη και λες τώρα πόσο να έχει να φάει, κάνα δύο χρόνια.
1: Συμφωνείς, μου, όχι, το πρόσωπο είναι κομμένο. Δεν ακολουθεί και το υπόλοιπο. Το πρόσωπο είναι κομμένο λόγω κούρασης. Δεν είναι κομμένο και το σώμα. Το πρόσωπο πάντα κόβει, κόβει, κόβω εκεί.
0: Ενώ εγώ. Παλιότερα έτρωγα τι έβρισκα μπροστά μου, τώρα κοιτάω και πίσω μου.
1: Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κατρίνη να πούμε από το Πασόκ, να μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, και βεβαίως με επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο Μάκη. Τώρα βλέπω ανάποδα τα μήνυματα. Για να πάμε προς τα πάνω. Καλημέρα στο Μάκη που μας έχει στείλει μήνυμα. Στον Βασίλη που και εκείνος ακολουθεί, ο Βασίλης ο Κάβαλος, και εκείνον την καλημέρα μας. Στον Παναγιώτη από τη Δυτική Μάνη, από τα μέρη του Νίκου. Μπράβο. Παντού είναι, δεν τελειώνουν. Στο Θανάση και σε εκείνον την καλημέρα αναφέρεται σε ό,τι συμβαίνει στη Λιβύη. Ο Σπύρος που λέει για τους βουλευτές ότι εκλέχτηκαν ή όχι, με ποια σημαία εκλέχτηκαν, αυτό που έλεγες εσύ νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Στο Λεωνάρδο, καλημέρα Λεωνάρδο.

0: Διαβάζω στο real.gr για άγρια επίθεση, λέει, σκύλου έξω από φούρνο στο νοσοκομείο 66χρονος, νεκρό το κατοικίδιό του.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, θέλω να σου πω τι άλλο ήθελα να σου πω. Ο Τραμπ κατηγορεί την Κίνα πως προσπάθησε να επηρεάσει τις εκλογές του 2020. Μεγαλύτερη πειρατεία δεδομένων στην ιστορία.
1: Καλά, δεν υπάρχει αυτό που λέει. Αυτό που είπε είναι ότι επί της ουσίας η Κίνα ελέγχει ψηφιακά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών. Ότι αυτό έγινε στις εκλογές του 20. Ελέγχει δηλαδή όλο το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ. Έχει διευθύνσεις, ονόματα κτλ.
0: Και αυτά είναι τώρα εκ του πονηρού. Βάζει μέσα πλατφόρμες, Ρίτσα. Και αν ισχύει αυτό για τη μία πλευρά, γιατί να μην ισχύει για την άλλη, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί το
0: ξαναφέρνει. Εάν οι ασιατικές πλατφόρμες έχουν τα στοιχεία του Παγάνη όλα, γιατί τα έχει βάλει αυτός μέσα, γιατί θέλει να ανεβάζει βιντεάκια, ας πούμε, ή φωτογραφίες, γιατί να μην τα έχουν και άλλες πλατφόρμες.
1: Ναι, αυτός λέει ότι επί της ουσίας επηρέασαν το εκλογικό. Αυτό λέει πάντα.
0: Ναι.
1: Ότι γιατί στις εκλογές του 2020 και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το εκλογικό μας σύστημα, ναι. Και πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της επιστολικής ψήφου. Δηλαδή, ναι, πώς θα είναι να έχουμε καλύτερες κλείδες ασφαλείας. Ναι. Δηλαδή έβαλε πολλά πράγματα μέσα στο θέμα.
0: Μάλιστα. Αυτά που συζητάνε εκεί, γεγονός πάντως είναι ότι μετά από 2-3 χρόνια τα συζητάμε και εμείς στην Ευρώπη. Μην κάνουμε ότι είμαστε αδιάφοροι, γιατί ό,τι γίνεται εκεί, γίνεται συζήτηση μετά, με μια χρονική καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άντε να δούμε που θα πάει το πράγμα. Σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή έρχεται με δύο περιοδικά, περιοδικό In Style, Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ισαμπέλ Υπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.

0: πάμε στη διαφημίση.
1: Να πάμε στη διαφημίση. Λέει ο Διονύσης ότι περιμένει ανέκδοση στο τέλος. Και επειδή έχω εδώ συνδυασμό, είναι η Ρίτσα.
0: Ναι.
1: Και είναι και η Κατερίνα εδώ, η Ρίτσα.
0: Τι χρυσό συνδυασμό είναι,
1: είναι χρυσό συνδυασμό. Και θα χρησιμοποιήσω ένα παλιό καλό ανέκδοτο στο τέλος όμως.
0: Δεν θα προλάβει, νομίζω. Έχουμε μετά τον κύριο Κατρίνη. Θα δούμε.
1: Μετά τον κύριο Κατρίνη.
0: Αν έχει χρόνο. Αλλιώ βγαίνει και στου. Βγαίνει και στου Μάνου με τον Μπάμπι να το πει.
1: Γενικά που το λέει.
0: Μπορεί να προλάβει να το πει στο Μάνο.
1: Όχι, θα προλάβω το πω σε σένα και στη βουτσά.
2: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Περισσότεροι από 60.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά έως και την Κυριακή. Έκτακτα δρομολόγια στα υπεραστικά κτέλ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Προθεσμία ζητά ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για το δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Η αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην υπόθεση που κινούνται οι έρευνες των αστυνομικών για τις άλλες δύο επιθέσεις. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδη και η επιθυμία της οικογένειας.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι. Το πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό το πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Τον άλλαξα και κόμμα, επειδή είναι η εποχή που αλλάζουν κόμματα. Ναι, έλα. Λοιπόν, το ξαναπάω από την αρχή. Πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα
0: κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα. Μας ευνηδιάσατε πρωί-πρωί και δεν είναι και δημοφιλής περίοδος για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, όχι τίποτα άλλο.
1: Αυτά να ξέρετε τα κάνει η Μπιζόγλη, είναι τα mind games της Μπιζόγλη, κύριε
0: Κατρίνη. Ναι, τα mind games.
2: Προσπαθεί να εκμεύσει, μάλλον.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε την σφοδρή αντρία της κυβέρνησης απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Λέει η κυβέρνηση μας καταγγέλλεται ως κυβέρνηση υποδίκων. Επί της ουσίας τέσσερις είναι αυτοί που διώκονται και από ό,τι φαίνεται οι υποθέσεις τους δεν θα προχωρήσουν.
2: Καταρχάς αυτό δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσουν ή όχι. Καλό να μην προδικάζουν κάποιοι τη δικαστική απόφαση, αλλά είναι πραγματικά πορείας άξιων. Πώς η κυβέρνηση πανηγυρίζει που τέσσερα στελέχη της παραπέμπονται και ασκείται δίωξη για τη γνωστή, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δύο διευθυντές γραφείων υπουργών. Άρα σε λίγο ότι τελικά δεν δίωξη. Κανένα ζήτημα, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, τώρα καλύτερα, γιατί προηγούμενα σας
2: Ναι. Σε λίγο θα μας πείσουν ότι δεν υπήρχε καμία δίωξη, κανένα ζήτημα, ότι ποτέ δεν υπήρχε σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν καταδικάστηκε ο κύριος Μελάς και η κυρία Ρέπα, ότι δεν υπάρχει μια σειρά διώξεων που ασκήθηκαν σε πάρα πολλά στελέχη εμπλεκόμενα και διορισμένα από τη Νέα Δημοκρατία, και ότι όλα αυτά ξαφνικά απαλήφθησαν επειδή από τους 11 ή 7 δεν ασκήθηκε δίωξη. Νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και προσοχή από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κατανοητή προσπάθεια να βγουν έτσι μπροστά και να πούνε πράγματα έτσι ώστε να βγάλουν από πάνω τη ρετσινιά που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κολλήσει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί όλα τα στελέχη, όλες οι υποθέσεις, όλες οι διώξεις που ασκήθηκαν αφορούν την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη, αλλά νομίζω ότι δεν πείθουν πλέον κανένα.
1: Καλά, βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης που φιλοξενήσαμε νωρίτερα μας είπε και για δύο στελέχη δικά σας, τα οποία ήταν και μάλιστα στο φιλικό κύκλο του Προέδρου. Θέλω να πω, και επίσης θέλω να βάλω και στο, για να μας απαντήσετε στην...
2: Ο κύριος Γεωργιάδης είναι γνωστός, ναι, ότι πάντα ρίχνει λάστο ανεμιστήρα και πάντα είναι επισπεύδων και είναι ο προπομός έτσι μιας παραπληροφόρηση από την κυβέρνηση. Τώρα, αν ο κύριος Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εξομοιώσει τους βουλευτές, διευθυντές γραφείων, τους προέδρους, τους υπηρεσιακούς που τοποθετήθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας με κάποιους από τους παραλήπτες των μεγάλων επιδοτήσεων, είναι δικαίωμά του να το επιχειρεί. Όμως εδώ καταλαβαίνετε ότι το σκάνδαλο αυτό έχει ονοματεπώνυμο Νέα Δημοκρατία, υπογραφή κυβέρνηση Μητσοτάκη και συγκεκριμένα πρόσωπα, Χασάπη, Φραπέ, κυρία Σαμαρτίδου, τους βουλευτές που ασκήθηκαν δίωξη, τον κύριο Μελά που καταδικάστηκε, ο οποίος ήταν και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πέρα από πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, και μια σειρά στελεχών που θα δούμε εν ευθέτω χρόνο, και θα έχετε ενδιαφέρον τότε να καλέσετε τον κύριο Γεωργιάδη ή όποιον άλλο από τη Νέα Δημοκρατία τολμήσει να βγει τότε να υπερασπιστεί αυτή τη γραμμή, να δούμε τελικά τι χρώμα και τι πρόσημο
0: έχει. Εννοείται ότι έρχεται και άλλη δικογραφία, θα δούμε και άλλα πράγματα και άλλα ονόματα ή σε αυτά που ξέρουμε.
2: Εννοούμε ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία παραπέμπονται και δεν είναι μόνο κοινοβουλευτικά, είναι και υπηρεσιακά, είναι και μετακλητά, είναι γνωστοί για τις επιλεκτικές σχέσεις του με το σύστημα του Μαξίμου. Όλοι αυτοί ήταν οι αυτούργοι, ηθικοί αυτούργοι και παραλήπτες ενός σκανδάλου που αφαίρεσε εκατομμύρια ευρώ από πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους για να τα δώσει στους κολλητούς του συστήματος του Μαξίμου.
0: Μάλιστα. Να δούμε τώρα το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, τις κινήσεις του. Παρουσιάσατε το πρώτο κομμάτι για την παιδεία. Ο πρόεδρος παρουσίασε το θέμα της παιδείας. Δηλαδή,
2: κύριε Μπιζόγλη, ναι, εμείς τις τελευταίες 10 μέρες, γιατί πρέπει να το λέμε, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις θέσεις του για τους μικρομεσαίους, για τους επαγγελματίες, για τους συνταξιούχους, για την παιδεία. Έχουμε καταθέσει προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια και τη δημόσια υγεία, για μια σειρά θεμάτων της καθημερινότητας που καίνε τον κόσμο. Και προσέξτε, ακόμα και για την ακρίβεια, εδώ το ΠΑΣΟΚ τρεις μήνες πριν έλεγε μειώστε επιτέλους τον ειδικό φόρο για να πέσει τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Φτάσαμε να εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης μείωση 10 λεπτών και σήμερα που μιλάμε η βενζίνη έχει αυξηθεί 30 λεπτά ήδη. Άρα, αν η κυβέρνηση άκουγε μερικές από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και η καθημερινότητα τα καλύτερα, αλλά και πολλά ζητήματα όπως το θέμα της παιδείας που νομίζω μας αφορά όλους και είναι νομίζω προϋπόθεση για να αλλάξουμε πολλά πράγματα και σαν κοινωνία αλλά και σαν κράτος και διοίκηση.
0: Καλά, και η 13η σύνταξη. Και αυτό ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ.
2: Εμείς είχαμε 17 μέτρα για τους συνταξιούχους, 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ, μια σειρά από καταστάσεων από τον νόμο Κατρούγκαλο που μην ξεχνάμε. Το κύριο Τσίπρας τον ψήφισε. Και μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει κάποια από τα στελέχη του κύριου Τσίπρα να λέει ότι θα καταργήσουν τον νόμο Κατρούγκαλο σε καμία από τις εκδοχές του. Άρα, μια σειρά προτάσεων για συνταξιούχους, για τους επαγγελματίες, για τη δημόσια παιδεία, για τη δημόσια υγεία, το Παπερίν. Άρα, το Πασόκ στις εκλογές που δεν θα αργήσουν, κυρία Μπιζόγλου και κύριε Παγάνη. Και αυτό είναι σαφές παρά τις.
0: Τι το φθινόπωρο, λέτε δηλαδή τώρα 27 Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
2: Κοιτάξτε, την ημερομηνία θα καθορίσει ο Πρωθυπουργός. Είναι βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται πολύ σοβαρά να πάει σε εκλογές.
1: Εσείς όμως θα μας πείτε, θα καθορίσετε το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος του Πασόκ όταν γίνουν οι εκλογές?
2: Αυτό έλεγα πριν. Ο στόχος του Πασόκ είναι αυτή η πλειοψηφική τάση που είναι πάνω από 70% και θέλει αλλαγή διακυβέρνησης, αλλά πολυδιασπάται στην αντιπολίτευση. Σε ψήφο διαμαρτυρίας, αντίδραση συναισθηματική, αλλά και ψήφο επιλογής, όπως θεωρούμε ότι είναι η ψήφο στο Πασόκ, γιατί για το Πασόκ έχει πρόγραμμα και θέσεις. Εμείς λοιπόν θα παλέψουμε αυτή η πλειοψηφία αντί να πάει ως αντίδραση στις εκλογές, να πάει ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για μια αλλαγή με σταθερότητα και ασφάλεια σαν αυτή την οποία εγγυάται το ΠΑΣΟΚ. Άρα είναι στο χέρι μας, δουλεύουμε σε αυτό, να αυξήσουμε τα ποσοστά μας, να πετύχουμε την νίκη στις εκλογές, να έχουμε την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, κάτι που με βάση τις δημοσκοπήσεις σήμερα φαίνεται δύσκολο, αλλά δεν είναι ανέφικτο γιατί είναι ρευστό το σκηνικό και αυξάνεται η τάση αλλαγής αυτής της κυβέρνησης. Εδώ λοιπόν θα κρυθούμε όλοι το επόμενο διάστημα και εμείς ως Πασόκ αλλά και οι Έλληνες πολίτες θα κρίνουμε τη ψήφο τους αν θέλουν αλλαγή διακυβέρνησης και να υπάρχει μια κυβερνητική προοπτική ή απλά μια ψήφο αντίδρασης που ουσιαστικά θα δικαιώσει τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Είναι ωραίο το δίλημα που βάζετε. Δεν ξέρω αν θα καταλήξει εκεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος μπορεί να σκέφτεται να ψηφίσει Πασόκ ή κάποιο άλλο κόμμα. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο. Ίσως σε μία από τις επόμενες ημέρες, αν έχετε τη διάθεση.
2: Κύριε Παγάνη, κύριε Μπιζόγλη, τη δύναμη την έχει ο ελληνικός λαός και με την ψήφο του θα καθορίσει το πού θέλει να οδηγηθεί η Ελλάδα την επόμενη δεκαετία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατρίνη. Να είστε καλά.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Δελτίο το κάνεις, πάλι προλάβαμε, ούτε ρωτήσεις να κάνουμε.
0: Τίποτα. Και δεν ακούσαμε και τις απόψεις σου, δεν ακούσαμε ανέκδοτα, δεν ακούσαμε τίποτα. Και απόψεις διατυπωμένες και ούτε ανέκδοτα.
1: Λοιπόν,
0: πώς το στερήθηκα αυτό σήμερα.
1: Ένα ζευγάρι παλιό και αγαπημένο. Ένα ζευγάρι.
0: Παλιόγλωσμα.
1: Γυρνάει λοιπόν η κοπέλα και λέει η κυρία στον κύριο, του λέει ρε Τάκη, με απατάς? Και απαντάει ο Τάκης, όχι, λέμε, τι έχετε πάθει όλες σήμερα.
0: Τελείωσε. Έτσι τελειώνουν τα ανέκδοτα του Γιώργου. Σα σφαίρα. Ξαφνικό θάνατο είναι. Ναι. Και εγώ έτσι το βλέπω.
1: Όχι, με προκάλεσε και μου είπε δεν προλάβει να βρει ανέκδοτο. Γι' αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά πάντα προλαβαίνει να στριμώξει ένα τόσο ωραίο ανέκδοτο. Και εντάξει, δεν είναι, ξέρεις, το θέμα μου είναι το αυτό που πραγματικά δεν μπορώ να.
1: Ποιο δεν μπορείς.
0: Που το λέει, εμείς μένουμε παγωτά και ο Γιώργος γελάει.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή ο Γιώργος τουλάχιστον το χαίρεται. Υπάρχει κάποιος σε αυτή την
1: εσύ,
0: ομάδα που χαίρεται
1: μια...
0: το ανέκδοτο που λέει. Ο ίδιος.
1: Έχεις μια ευγενική έκφραση, όπως και ο Κουδαλάκης. Η
0: βουτσά
1: στην αρχή είναι αγριεμένη όταν τα ακούει.
0: Στην αρχή, αλλά μαλακώνει όμως. Μαλακώνουμε όμως σιγά σιγά στον δρόμο, μαλακώνεις, ναι, κατάλαβες. Ναι. Απλά είναι το πάντα το τέλος σου είναι απότομο.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Να ειδοποιεί.
1: Να μην προλαβαίνει να επεξεργαστεί το μυαλό.
0: Καραβαγκό, ειδοποιεί αγόρι μου. Λοιπόν, ακολουθεί Μάνος και Μπάμπης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.
5: Έχω μια φωτιά και καίγομαι, μα έχω μάθει να ονειρεύω.
4: Πιξ Λαξ. Μίλτος Πασχαλίδης.
6: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλές.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Για να επενδύσεις με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Η Δύναμο Κιέβου θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο Europa League. Η Ουκρανική ομάδα απέκλεισε στη Ρουμανία με 4-2 στα πέναλτι την Κλουζ. Το πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα γίνει στις 23 Ιουλίου στο Λουμπλίν της Πολωνίας, όπου χρησιμοποιεί ως έδρα η Δύναμο, και η δεύτερη αναμέτρηση στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχω έρθει φορτσάτος, κοίτα μη με κόψεις. Μου έχει έρθει το πρωί Σοφία Βούλτεψη που μου έχει δώσει ένα σενάριο που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου.
1: Καλά, γιατί δεν βγάζετε ανακοινώσεις όταν έρχεται η Σοφία στην.
0: Να φανταστείς τη μόνταρα στον αέρα, της είπα stop και σκέφτηκα ότι αυτό το παίρνω όπως είναι, το ηχητικό και το πάω στον Πάπα Παπαδημητρίου. Με το οποίο είμαι σίγουρος ή ότι τη το έχει πει για να το πει στον αέρα ο Πάπας Παπαδημητρίου ή θα συμφωνήσει ο Πάπας Παπαδημητρίου με τη Σοφία Βούλτεψη. Άκου να δεις τώρα τι είπε η Σοφία Βούλτεψη, πεντακάθαρα στον αέρα, που θεωρώ ότι το προηγούμενο βράδυ έχεις μιλήσει μαζί της και της είπε «Σοφία, πες αυτό γιατί αυτό είναι». Λέει λοιπόν, στο πλαίσιο της κοινής γραμμής που υπάρχει επίθεση κατά μέτωπο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ορατό αυτό, δεν λέω κάτι, δεν ανακαλύπτω την Αμερική, λέει κυρία Βούλτεψη, ότι είναι ένα σχέδιο πρόκλησης, ανομαλίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Είναι ευρύτερο σχέδιο με το οποίο χαίρεται ο Πούτιν. Κάνει πάρτι ο Πούτιν μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και λέω ότι αυτό το σενάριο δεν ξέρω πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούσαν να το σκεφτούν στην Ελλάδα.
1: Μου δίνεις σε παρακαλώ την καθημερινή.
0: Σε ακούω, Μπάμπη.
1: Μπορώ τώρα να μιλήσω.
0: Βεβαίως και μπορείς. Δεν ήθελα να με κόψεις γιατί έχει τη σημασία του.
1: Πρώτον, διαψεύδω κατηγορηματικά.
0: Ότι έχεις μιλήσει με τη Βουλτεψη.
1: Γνωρίζοντας ότι αυτό το κάνει για να διαταράξει την οικογενειακή γαλήνη της Σοφίας και τη δικιά μου. Ναι. Δεν μιλάμε το βράδυ πριν κοιμηθούμε με τη Σοφία Βούλτεψη. Ναι. Συμπίπτουμε πολύ συχνά στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και μας αρέσει και τον δύο να προβοκάρουμε.
0: Τα βλέπεις.
1: Άρα λοιπόν, δεν έχω μιλήσει.
0: Μα γι' αυτό. Έδωσα, σου έστρωσα το χαλί και σου λέω τώρα μίλα, τώρα είναι
1: μάλιστα,
0: δικό σου.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Το σχέδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα σχέδιο αποσταθεροποίησης της Ευρώπης μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που είναι δάκτυλος του Πούτιν, της ρωσικής πλευράς, γιατί, ας μην ξεχνά κανείς, και την καταγωγή, την οικογενειακή καταγωγή της Κοβέση. Την κομμουνιστική καταγωγή
1: τη Κοβέση. Τι σχέση έχει η Κοβέση με τον κομμουνισμό? Νόμιζα ότι θα μου έλεγε η Σοφία Βούλτεψη. Αυτή έχει σχέση.
0: Σοφία Βούλτεψη.
1: Η Βούλτεψη έχει σχέση με τον κομμουνισμό.
0: Το ξέρω ότι έχει. Την ιστορία τη οικογένεια την γνωρίζω. Σταμάτα. Ναι. Λέει όμω για τα καθεστώτα.
1: Καλά, αυτό όταν το άκουγα γέλαγα πολύ και για το τι δουλειά κάνει ο πατέρα τη Κοβέση. Έκανε ναι. Άνθρωπο. Και όλα αυτά ήταν για πολλά γέλια.
0: Ακούω.
1: Άσε που και το καθεστώς Τσαουσέσκου δεν είχε και πολλά, γι' αυτό και η ΚΑΚΕΒΕ τους διέλυσε κανονικότατα. Τους έκανε. Το διέλυσε το καθεστώς Τσαουσέσκου και με το παραπάνω.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, προφανώς όλα αυτά τα πράγματα είναι στη φαντασία του καθενός. Όχι όμως μία πλευρά. Γιατί πάντα οποιαδήποτε συνωμοσιολογική θεωρία έχει κάπου πατάει σε μια βάση αληθείας. Ποια είναι κατά τη γνώμη μου η βάση αληθείας,
0: δηλαδή.
1: Και αυτή πολύ σωστά την αναδεικνύει η Σοφία Βούλτευση όπως σας τα διηγήθηκε, είναι ότι ο Πούτιν και οι υπηρεσίες του δουλεύει και δούλευαν πάντοτε πάρα πολύ στο να προωθούν και πολύ συχνά να αποκαλύπτουν σκάνδαλα που συμβαίνουν στα αστικά καθεστώτα, στα καπιταλιστικά κράτη και στα δεξιά κόμματα ή σε όποιον δεν πάει καλά μαζί του εκείνη την εποχή η Σοβιετική Ένωση. Αυτό υπάρχει. Ότι υπάρχουν τέτοια κυκλώματα που το διευκολύνουν ή θα στο πουσάρουν ή θα σου δώσουν πληροφορίες, αυτό υπάρχει, όντως. Τώρα, όμως όλα αυτά δεν χρειάζονται. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τόσο στοιχειώδες, τόσο, πω να σου πω, μπανάλ σκάνδαλο, που δεν υπάρχει κανείς λόγο να ανακατευθεί ο Πούτιν. Έχει άλλες δουλειές να κάνει, πιο περίπλοκες. Πολύ πιο περίπλοκες. Αυτά. Τώρα γιατί τα είπαμε όλα αυτά τα πράγματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Προφανώς γιατί, κατά τη γνώμη μου, βιάστηκαν όλοι. Η γνώμη μου είναι αυτή. Δεν μπορείς να βιάζεις. Βγήκε κάτι. Ας την εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της. Όπως θέλει θα την κάνει. Τώρα πας εσύ να της πεις πώς θα την κάνει. Σε τελευταία ανάλυση το έχω πει πολλές φορές και πρέπει να είσαι μάρτυράς μου. Με τον ίδιο τρόπο δουλεύουν οι εισαγγελείς διαφθοράς σχεδόν σε όλα τα κράτη. Είναι απότομοι. Κάνουν πράγματα που μετά δεν αποδεικνύονται ποτέ. Δηλαδή σου λένε ελάτε εδώ, ποιοι είστε μέσα στο Real τώρα, όλοι μέσα. Έτσι. Και μετά από ένα ψάξιμο σου λένε όλοι έξω.
0: Όλοι έξω.
1: Δεν είναι κάτι περίεργο όλα αυτά τα πράγματα.
0: Να πω το εξής. Για να μιλήσω ειλικρινά. Η στάση Κοβέση ως προσωπικότητα Που λύγει η φοιτεία της, έτσι δεν είναι? Τώρα τον Οκτώβριο λύγει η φοιτεία της.
1: Θα ήθελε να ανανεωθεί. Τελικά μάλλον θα το πάρει τη θέση ο βοηθός, το νούμερο 2.
0: Ο Γερμανός.
1: Που είναι Γερμανός.
0: Άνα, γεια σου.
1: Εκεί να δεις.
0: Εκεί να δεις. Οι Γερμανοί ξανάρχονται.
1: Τι ωραίοι που θα ήταν οι Ρουμάνα.
0: Τι θέλω να πω. Γενικότερα και εμένα η στάση της Κοβέση ως προσωπικότητα εκπρόσωπο του θεσμού, όχι ο θεσμός, ως εκπρόσωπο του θεσμού, επικοινωνιακά δεν μου πολύ κάνει. Θέλω να είμαι ακριβής.
1: Τι είσαι, διότι το σπήγε
0: ναι.
1: Σε χρόνο.
0: Δεν μου πολύ κάνει το επικοινωνιακό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπως εκφράζεται μέσω της Κοβέση. Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, εδώ θέλω να δω τι διαφορετικό θα γινόταν σε μία άλλη περίπτωση με έναν άλλον επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή, εδώ ελέγχονται κάποιοι άνθρωποι για συγκεκριμένα, για την πιθανότητα διάπραξης κάποιου αδικήματος. Μέχρι εκεί. Το γεγονός ότι εμείς είμαστε μία χώρα με την κουλτούρα, με την αναφορά και μόνο καταρχάς της διαρροής ελέγχεται Παπαδημητρίου, τον έχουμε στήσει και τον εκτελούμε και τον έχουμε καταστρέψει, αυτή είναι ελληνική κουλτούρα, είναι κάτι άλλο.
1: Μπράβο.
0: Okay.
1: Εκεί είναι η ιστορία όμως.
0: Ακριβώς. Είναι κάτι διαφορετικό. Το ότι, για παράδειγμα, πρόσεξε, γιατί λειτουργεί με διαφορετικά σταθμά. Η Σοφία Βούλτεψη το πρωί έλεγε αυτή η συνωμοσία είναι συνωμοσία. Αλλά φώναζε στο Πασόκ, ο κουμπάρος του Ανδρουλάκη είναι στη φυλακή. Πρέπει να αποφασίσεις. Είναι συνωμοσιολογία ή ισχύει. Εδώ είμαστε ερμπαχάλ.
1: Ναι, εκεί, εκεί.
0: Δεν είναι κανονικό.
1: Εκεί είναι η δική μου πατήση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Γιατί στα δικά μου τα μάτια, συγγνώμη, όποιος έχει ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στα δικά μου τα μάτια δεν είναι ένοχος. Περιμένω να αποδειχθεί.
1: Ένοχος το δικαστήριο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, όμως η αλήθεια είναι ότι ένα δίκιο το έχουν οι Δημοκράτες, διότι και εκεί ήταν το λάθος της άλλης πλευράς, ότι ρε παιδί μου, ελέγχονταν άνθρωποι και από αυτούς πλην τεσσάρων που παραπέμπονται για τα περαιτέρω και με κατηγορία πολύ χαμηλότερη από εκείνη που αρχικώς υποθέταμε, γιατί τους υποτίθεται πήγαιναν για έγκλημα, πάνε για πλημέλημα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, 4 θα πάνε γι' αυτό και όλοι οι άλλοι καθαροί. No problem.
0: Ναι.
1: Okay, πρώτον. Για ολόκληρη την αντιπολίτευση, κυρίως του ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Αφού η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακολουθώντας αυτό που κάνουν όλοι.
0: Ποιος ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ?
1: Θα σου πω γιατί το συνδέω. Από τη στιγμή που αρχιοθετείται κάτι, δεν μπορείς να λες, να συνεχίσεις να λες ότι αυτός έφαγε λεφτά από την Νοβάρτης. Επειδή, γιατί, δεν δικάστηκε όμως ποτέ. Αυτό λένε. Πάρα πολύ. Αυτός που τώρα θα πάρει στα χέρια του το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό έχει κάνει καριέρα με αυτό ο Πολάκης.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, από την άλλη, έκανε ένα λάθος το Πασόκ και το λέγαμε εκείνες τις μέρες. Παιδιά, μην λέτε ότι είναι όλοι ένοχοι, είναι όλοι κλέφτες, είναι κόμμα κλεφτών κτλ. Δεν πάει έτσι η δουλειά μπροστά.
0: Συμφωνώ. Αυτό είναι ένα λάθος του Πασόκ. Συμμορίες κτλ.
1: Αυτό είναι τα διάφορα που έλεγε.
0: Είναι λάθος. Λάθος. Έτσι. Αυτό από το ότι πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη. Γιατί είναι αφορή.
1: Έλα τώρα, μαλακίες τώρα, με συγχωρείς δηλαδή. Ναι.
0: Αυτό θέλω να πω. Απέχει
1: μα
0: πολύ.
1: Με έκανε τελικά να σκάσω.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι, είναι, ότι απέχει πάρα πολύ. Άρα καταλήγουμε στο κοινό συμπέρασμα ότι λειτουργούμε σε ένα κανιβαλικό τοπίο, πολιτικό τοπίο.
1: Μπράβο.
0: Το οποίο δεν σέβεται τίποτα. Είναι ολετήρας προσωπικότητων και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Γιατί, για να το περάσω και στα πιο δικά μας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που καταλαβαίνω απολύτως και αυτό που λες, γιατί έτσι είναι, λειτουργεί πιο γιούργια στην ταμπούρια από την ελληνική δικαιοσύνη. Παιδιά, όπως είστε όλοι μέσα. Όλοι μέσα. Και μετά, όλοι έξω ή αυτοί που μένουν μέσα, αλλά μπουζουριάζει, κάνει πράγμα. Οκ. Okay. Λειτουργεί πιο διακριτικά, θεωρώ, η ελληνική δικαιοσύνη, νομίζω. Όμως, από την άλλη πλευρά, θέλω να πω, όταν λες ζητήστε μου συγγνώμη, δες τον Ανεστίδη. Θα τον φέρω πάντα ως παράδειγμα. Τον αγροτοσυνδικαλιστή. Που για παράδειγμα, ο τρόπος που μιλάει, η αισθητική του κτλ. Που δημοσιολογεί εμένα δεν μου αρέσει. Από την άλλη πλευρά, κάτσε αδελφέ, όχι τον σέντραρες. Τον ξέσκισες, τον διέλυσες.
1: Μέσα σε λίγες ώρες.
0: Σε λίγες ώρες. Τον διέλυσες, τον έκανες λωρίδες.
1: Εντάξει, δεν χαίρεσαι όμως. Κάτσε εσύ, Ανίφλη.
0: Στο τέλος για να ανθωθεί.
1: Ναι, αλλά δεν χαίρεσαι ότι είσαι μεταξύ των πολύ λίγων που λέτε, όπα παιδιά, να ακούσουμε τι λέτε. Αλλά τον άνθρωπο δεν θα τον παλουκώσουμε.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Και ότι θα τον ακούσουμε κιόλας.
0: Ωραία.
1: Άρα Εντάξει, έτσι κάπως θα πηγαίνει το πράγμα. Δυστυχώς δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει. Σύμφωνοι. Δεν αλλάζει, γιατί αν ήταν να αλλάξει, θα έχει αλλάξει τόσα χρόνια. Mm-hmm. Μα που είναι αυτό το θέμα με τις ερωτήσεις.
0: Όπως και παράδειγμα, συγγνώμη, για να πάω και στην επένδυση πλευρά. Βλέπω τι γράφεται κυρίως για τη 46χρονη, για την υπόθεση της Μαρφίν. Αν μπει στο Twitter, θα φρίξεις.
1: Μακριά.
0: Ανεβάζουν.
1: Μακριά, μακριά.
0: Άκουσα με. Όχι. Μακριά από το Twitter ή από την υπόθεση Μαρφίν. Μακριά από το Twitter.
1: Μακριά από αυτά που γράφουν αυτοί οι τύποι, γιατί λίγο, mm-hmm. αν τα πάρει το μάτι μου στην άκρη, μου έρχεται mm-hmm. μετός.
0: Οι φωτογραφίες της είναι η φόνησα, είναι η δολοφόνος, είναι και... Όπα παιδιά, τι είναι αυτά που γίνονται? Τι είναι αυτό που γίνεται?
1: Ναι, αλλά
0: ακριβώς.
1: Που καταντάμε όμως. Εγώ που θέλω περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε από όλους αυτούς, έτσι, στους οποίους αναφέρεσαι που έχουν γράψει αυτά, να πιάσουν όποιους το έκαναν και να τους καταδικάσουν με τον πιο αυστηρό τρόπο, εγώ να είμαι επιφυλακτικός, να λέω παιδιά, okay, όπα, αλλά επειδή έχουν περάσει 16 χρόνια, επειδή είναι δύσκολο, γιατί δύσκολο ήταν για να έχουν περάσει 16.
0: Ναι, ναι.
1: Σύμφωνοι, να είμαστε σίγουροι, μην αρχίσουμε να κατηγορούμε ανθρώπους χωρίς να είμαστε σίγουροι. Ούτε και θα κρίνω όμως εγώ τη δουλειά της αστυνομίας, θα τη σεβαστώ. Τώρα που αποφάσισε να την κάνει, θα τη σεβαστώ. Δεν θα αρχίσω να λέω, ω, σιγά τα πιστήρια.
0: Κρίνεται.
1: Σιγά τα...
0: Εντάξει, κρίνεται, όχι με αυτόν τον τρόπο. Κρίνεται. Μπορεί να κρυθεί, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα κρυθεί. Υπάρχει μια διαδικασία. Mm-hmm. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα της δικαιοσύνης και επομένως και των σκανδάλων και όλα αυτά πρέπει να πηγαίνει σιγά. Χωρίς βιασύνη, χωρίς μεγαλοστομίες. Όποτε συνέβη, και συνέβη πολύ συχνά αυτό, κάναμε λάθος. Και μετά κανείς δεν θυμάται ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αθωωθεί. Τον βλέπεις κάπου, ναι. Πας σε μια ταβέρνα να φας. Τρώει αυτός με την οικογένειά του. Δύο τραπέζια παρακάτω. Mm-hmm. Και λες, αυτός δεν είναι που είχε φάει λεφτά με εκείνη την υπόθεση. Έτσι. Και ο άνθρωπος έχει αθωωθεί, αν έχει παραπέμφθει κιόλας. Γιατί πολύ συχνά δεν παραπέμπονται καν. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα δικαστικό συμβούλιο, ότι κάποιοι δικαστές ή εισαγγελείς κάθισαν, τα κοίταξαν και είπαν, παιδιά, αυτό δεν πάει στο δικαστήριο, διότι δεν μπορεί να σταθεί στο δικαστήριο. Mm-hmm. Πού είναι αυτή η έρευνα?
0: Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα. Το Ευρωβαρόμετρο, που είναι μια τεράστια έρευνα κοινής γνώμης και γίνεται συνεχώς. Πού και πού βάζει διάφορες. Βάζει τυπικές ερωτήσεις, τις ίδιες πάντα, για να έχει μια σειρά. Και πού και πού βάζει και καμιά έτσι λίγο πιο τρελούτσικη ερώτηση. Mm. Έχει βάλει λοιπόν μια τρελούτσικη ερώτηση, mm. που έχει πει δύο πράγματα, δύο έτσι σκέψεις, οι οποίες υπάρχουν στο Twitter που λες, στο Facebook και παντού στην κοινωνία. Ότι το ένα, ότι έχει βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο. Mm-hmm. Αλλά το κρύβουνε, γιατί τα συμφέροντα των εταιριών δεν το επιτρέπουνε να βγει, mm-hmm. και το κρατάνε μυστικό. Σύμφωνοι, για να πουλάνε, ναι, ναι, τα ακριβά φάρμακα οι εταιρείες. Και η δεύτερη φράση που είναι ότι, θυμήθηκα. Ότι οι ΙΠΟ μας απειλούν τα τελευταία χρόνια, όλο ένα και συχνότερα.

0: Σωστά είναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, άρα μη μου λες κουβέντες για τη φίλη μου τη Σοφία τη Βούλτευση. Δουλεύει τον ένα στους δύο κανονικότατα.
1: Οκ, μια χαρά.
0: 45% τα πιστεύουν αυτά.
1: Σωστό, σωστό.

0: επίπεδο.
1: Λοιπόν, αυτά και πολλά ακόμη. Έχει την πλάκα του η όλη κατάσταση. Τώρα το άλλο είναι ότι δεν μου λες, τελευταία είσαι ακούσει το Πασόκ να ζητά εκλογές. Να λέει, πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης να γίνουν εκλογές. Πώς αλλιώς θα λέγει.
2: Το είπε χθες ο Ανδρουλάκης. Το είπε χθες ο Ανδρουλάκης πάλι. Τελευταία φορά δηλαδή. Τον Ανδρουλάκη χρησιμοποιούσε επίσης μια έκφραση.
1: Καλά, τι επισημότερο.
2: Ναι. Δηλαδή, χθες άκουσα να το λέει. Γι' αυτό πρέπει να φύγει. Για...
1: Ναι, άλλο να φύγει και άλλο να λέει όμως να γίνουν εκλογές αύριο το πρωί.
2: Δεν θέλει.
1: Δεν ξέρω. Μου λένε διάφοροι ότι. Ότι δεν είναι σίγουροι ότι το θέλουν αυτοί του Πασόκ, ούτε οι άλλοι του Τσίπρα.
2: Οι του Τσίπρα, φαντάζομαι ότι εγώ αν ήμουν Τσίπρας θα ήθελα χθες εκλογές, τώρα.
1: Μπράβο.
2: Νομίζω.
1: Και η δικιά μου τέτοια είναι ότι είναι πολύ λογικό, γιατί έχει καβαλήσει το κύμα και πηγαίνει.
2: Δηλαδή όσο κάθεται ο Τσίπρας, όσο περιμένει, όσο επικρατεί όλη αυτή η ιστορία, μόνο προς το αρνητικό μπορεί να βαίνει. Δηλαδή εννοώ ότι οι αντίπαλοι του θα ανακαλύπτουν νέες μεθόδους και πρακτικές για να τον χτυπήσουν.
1: Σωστό. Ενώ τώρα είναι πάνω στο κύμα. Ναι. Και φαίνεται ότι είναι πάνω στο κύμα ο άνθρωπος, γιατί δες τι γίνεται.
2: Ναι, ναι.
1: Κάθε μέρα φεύγουν κάποια στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε.
1: Έτσι.
2: Αν ήμουν Τσίπρας θα ήθελα τώρα. Αν ήμουν Πασόκ, η αλήθεια είναι δεν ξέρω τι θα έπρεπε να ποντάρω. Δηλαδή, αν ήμουν Ανδρουλάκης, ίσως να είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Άστο, γιατί θα φθαρεί λίγο του Τσίπρα. Λέω ότι θα κλέψω από εκεί. Ή θα έκανα ένα μπάσιμο, αλλά αυτό θα έκανα πολύ πολύ γρήγορο μπάσιμο στο ΣΥΡΙΖΑ και θα ζητούσε εκλογές.
1: Ναι. Πάντως ο Μητσοτάκης με το που θα ξανανοίξει η Βουλή, θα έχει μιλήσει στη Θεσσαλονίκη και μετά θα ανοίξει η Βουλή, νομίζω. Θα πάει στη Βουλή και θα τους πει: αν θέλετε εκλογές, ζητήστε το. Τώρα, αφού θέλετε να φύγω, δεν θέλετε τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλετε την πλειοψηφία που έχει σε αυτή τη Βουλή, ζητήστε το. Εδώ και τώρα δεν βγαίνω από την αίθουσα αν δεν μου το ξεκαθαρίσετε. Αν θέλετε εκλογές ή δεν θέλετε. Και επειδή ο Τσίπρας δεν είναι στην αίθουσα, δεν θα χρειαστεί να απαντήσει. Ο μόνος που θα βρεθεί καλά, όλοι οι άλλοι δεν πλέον. Δεν υπάρχει κατάσταση. Ο μόνος που θα χρειαστεί να απαντήσει είναι ο Ανδρουλάκης. Εντάξει, μπορεί και ο Βελόπουλος να έχει τη δική του άποψη.
2: Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να κάνει διαφορετικά Ανδρουλάκης. Και σκέφτομαι τι θα αλλάξει με αυτό. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Όχι, αλλά
2: δηλαδή, προφανέστατα, αν ήμουν Ανδρουλάκης, αμέσως θα έπαιρνα το λόγο και θα έλεγα: όσο το συντομότερο φύγετε, τόσο το καλύτερο, κάντε εκλογές τώρα. Αλλά φαντάζομαι αυτό δεν θα προκαλέσει τον Μητσοτάκη να πει: αν μου το ζητάς, πάω τώρα σε εκλογές.
1: Πάντως είναι ένας πολύ καλός λόγος, γιατί τώρα πάμε να φτιάξουμε ένα προϋπολογισμό για την παραπάνω χρόνια. Η κατασκευή του προϋπολογισμού έχει ήδη ξεκινήσει. Και τον Ιούλιο γίνονται και οι καλές και στενές συνεννοήσεις με τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Όπως γνωρίζουμε πλέον όλοι, ελπίζω, εδώ και μερικά χρόνια μετά την κρίση τη δημοσιονομική, όχι μόνο στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη, έχει αλλάξει το σύνταγμα της Ευρώπης, οι κανονισμοί της Ευρώπης έχουν αλλάξει και πλέον οι προϋπολογισμοί είναι υπόθεση όλης της Ευρώπης. Γι' αυτό και υφιστάμεθα αυτούς τους αυστηρούς ελέγχους και λέει ο Μητσοτάκης: παιδιά, έχω όριο δαπανών και όλα αυτά τα κόλπα. Λοιπόν, άρα τώρα τον Ιούλιο κλείνει αυτό, τον Αύγουστο τα ξαναμετράνε και αφού τα βρούνε καθαρά, πάνε το Σεπτέμβριο και λένε: παιδιά, εμείς αυτά λέμε για του χρόνου και αυτά μπορούμε να κάνουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα ο Μητσοτάκης αυτό θα κάνει. Και επειδή ο επόμενος προϋπολογισμός δεν θα είναι και πολύ εύκολος, δεν θα έχει αυτά τα δίθεν υπερπλεονάσματα, τα έτσι, τα αλλιώς κλπ.

0: δεν θα υπάρχουν. Οπότε εκεί θα τους πάει στο δημοσιονομικό, νομίζω. Ότι με όλα αυτά που λέτε,
1: ναι,
0: εσείς, σαν αντιπολιτεύσεως, αλλά κυρίως τον Ανδρουλάκη θα μιλάει, πας να ρίξεις έξω αυτό που χτίσαμε.
1: Το ακούω αυτό που λες. Μου κάνει όμως πολύ... γρατζουνίζει το Μητσοτάκη, νομίζω αυτό. Έτσι όπως τον κόβω, γρατζουνίζει το Μητσοτάκη. Αυτόν που... αυτό που θέλει να περάσει είναι ότι έχω τον απόλυτο έλεγχο. Είμαι ο απόλυτος ισορροπιστής των δημοσιονομικών. Εγώ κρατάω μόνο σταθερά το τιμόνι της χώρας και σέρνομαι στις εκλογές για το δημοσιονομικό. Δεν ξέρω, δεν μου κάθεται.
0: Εντάξει, okay. Εγώ λέω ένα σενάριο. Καλά, υπάρχει, αλλά το βρήκα επιτέλους.
1: Επί σενάριων γίνεται η κουβέντα ούτως ή άλλως.
0: Αλλά θέμα το έχει γράψει ο Αντώνης Παπακώστας στα νέα.
1: Δεν είναι καθόλου σενάριο το ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές. Σε διάλειμμα.
0: Πότε φτάσαμε?
1: Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Εγώ το ζητάω. Πες μου, αν ζητάω τώρα διάλειμμα.
0: Εγώ τα μάτια τα έχω καρφωμένα στην Κατερίνα.
1: Ναι, αλλά αντί για εκλογές, αν με ρωτάς αν σου ζητάω τώρα διάλειμμα, σου ζητάω τώρα διάλειμμα.
0: Άμα το ζητάς, τότε να πάμε εκλογές.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ?
4: Αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Πλήθος κόσμου, φίλοι και συγγενείς, λένε στη Μητρόπολη το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λάμπριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν το τριήμερο από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα κτέλη του Κηφισού. Μπαράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε πριν από λίγο βουλευτής Βασίλης Κόκαλης. Παραδίδει την έδρα του. Προηγήθηκαν οι ανεξαρτητοποιήσεις των Γεροβασίλη Καλαματιανού και Ζαμπάρα στις 3 συνεδρίες πολιτικής γραμματείας. Περισσότερα στο real.gr.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 35 στην Πάργα και 31 στην Καλαμάτα.
15: Μητέα.
16: Το
4: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο και στον Κηφισό από τα Κτέλια ως την Αχαρνών, καθώς και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, έχει ακόμη μια παρέτηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλή.
0: Τον κύριο Βασιλικό καλή.
1: Να μην ξανακάνουμε διάλειμμα.
0: Πρόσεξε. Πρόσεξε. Ειδοποιώς διαφορά. Για να ξεχωρίζουμε όχι την ήρα από το σπάρι, να ξεχωρίζουμε τη στάση του καθενός. Ο κύριος Κόκαλης παραιτήθηκε από την έδρα του. Την παρέδωσε.
1: Μου επιτρέπεις.
0: Παρακαλώ.
1: Το έχω σκεφτεί πολύ.
0: Ναι.
1: Και αν με ρωτούσες όταν ήμουν βουλευτής, θα σου έλεγα ότι αν φτάσω σε σημείο που να διαφωνήσω ή να θέλω να διαφωνήσω, θα δώσω την έδρα στην παράταξη.
0: Okay.
1: Διότι στο ψηφοδέλτιο το κομματικό τη δίνει στην έδρα,
0: ναι, ναι,
1: και την παίρνει ο επόμενος στη σειρά των σταυρών, όπως βγήκε από την κάλπη. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά και mm-hmm. μου την εξηγούσε πάρα πολύ καλά. Δεν είμαι εξουδιωτημένο να χρησιμοποιήσω το όνομά του, okay, αλλά μου την εξηγούσε πάρα πολύ καλά. Ένας εξαιρετικός συνταγματολόγος και τον έχω και, είναι, και τον έχω και σε πολλά πολλά. Ότι mm-hmm. από την άλλη μεριά, ο λόγος που έχουμε το Σταυρό mm-hmm. είναι ότι ο λαός δίνει εντολή σε πρόσωπο συγκεκριμένο.
0: 100% μαζί σου. Μία ένσταση. Δεν θα είχες εκλεγεί αν το κόμμα δεν ήταν σε αυτήν την εικόνα, ούτε το κόμμα θα είχε βγει αν και εσύ δεν είχε το δικό σου σταυρό. Το έχουμε ξαναζητήσει. Εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία.
1: Αυτό, είναι,
0: είναι,
1: αυτό είναι το πιο αυτό. Σημαντικό.
0: Γι' αυτό το κρίνουμε και έτσι.
1: Αλλά δηλαδή, μήπως όμως, παιδί μου, υπάρχουν και tactics, δηλαδή υπάρχουν και λόγοι. Δηλαδή ότι αν παραιτηθώ εγώ από την έδρα, η έδρα πηγαίνει στον επόμενο ή την επόμενη που. Mm-hmm. Έχει μια συγκεκριμένη στάση ή αναμένεται να πάρει μια στάση, ας πούμε, να ευνοήσει τον Πολάκη.
0: Εδώ, ναι, εδώ για παράδειγμα η έδρα πηγαίνει στον κύριο Καρυπίδη.
1: Δεν ξέρω τι. Έτσι, λέει ο κύριος Καρυπίδης.
0: Ναι, ούτε και εγώ ξέρω. Μαθαίνω ότι είναι από τους σκληροπυρηνικούς.
1: Okay.
0: Εάν δεν αποδεχθεί την έδρα ο κύριος Καρυπίδης, πηγαίνει στην κυρία Άννα Βαγενά.
1: Μάλιστα.
0: Το ψάξα μέχρι πίσω να δω μέχρι πού πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Πηγαίνει μέχρι την κυρία Βαγενά. Πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει διατελέσει, ναι, ναι, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Βαγενά. Ωστόσο όμως οφείλω να πω ότι η παρέτηση από την έδρα σε αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία είναι μια καθαρή στάση σε σχέση με αυτούς οι οποίοι έχουν αράξει εδώ και καιρό κρυπτόμενοι πίσω από τη βουλευτική τους ιδιότητα, έχουν αράξει εντελώς, έχουν γράψει τα παλαιότερα των υποδημάτων τους στο ΣΥΡΙΖΑ και δουλεύουν για τον Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, το θεωρώ ανέτοιμο.
1: Επειδή όμως έχουμε τον καλεσμένο μας και δεν πρέπει να περιμένει περισσότερο, ο κύριος Θεόφελος Λεονταρίδης. Κύριε Λεονταρίδη, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Λεονταρίδη.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλησπέρα και εσάς και τους ακροατές σας.
1: Κάπως η φωνή σας έχει ένα μπρίο, κύριε Λεονταρίδη. Να πούμε ότι ο κύριος Λεονταρίδης είναι βουλευτής Ερών με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έτσι.
1: Και ήταν μεταξύ εκείνων των βουλευτών που άκουσαν τα εξαμάξεις, τους βρίσανε, τους δέξανε, τους κάνανε.
0: Μπήκε στο αρχείο.
1: Και τώρα έχει αρχιοθετηθεί η υπόθεσή σας.
2: Κοιτάξτε, επί ένα αρκετό χρονικό διάστημα, ιδίως τον πρώτο μήνα, σε καθημερινή βάση είχαμε υποστεί εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου ένα τεράστιο διασυρμό, μια δολοφονία χαρακτήρων θα έλεγα, που ξεπερνούσε τα όρια της ψυχικής αντοχής μου και κοντά σε μένα υπέφερε και η οικογένειά μου. Το ξέρετε εσείς. Ατέρμονες συζητήσεις, επικριτικά σχόλια, στα ΜΜΕ, στα site, παντού. Mm-hmm. Έπρεπε εγώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας.
0: Κύριε Βουλευτά, αυτό είναι το ανθρώπινο κομμάτι, το κανονικό κομμάτι, αυτό με το οποίο έπρεπε να λειτουργούμε όλοι μας, ως γνώμονα τι...
1: Τα λέγαμε νωρίτερα.
0: Τα λέγαμε νωρίτερα και είναι απολύτως σεβαστό. Αυτό που εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Θεωρείτε ότι κακώς σας ήλεγξε, αφήστε το υπόλοιπο πολιτικό κομμάτι και τα σχόλια, κακώς σας ήλεγξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
2: Εγώ πιστεύω mm-hmm. ότι έγιναν και λάθη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ιδίως στο πρώτο στάδιο, mm-hmm. όπου αν θυμάστε καλά, είχε γίνει μία, ας το πω, τεχνοκρατική μελέτη ή είχαν δει τα στοιχεία της εκείνης και όλα τις ημέρες. Τι ακριβώς υπάρχει βλάβη προς το δημόσιο, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κονδύλια κλπ. Είχανε γράψει, και το ξέρετε κι εσείς, ότι ουδεμία βλάβη υπέστην ήταν η πόρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα έπρεπε πιο μπροστά να γίνουν όλα αυτά, ώστε να δεθεί υπόθεση ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε το α, β, γ και ποιος είναι αυτός για τον οποίο διασύρεται χωρίς να έχει υποστεί βλάβη το Ευρωπαϊκό Προσέξτε, Ταμείο.
0: Το διασύρεται, κύριε Λεονταρή, το αφήνω ως δεύτερο, γι' αυτό θέλω να πολύ ακριβής το ερώτημά μου. Και λέω ότι εσείς βρεθήκατε στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά θεωρείτε ότι δεν έπρεπε να ελέγξει το ενδεχόμενο να έχετε ζημιώσει, καταλαβαίνετε πως το λέω, που τελικώς αποδείχθηκε ότι δεν έγινε, ότι να έχετε ζημιώσει. Α, θέλω να πω.
2: Έπρεπε όποιο. Όποιο πρόσωπο, οποιοδήποτε πολίτης να ελεγχθεί εφόσον υπήρχαν στοιχεία τα οποία συντείνουν ότι είναι ύποπτος, ότι έχει γίνει κάτι, ότι έχει βοηθήσει, έχει κάνει παρανομία ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ όμως από την πρώτη στιγμή το είχα πει και στη Βουλή ότι ζητώ την άρση της ασυλίας στην υπόθεση αυτή. Και δήλωσα την αθωότητά μου και φυσικά ζήτησα ο ίδιος όπως σας είπα την άρση, ώστε να διευκολυνθεί πλήρης και ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, γιατί δεν είχα να φοβηθώ ούτε να αποκρύψω τίποτα.
0: Ναι, έτσι ήταν. Το υπόλοιπο εννοώ ότι εγώ το βγάζω απ' έξω, γιατί σου λέγανε πριν με τον Μπάμπη ότι είμαστε κανίβαλοι, ότι ο ένας τρώμει τις άρκες του άλλου και δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας στο δημόσιο λόγο. Απλώς κάνατε καθαρό αυτό με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί ταυτόχρονα εδώ ακούμε και σενάρια ότι έχει στοχοποιήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την ελληνική κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Απλώς η δικογραφία αυτή, επειδή είχε σχηματιστεί από εδώ και πάρα πολύ καιρό, από πέρσι, ένα χρόνο σχεδόν και παραπάνω, και ερχόταν κομματιαστά διάφορα ονόματα, διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, ακουγόταν πολλά στο δημόσιο διάλογο, γράφανε οι εφημερίδες, οι τηλεοράσεις λέγανε διάφορα τα οποία δεν είχαν μια σαφή εικόνα. Όλο αυτό το διάστημα νομίζω ότι έχει υποστεί βλάβη η Νέα Δημοκρατία από αυτόν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την όλη υπόθεση. Έπρεπε να έρθει αμέσως στη Βουλή, να είναι δεμένα όλα και να μπορούν να αποδειχθούν όλα αυτά τα οποία γράφησαν και λέγονταν τότε, ώστε να είναι διαφορετική η αντιμετώπιση και όχι, ας πούμε, κάθε λίγο και λιγάκι, αυτά είναι τα ονόματα, μετά κάποια άλλα, τώρα έχουμε και αυτή τη δικογραφία, η προηγούμενη ήταν η άλλη, τα θυμάστε όλα. Και όταν φυσικά θίγεται πανελλαδικά η τιμή, η υπόληψή μου, η αξιοπρέπεια, η ετοιμότητα που για μένα είναι τα όπλα μου στην πολιτική μου διαδρομή, την οποία έκτισα όλα αυτά τα χρόνια με κόπο και είδα να καταραίουν σαν χάρτινος πύργος, πώς εγώ που σπηλώθηκα, στοχοποιήθηκα και στιγματίστηκα θα αποκαταστήσω την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Γιατί προσέξτε, όπως είπα εξ αρχής, επί ένα μήνα γινόταν ένας βάρβαρος τρόπος στοχοποίησης προσώπων, είτε έχουν θέμα είτε δεν έχουν θέμα, προς πάσα κατεύθυνση. Και τώρα εγώ, ευτυχώς κάποιοι που έχουν τέλος πάντων κάποια ευαισθησία, όπως εσείς αυτή τη στιγμή που συζητάμε, ζητάνε την άποψή μου, γιατί τότε ούτε την άποψή μου ζητούσαν. Βγαίναμε στο κάδρο της τηλεόρασης με τις φωτογραφίες μας και έλεγε ο καθένας ό,τι ήθελε.
1: Λοιπόν, τώρα να πω κάτι που είναι και προσωπική μου μαρτυρία, διότι εγώ τον συνομιλητή μας τον γνώρισα στην προηγούμενη Βουλή και πρέπει να σας πω ότι μου είχε κάνει εντύπωση, δεν το έχω πει του ιδίου, το πόσο ήταν πάντοτε αυτό που λες, παιδί μου, σεμνός, προσεκτικός, δεν τράβαγε πάνω του. Άλλοι βουλευτές είναι πιο ζωηροί. Έτσι, ο Λεονταρίδης, ρε παιδί μου, ήταν πάντοτε πολύ καλά προετοιμασμένος να ψάξει τι θα πει, πώς θα το πει, τι θα κάνει. Ένας άνθρωπος μετρημένος, κανονικός δεξιός δηλαδή, για να το πω όπως το πιστεύω. Λοιπόν, και ξαφνικά βλέπω ότι ο Λεονταρίδης δεν είναι ότι, εντάξει, ότι μπορεί να σήκωσε ένα τηλέφωνο, να παρακάλεσε για κάτι, όλα αυτά εξετάζονται. Και αν δεν είναι σωστά, ό,τι λέει ο νόμος. Αλλά, ρε παιδί μου, όλα αυτά που λεγόντουσα, λέω, καθίστε ρε παιδιά, δούμε και ποιος είναι ο καθένας. Έχει και μια προσωπικότητα ο κάθε άνθρωπος.
0: Γι' αυτό όμως δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Όχι, δεν φταίει. Δεν φταίει η Κοβέση. Γι' αυτό τώρα κακά τα ψέματα.
2: Έτσι. Εντάξει, αυτοί που με ξέρουν και μας ξέρουν πολύ καλά στις τοπικές κοινωνίες πέφτουν από τα σύννεφα όταν σε κάποιον που έχετε σχηματίσει μια γνώμη θετική όσον αφορά την πορεία του, κάποιος που πορεύεται με αρχές, με αίσθημα ευθύνης, που είναι δίπλα στον πολίτη καθημερινά, στον επαγγελματία, στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο και σε κάθε έναν συμπολίτη μας, πιστεύω ότι εκεί και ο κόσμος αρχίζει να αμφιβάλλει μήπως έγινε κάτι, οπότε χάνει την εμπιστοσύνη όλοι αυτοί που έκτισες, όπως είπα, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί όπως είπα είναι και το μοναδικό όπλο.
1: Να ακούσουμε κάτι πιο εξομολογητικό όμως. Έγινε ό,τι έγινε τότε. Η στάση των ψηφοφόρων, των συμπολιτών σας, αυτά, νιώθατε στα μάτια τους, στη στάση τους, ότι τώρα με κοιτάνε με μισό μάτι. Με αυτά που λέγονται και ακούγονται, με κοιτούν με μισό μάτι. Πώς το ζήσατε κιόλας?
2: Λοιπόν, αυτοί που, οι καλόβουλοι, αυτοί που με ήξερανε, δεν το πιστεύανε. Και μάλιστα είπανε ότι σε σένα δεν το πιστεύουμε, ξέρουμε τι συμβαίνει. Έχουμε μια εικόνα και τη δική σου, αλλά και γενικότερα το πώς εργαζόταν οι υπηρεσίες του ΟΠΚΕΠΕ. Οι κακόβουλοι όμως, που είναι περισσότεροι, και ξέρετε τα site πολλαπλασιάζουν οτιδήποτε και βάζουν πάνω και αλάτι και πιπέρι και χίλια άλλα δυο, έρχονται και βρίσκουν την ευκαιρία να σε σπηλώσουν ή να σε διασύρουν και να βγάλουν το άχτι τους χωρίς να τους έχεις κάνει και τίποτα. Ίσως θέλοντας να κατηγορήσουν κάτι άλλο, βρίσκουν εκεί τη στιγμή στο πρόσωπό σου ότι και εσύ είσαι μέρος αυτού του συνόλου.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βουλευτά.
2: Να είστε καλά, κύριε Βουλευτά. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο. Και έτσι να ακούγονται οι γνώμες ανθρώπων οι οποίοι προσφέρουν, όπως εγώ τόσα χρόνια. Εγώ είμαι 25 χρόνια βουλευτής και δεν έχω δώσει, προσέξτε, δικαίωμα. Και είμαι πάντα κοντά στους ανθρώπους και στις δύσκολες και στις εύκολες στιγμές, γιατί έχω καθαρό το κούτελο που λέμε.
1: Και θα είστε και στο επόμενο
2: ευχαριστώ.
1: Θα είστε και στο επόμενο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς.
3: Ο ίδιος το αποφασίσει.
2: Πώς?
3: Ρωτάει αν θα είσαι στο επόμενο ψηφοδέλτιο.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Α, ναι.
2: Βεβαίως, ναι.
3: Το έχετε συμφωνήσει δηλαδή. Εντάξει, okay.
2: Συνεχίζουμε κανονικά κάθεκτα και με ένταση και πάντα δίπλα στον κάθε πολίτη.
3: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Λεωτερίδη.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Περισσότεροι από 60.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά έως και την Κυριακή. Έκτακτα δρομολόγια στα υπεραστικά κτέλ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Προθεσμία ζητά ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για το δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Η αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην υπόθεση που κινούνται οι έρευνες των αστυνομικών για τις άλλες δύο επιθέσεις. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδη και η επιθυμία της οικογένειας.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
14: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εντάξει, If You Live, κομματάρα, αφιερωμένο στην Νικολέτα την Ευραλίνογλου. Είναι η καλύτερη φαρμακοποιός ίσως της Ελλάδας που είναι στην Κοζάνη. Κοιτάω εγώ, Δημητρίου. Ναι, είναι η καλύτερη φαρμακοποιός του, μπορεί και του κόσμου. Ακροατριά μας.
1: Θέλω φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Θέλω και άλλες λεπτομέρειες off-air.
0: Τι off-air, εδώ μιλήσατε τα μηνύματα είναι. Τι off-air.
1: Έχετε επικοινωνία μέσω των μηνυμάτων, δηλαδή.
0: Του σταθμού.
1: Του σταθμού.
0: Εντάξει. Είμαι παντρεμένος με τρία παιδιά, θέλω να σας τρομάξω. Και αναφέρομαι στην Νικολέτα, η οποία Νικολέτα είναι ακροάτρια εδώ και πάρα πολλά χρόνια του Real FM.

0: Αλλά ήρθε η ώρα για να τα γλιτώσουμε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί έχουμε και άλλα προβλήματα. Να πάμε καλύτερα στην κίνηση. Με τα βατά, ξέρεις, εμένα τα προβλήματα. Παναγιώτης Βολάνιος, έλα Παναγιώτη μου.
1: Καλό μεσημέρι. Πάμε στα άλλα προβλήματα. Με τεμποδίο διεξιά για την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια αλλά και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές εξακολουθούν να σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, ανατμήματα σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κατάμεστες είναι οι αλληπέδου Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις τουλάχιστον 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Υπέροχα.
1: Είναι κάπως περιορισμένη πάντως η κατάσταση.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι. Έτσι. Και φεύγει και πάρα πολλοί κόσμος. Λέει παϊκόνιζε το λιμάνι που γίνεται χαμός.
1: Ναι. Έτσι.
0: Πάρα πολλοί κόσμος. Και πολύ πιτσιρικό κόσμο βλέπω. Πολλούς νεαρούς σε παρέες. Είναι η πιο ωραία εικόνα. Πολύ μου αρέσει αυτή η εικόνα.
2: Βέβαια είναι πολύ όμορφη.
0: Το πρωί δηλαδή που γίνονται συνδέσεις που κάνουμε από όλα τα κανάλια, κυρίως για Κυκλάδες, μ' αρέσει τόσο πολύ που βλέπω παρέες κοντά στην. Παραγγείλει πόσο είσαι, έτσι, στην ηλικία σου.
1: Αύριο 23.
0: Αύριο. Χρόνια πολλά από σήμερα, γιατί αύριο θα είμαστε εδώ. Στην ηλικία του Παναγιώτη, παρέες που πάνε, είτε αντροπαρέες, μεικτές παρέες κτλ. Που φεύγουν και πάνε τετραήμερα και πενθήμερα στις Κυκλάδες. Ε, ωραίες εποχές αυτές.
2: Ή αλλού.
0: Ναι, λέω ναι. Βλέπω,
2: μου έλεγε ένας καλός συνάδελφος, νέος και αυτός άνθρωπος, ότι θα πάει στην Εδιψώ. Και μου λέει, Εδιψώ έχεις πάει.
0: Το ήχο του Βολάνη. Παναγιώτη, γράψε ένα τηλέφωνο.
2: Πώς σας έχω.
0: Παναγιώτη, που αύριο κλείνεις τα 23, θα σου δώσω ένα τηλέφωνο. Έχει κάτι λουτρά. Από μένα θα πεις. Είναι ιαματικά. Θα πεις από το Μάνο και τον Μπάμπη. Έτσι, θέλω έξτρα περιποίηση. Μην το λυπηθείς.
2: Ξέρω ότι έχετε συνεννοηθεί, αλλά θα απαντήσεις το ερώτημα.
0: Τι. Ποιο ερώτημα, πες.
2: Το ερώτημα, Αργεντινή ή Ισπανία, τι.
0: Α, ναι, μίλα.
2: Έτσι
0: μίλα.
2: Θα φύγει.
0: Μίλα.
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλω Ισπανία, γενικά.
0: Άντε, ρε.
1: Ναι.
2: Ας το να πει την γνώμη του άνθρωπος.
1: Πάντα σαν εθνική ομάδα, λόγω της αθλητικής φιλοσοφίας που έχουν γενικότερα Ισπανοί.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω και μεγάλη αδυναμία στο Μέση. Δηλαδή, η Αργεντινή σου βγάζει ότι μπορεί και στο 70 να κάνει με δύο γκολ και κάτι να γίνει, να μεταμορφωθεί, να το γυρίσει. Αλλά η Ισπανία είναι καλύτερη ομάδα. Ναι. Εγώ πιστεύω. Για ένα γκολ θα κερδίσει η Ισπανία.
0: Για ένα γκολ θα νικήσει η Ισπανία. Το κρατάω ως ατάκα, γιατί τη Δευτέρα
1: θα κρυθούμε ανάλογα.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, επειδή οι hacker και κακόβουλα λογισμικά υπάρχουν παντού, ένα πλήθος ψηφιακών απειλών μπορεί να πλήξει την επιχείρησή σας. Εσείς πρέπει να έχετε στο μυαλό ότι πρέπει να την προστατεύσετε και μπορείτε. Με το Vodafone Business, που σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη, ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr, / business. Σου έλεγα νωρίτερα, Μάνε, το βρήκα το θέμα, είναι στα νέα, το έχει γράψει ο καλός συνάδελφος Αντώνης Παπακώστας για την έρευνα αυτή του Ευρωβαρόμετρου. Και έλεγα λοιπόν ότι δύο ισχυρισμοί, ο ένας είναι ότι οι κατασκευάζονται στα εργαστήρια και τους αμολάνε, και ο δεύτερος ισχυρισμός που είναι ότι, κάτσε το είπα και το ξέχασα τώρα, πες τον, το θυμάσαι εσύ, όχι
1: Ποιο?
0: Οι δύο ισχυρισμοί που κυκλοφορούν πάρα πολύ, ότι έχει βρεθεί η θεραπεία για τον καρκίνο, αλλά αποκρύπτεται από το κοινό λόγω οικονομικών συμφερόντων. Λοιπόν, και λέγαμε ότι στην Ελλάδα το 45%, πρακτικά ένα στους δύο, πιστεύει ότι είναι σωστή αυτή η ισχυρισμή. Και οι δύο. Το λέω γιατί οι θεωρίες συνωμοσίες έχουν τεράστια πέραση στον κόσμο. Δεν είναι τόσο αστείο. Και σε αντίθετα είναι άνθρωποι στο βορρά. Στη Φιλανδία μόνο 6 στους 100 το πιστεύουν αυτό. Στην Σουηδία μόνο 4 στους 100. Αλλά στην Ισπανία, που θα παίξει λοιπόν δυνατά, το πιστεύει 41 στους 100. Δεν είναι πολύ μακριά από μας. Όταν κατεβαίνει στον νότο, γίνονται, λένε, και περισσότεροι αυτοί που πιστεύουν ότι έτσι είναι τα πράγματα, όπως είναι αυτοί οι ισχυρισμοί. Το δε άλλο που αξίζει να σας το πω είναι ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ όσων αυτοχαρακτηρίζονται αριστεροί, δεξιοί, κεντριώοι, κεντροαριστερά κτλ. Το ποσοστό εκείνων που αποδέχονται ότι είναι σωστοί αυτοί οι ισχυρισμοί στην Ελλάδα είναι ανεξαρτήτως πολιτικής διάκρισης, είναι πολύ μεγάλο. Στην αριστερά είναι μεγαλύτερο, κατεβαίνει λίγο καθώς πας προς το κέντρο και την κεντροδεξιά, ξαναμεγαλώνει όταν πας προς τα δεξιά. Αυτά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Α, όχι, περνάμε, αλλά έχω μείνει στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε. Ο κλέαρχος με τον κλέαρχος Μαρίνα και ο Κοντός, πού είχαν πάει, ορίζουν τον Αυλονίτη?
0: Α, τώρα
1: Εδιψώδεν είχαν πάει για λουτρά.
0: Η Εδιψώς ήταν ένα από τα πιο όμορφα θέρετρα της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Τι, και παραμένει ένα πολύ ωραίο μέρος.
1: Το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Αφού από την ώρα που το έπαιζε ήταν να κάνουμε κλήρους για να πάνε λίγο σάλιδες. Με ένα κόρεσμα, αν τη πει Σαντορίνη, η Εδιψώς είναι Εδιψώς.
0: Ο Βολάνιος που σου λέει ότι θα πάει όπου πάει στην Εδιψώ θα πάει τελικά.
1: Έχεις δίκιο.
2: Real FM. Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε.
5: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα και ο Βασίλης Κόκαλης, παραδίδοντας την έδρα του στο κόμμα. Προηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι ανεξαρτοποίησεις των Γεροβασίλη, Καλαματιανού και Ζαμπάρα. Στις 3 θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία προκειμένου να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, αλλά ευωτέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε λίγη ώρα η ταφή της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Το τελευταίο αντίο είπα νωρίτερα στη σπουδαία ηθοποιό, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς αντιμετωπίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον προημιτελικό του τουρνουά Athens Open. Πρώτο σερβίς στις 7.30 στο ΆΚΑ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθερος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έξαλλος ο Βολάνιος. Μου λέει τι να θα μου πει ο κύριος Μπάντης μέσα για διψό και τα λοιπά, και τελικώς αποφάσισε με την παρέα του τον Άγουα να μιλάει. Θα πάνε στα Λουτραπόζαρα. Έχεις πάει?
1: Ναι.
0: Υπέροχα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Υπέροχα.
1: Και καλό τους νέους σαν τον Βολάνιο να πάνε στα Λουτραπόζαρα.
0: Ξεχάστε Σαντορίνες, Πάρους, Μυκόνους, Αηδίες, μικρές Κυκλάδες, όλα αυτά, όλες αυτές οι αηδίες.
1: Μα προφανώς και τα έχουν ξεχάσει τώρα. Πού να πας εκεί?
0: Γιατί?
1: Είναι ακριβά, έχει πολύ κόσμο.
0: Άκου.
1: Επειδή το βράδυ είσαι μόνος στα μπαρ.
0: Επειδή υπάρχει μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία αυτής της γενιάς που τώρα είναι 20άριδες από την εποχή που ήμουν εγώ ή εσύ, αν μπορεί να το επιβεβαιώσει και η Κατερίνα, τη βρίσκουν διαφορετικά οι πιτσιρικάδες. Δηλαδή, για πάρα τελευταία φορά που θυμάμαι η σύνδεση, λέω παιδιά, πόσα λεφτά έχετε μαζέψει για να πάτε μια εβδομάδα? Ο ένας λέει, επειδή μιλάω πολύ καλά τα γαλλικά, έχω και γαλλική υπηκότητα, πήγα σε καράβι στην ακτοπλοεία, στη Γαλλία, δεν ξέρω, και εγώ δούλεψα κάποιους μήνες, μάζεψα τα λεφτά μόνο και μόνο για να έρθω να γυρίσω στο σπίτι και να πάω διακοπές. Να τα κάψω όλα.
1: Okay. Μπράβο.
0: Ο άλλος στην παρέα το ίδιο. Είναι σε μια τέτοια λογική. Οι πιτσιρικάδες αυτή η γενιά. Από τη μία πλευρά, από τη μία λες, τι γαϊδούρια είναι αυτά, ρε, τι τεμπέλιδες είναι αυτοί.
1: Χύμω, ρε.
0: Ναι, τα λέμε με τη βουτσά, όλοι αυτοί. Και από την άλλη πλευρά.
1: Διαχωρίζω τη θέση.
0: Και από την άλλη πλευρά.
1: Έχεις μείνει μόνος εδώ στο στούντιο.
0: Από την άλλη πλευρά λες τι. Από την άλλη πλευρά λέω πόσο καλά κάνουν τα παιδιά. Έτσι. Δεν είναι. Άκου.
1: Καλά να είναι, να προσέχουν.
0: Να προσέχουν, αλλά που θέλω να σου πω, δεν είναι μακριά. Ευρίζουμε όλη αυτή τη γενιά, γιατί είναι πολύ περίεργη. Έχει εντελώς διαφορετικές, μια εντελώς διαφορετική εργασιακή νοοτροπία από ό,τι έχουν παλαιότερες γενιές. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Με όποιον φίλο σου, γνωστό σου, εργοδότη μιλήσεις, υγιή εργοδότη, θα σου μιλήσει για τις ιδιαιτερότητες αυτής της γενιάς που βγαίνει στην αγορά εργασίας.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι όμως ότι πρέπει και οι υγιείς, όπως τους είπες, εργοδότες να κάνουν κάποια βηματάκια, έτσι, και οι νεότεροι να δούνε την πραγματικότητα και να είναι πιο ελαστικοί στο πώς θα αντιμετωπίζουν, και για να βρούμε τώρα ένα modus vivendi να πάμε παρακάτω, διότι αυτό είναι που μετράει. Διότι με τον Πλεύρη υπουργό δεν υπάρχει, βγήκαν τα στοιχεία. Εγώ τρόμαξα. Τι είναι λάθος οι αριθμοί?
0: Ποια στοιχεία?
1: Τα στοιχεία του πόσοι μετανάστες τελικά είναι στην Ελλάδα.
0: Από πού βγήκαν?
1: Βγήκαν, κάθισαν και τα μέτρησαν.
0: Ποιοι?
1: Δεν θυμάμαι τώρα ποιος έκανε την έρευνα.
0: Τότε μην την πεις την έρευνα.
1: Κάτω, δεν μπορώ να θυμάμαι τον καθένα που κάνει μια έρευνα.
0: Όχι, εδώ σε αυτή την εκπομπή πρέπει να είναι αξιόπιστος φορέας, αξιόπιστος οργανισμός αυτός που παρέχει αριθμούς. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να είμαστε θεσμικοί, να μην κάνεις.
1: Από εβδομάδα κι αυτό.
0: Ο ίδιος πάντως, για να σε βοηθήσω, γιατί εγώ είμαι τέτοιος, είμαι συνάδελφος, για να σε βοηθήσω, ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης για τις μεταναστευτικές ροές έλεγε ότι είμαστε πάρα μα πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή μέσα στους τελευταίους λίγους μήνες είναι 1000 άτομα, ενώ την περίοδο μάλλον, συγγνώμη, του Ιουλίου εκτοξευόταν αυτός ο αριθμός. Έχει πέσει πάρα πολύ η ροή.
1: Εσύ τι διαφέρει αυτό που λες εσύ από αυτό που είπα εγώ?
0: Γιατί εγώ επικαλέστηκα τα λεγόμενα του Υπουργού. Εσύ δεν έχεις πηγή. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Δεν τη θυμάμαι την πηγή.
0: Δεν πειράζει. Εγώ είμαι
1: μυαλό το έχω.
0: Είμαι οργανωμένος. Ήρθα με επιχειρήματα. Σου λέω Αθανάσιος Πλεύρης, 16 Εβδόμου 2026. Πηγή, εκπομπή Ώρα Ελλάδος, τηλεόραση Τόπεν. Έχεις να παραθέσεις κάτι άλλο επίσημο?
1: Και εγώ σου λέω ότι επειδή πέτυχε λοιπόν στην αποστολή που του ανάθεσε ο Πρωθυπουργός, και έχουν περιοριστεί στο έπακρον οι μεταναστευτικές ροές, συν τα.
0: Καλά, ο Πλεύρης.
1: Οι άδειες και αυτά.
0: Δεν ελέγχει τις μεταναστευτικές ροές ο Πλεύρης.
1: Τώρα τις ελέγχει ή δεν τις ελέγχει?
0: Όχι, δεν τις ελέγχει.
1: Μα πριν έλεγες ότι τις ελέγχει.
0: Όχι, δεν είπα ότι τις ελέγχει. Είπα ότι μειώθηκαν οι μεταναστευτικές ροές. Δεν είπα ότι ο Πλεύρης μείωσε τις μεταναστευτικές ροές.
1: Αφού αυτός είναι υπεύθυνος τώρα, αυτός είναι υπουργός.
0: Τι λες, Μπάμπη, ο Πλεύρης του στέλνει από απέναντι την Τουρκία?
1: Άλλο
0: η Τουρκία
1: στέλνει.
0: Σταμάτησε να στέλνει.
1: Ναι, και αυτό, και αυτό σωστό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι επειδή και πάρα πολλοί πρώην, οι προηγούμενες γενιές μεταναστών δεν κάνουν πλέον τις δουλειές που έκαναν, συν το ότι πολλοί από αυτούς φεύγουν, όχι εκείνοι που έτσι κι αλλιώς περνάγαν από την Ελλάδα, αλλά σκοπός τους ήταν να φτάσουν στη Γερμανία κάπου αλλού, Έχουμε πολύ λιγότερους από ό,τι είχαμε τις προηγούμενες χρονιές ξένους εργάτες οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν σε διάφορες δουλειές. Αυτό. Τελείωσε. Αυτό σου έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Θα βρω και την πηγή. Θα θυμηθώ που το βρήκα και το διάβαζα. Έχουμε περάσει μία ολόκληρη ώρα και δεν έχεις ενδιαφερθεί ούτε για τον Μπρεντ, ούτε για τον Τραμπ, ούτε για τίποτα άλλο. Ωραία τα είπε ο Ρούμπιο πάντως.
0: Γιατί?
1: Μ' άρεσε. Και τον άκουσε έτσι ακριβώς αυτό το απόσπασμα, γιατί έκανε μία αναφορά σε μία ομιλία του.
0: Και τη Βάγια Νέας τώρα λες τώρα.
1: Έκανε μία αναφορά στην τρομοκρατία.
0: Δεν μ' άρεσε καθόλου εμένα.
1: Εμένα μ' άρεσε πολύ η αναφορά του.
0: Καθόλου.
1: Πάρα πολύ.
0: Καθόλου.
1: Ήταν απολύτως σαφές. Είπε ακριβώς αυτά που είχε να πει ο Ρούμπιο, ένας δεξιός άνθρωπος, Αμερικάνος, και τα είπε φόρα παρτίδα. Στην Αμερική οι πολιτικοί μιλάνε με πιο τραχή λόγο, αλλά και πιο ακριβή. Αλλά...
0: Βέβαια, ο Ρούμπιο έκανε μία αναφορά στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα ως τρομοκρατική ενέργεια, γιατί τέτοια είναι, όπως και να έχει, δεν αμφισβητείται. Μου κάνει εντύπωση ότι κάνει την αναφορά αυτή, σωστό είναι το περιεχόμενο της αναφοράς του, ωστόσο με προβληματίζει ότι δεν έχει γίνει ποτέ από την αμερικανική πλευρά μία, γιατί μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα επί ουσίας και τη διαφορετικότητα της γνώμης στην
1: Ελλάδα. Ναι, και για τη σύνδεση της τρομοκρατίας αυτής με την αριστερά.
0: Δεν έχω δει την τέτοια αντίδραση για την Τουρκία, για παράδειγμα. Κατάλαβες το να πω. Γιατί η τρομοκρατία δεν χαρακτηρίζει δεν αποτελεί, δεν περιλαμβάνει μεγάλο κομμάτι της ελληνικής πολιτικής ζωής. Ξεκάθαρα, έτσι.
1: Ευτυχώς.
0: Okay. Ευτυχώς, προφανώς. Και έκανε αναφορά ο Ρούμπιο. Περιλαμβάνει όμως, αποτελεί μεγάλο κομμάτι της πολιτικής ζωής της Τουρκίας. Και δεν έχει κάνει ποτέ μια αναφορά. Εμένα αυτό με προβληματίζει.
1: Εντάξει, το κρατώ αυτό που λες, αλλά επειδή είναι πολύ πρόσφατο η δολοφονία της γυναίκας με τον τρόπο που έγινε, το ότι το συμπεριέλαβε σε μια του ομιλία, ο Ρούμπιο έχει πολλές πιθανότητες να είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και, εν πάση περιπτώσει, έχει ξεκινήσει την καμπάνια του κι αυτός, σιγά-σιγά. Και γι' αυτό και τον παρακολουθώ πιο προσεκτικά, εκτός του ότι είναι και υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ και πάντα τους παρακολουθούμε αυτούς. Αλλά τον παρακολουθώ και πολιτικά και έχει πολύ σαφή λόγο, χωρίς να έχει extreme λόγο. Ο J.D. Vance, ο νυν αντιπρόεδρος του Τραμπ, ο οποίος ο καημένος έπιασε χθες και έλεγε εναντίον αυτών που τον κυνηγάνε, τον εκθέτουν, πάνε και βάζουν λόγια στον Τραμπ και δεν τον αφήνουν να επιδιώξει με αποτελεσματικότητα τη σύμπραξη με τους Ιρανούς σε μια συμφωνία που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες. Και ήταν και αυτός πολύ, έτσι θα έλεγα, δεν κατονόμασε κάποιον, αλλά είναι παράδοξο να ακούς τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να λέει για αυτούς που εμποδίζουν, που τον εμποδίζουν να συνάψει μια πραγματική συμφωνία ειρήνευσης στο Ιράν.
0: Πάντως νομίζω ότι, και στο έχω ξαναπεί, ότι τόσο τον Τραμπ όσο και τον Βάνς κάποια στιγμή θα τους δούμε σε μια κοινή συνέντευξη τύπου που εκεί που μιλάνε, δηλαδή προς το τέλος της θητείας, θα μπουν μέσα δύο μεζολομανδία, θα τους δέσουν και θα τους πάρουν μαζί και έτσι θα τους χάσουν από τη δημόσια εικόνα. Και το εύχομαι κιόλας να γίνει κάποια στιγμή. Και για τον Βάνς ισχύει αυτό, έτσι.
1: Πάντως είναι οι δύο ισχυρότεροι σε αυτή την πλευρά.
0: Έτσι.
1: Οι δύο ισχυρότεροι υποψήφοι για την επόμενη Προεδρία των ΗΠΑ.
0: Αυτά λες και με τρομάζεις. Λοιπόν, εδώ από την ώρα που έκανες την αναφορά στην Ειδηψώ, έχει έρθει μια βροχή μηνυμάτων που έχουν όλα την ίδια κατάληξη. Καμένα βούρλα.
1: Πολύ όμορφα.
0: Πρόσεξε. Εδώ ο φίλος, ο λαθρακουστής, ο Διονύσης. Καμένα βούρλα. Ο Κυριάκος, καμένα βούρλα. Της τρελής. Ο Κώστας λέει, μόνο πατήστε στο γκουγκλάρετε στα ιαματικά λουτρά Σμοκόβου.
1: Βεβαίως, εξαιρετικά και αυτά.
0: Τα ήξερα.
1: Εξαιρετικά και αυτά.
0: Πού είναι?
1: Εξαιρετικά, στο Σμόκοβο από κάτω.
0: Μ' αρέσει που είσαι και σαφής, ρε Συμπάμπη.
1: Το Σμόκοβο είναι ένα από τα βουνά της
0: δηλαδή,
1: Ελλάδος.
0: Λέω να πετάξω το GPS και να σε πάρω να σε έχω στο αυτοκίνητο. Πραγματικά.
1: Καλύτερα θα πηγαίνεις.
0: Το Σμόκοβο.
1: Καλύτερα θα πηγαίνεις.
0: Από κάτω το Σμόκοβο.
1: Σήμερα την ώρα που ανέβαινα μου διηγεί το φίλη καλή ότι το GPS στη Σάμο βάζει ότι μπορείς να περάσεις.
0: Α, ναι, εντάξει, ναι, κλασικά, ναι.
1: Να πας από το κάτω βαθύ στο άνω βαθύ.
0: Ναι.
1: Ναι, το άνω βαθύ είναι ένα χωριό από τα πολύ όμορφα που έχει κτιστεί πριν από κάτι εκατονταετίες και που δεν περνάνε τα αυτοκίνητα, ειδικά τα σημερινά που έχουν παχύνη, δεν περνάνε, ούτε δύσκολα δεν περνάνε καθόλου.
0: Σωστό.
1: Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που δεν τα ξέρουν αυτά, οι τουρίστες συνήθως δηλαδή, γιατί οι άλλοι τα ξέρουν, και εμείς κάτι υποψιαζόμαστε ως Έλληνες, τώρα που να πάω να μπλέξω από εκεί μέσα, πάρε τον περιφερειακό να πάμε κανονικά. Και πηγαίνουν και κολώνουν, δεν μπορούν να πάνε πουθενά και δίνουν. Και γίνεται ο κακός χαμός.
0: Ναι, και στην Αίγινα συμβαίνει σε ένα σημείο αυτό, γιατί είπα κάποια στιγμή να. Για να δω, είχε εναλλακτική για να πάω κάπου που ήθελα και με πήγε μέσα από ένα σχεδόν μονοπάτι που εγκλωβίστηκα.
1: Ναι.
0: Παραλίγο να φωνάξω οδική.
1: Ναι, προσέξτε το GPS, έχει τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Ναι. Λοιπόν, μια και μιλάς όμως για διαδρομές τέτοιες. Δεν θα πάμε στα GPS, θα πάμε σε συγκοινωνιολόγο και γνωστό και φίλο της εκπομπής, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, ο οποίος έχει γράψει ένα υπέροχο άρθρο. Για τα πεζοδρόμια της Αθήνας, έτσι, ή τέλος πάντων πες τα όπως θέλεις.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, κάποτε, γεια σας, μας ακούτε?
2: Μάνο Μπάντι, την καλημέρα μου.
1: Να'στε καλημέρα, καλά. Αγαπητέ κύριε Κωνσταντινίδη, κάποτε λέγαμε ως ευχή, άντε και από το πεζοδρόμιο. Ήτανε ασφαλές, ήτανε, από εκεί έπρεπε να πηγαίνεις για να είσαι το κεφάλι σου ήσυχο. Τώρα
2: νομίζω ότι και τότε που το λέγαμε δεν υπήρχανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ευχή είχε άλλο νόημα. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια απόλυτη αποτυχία. Και το λέω έτσι με πολύ μεγάλο καημό, διότι 35 χρόνια που είναι κοινωνιολόγος και...
0: Αχ, είναι πολύ κακή η γραμμή.
1: Εντάξει, εντάξει, τώρα σαν να έφτιαξε, για να δοκιμάσουμε πάλι.
0: Ναι,
1: μην κουνιέστε.
2: Ναι.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, λέω ότι 35 χρόνια από νεαρός συγκοινωνιολόγος, η κατάσταση των πεζοδρομίων είναι το ίδιο χάλια σήμερα το 2026. Θα έλεγα ότι έχει προστεθεί μηδαμινό πλάτος ή αναβάθμιση πεζοδρομίων σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε τους ίδιους ακριβώς δρόμους με τα ίδια πεζοδρόμια. Και μια πόλη η οποία δεν έχει πεζοδρόμια και δεν έχει πράσινο δεν μπορεί να κατακτήσει αυτό που κατά τα άλλα λέμε με φανφάρες πολλές και με μεγάλα και παχιά λόγια περί βιώσιμης ανάπτυξης, περί κλιματικής αλλαγής, περί αντιμετώπισης των κλιματικών θεμάτων κτλ. Δεν συγκροτεί βιωσιμότητα. Δεν μπορεί να προχωρήσει παραπάνω. Δηλαδή, τώρα το χάος, ας πούμε, ενός δρόμου σαν την Καραγιώργη Σερβίας ή την Μητροπόλεως, όπου χιλιάδες άνθρωποι περπατούν στον δρόμο, στην πραγματικότητα οι πεζοί κυκλοφορούν στον δρόμο, τα αυτοκίνητα παρκάρουν όπου θέλουν, τα μηχανάκια έχουν ανέβει στα πεζοδρόμια, δηλαδή υπάρχει αντιστροφή στην πραγματικότητα αυτού που θα θεωρούσαμε ιδανικότητα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη.
0: Επειδή μιλάμε για την πρωτεύουσα και καλά κάνουμε, η πρωτεύουσα είναι, από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Προσπαθώ να θυμάμαι, υπάρχει ένας μεγάλος δρόμος Σαντορίνη, που σηκώνει πολύ μεγάλο βάρος του τουρισμού. Ένας δρόμος ο οποίος έχει κτίρια και από τις δύο πλευρές, κτίσματα μάλλον και από τις δύο πλευρές, φαρδείς δρόμος, χωρίς πεζοδρόμοι. Και αναρωτιέμαι τώρα, περπατούσα μία ημέρα και μάλιστα έβγαινε από ένα...
1: Δρόμος αμαξιτός, δηλαδή, περνάνε αυτοκίνητα.
0: Βέβαια, αν περνάνε αυτοκίνητα. Και έβγαινε από σούπερ μάρκετ, δηλαδή δεν είναι ότι μπαίνεις και βγαίνεις σε ένα σπίτι και περνάς απέναντι. Από σούπερ μάρκετ και είχα τη σακούλα στα χέρια και έλεγα τώρα, αν με πατήσει ένα αυτοκίνητο, ποιος θα βρει άκρη, δηλαδή αν με χτυπήσει, ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα η Σαντορίνη είναι ένας τόπος ο οποίος επιλέγεται για την μαγική του ομορφιά και την ίδια στιγμή είναι ένας τόπος στην οποία κινδυνεύεις να σκοτωθείς ως πεζός. Τώρα, επειδή λέτε για τη Σαντορίνη, σας λέω συμπτωματικά ότι το 2008 εκπώνησα τις μελέτες όλων των οικισμών της Σαντορίνης και σχεδίασα πεζοδρόμια τα οποία κατελάχιστον έχουν κατασκευαστεί από τότε, δηλαδή πάνε τώρα πόσο, 18 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και επίσης, στο βαθμό που δεν μπορούσαν άμεσα να κατασκευαστούν πεζοδρόμια, είχα παροτρύνει στη διοίκηση να τοποθετήσει έστω κάποιους ελαστικούς κόνους για να δημιουργούν μια ασφαλή διαδρομή.
0: Ναι.
2: μια ζώνη στην οποία κάποιος δεν θα κινδυνεύει να τον σκοτώσουν.
1: Για να γυρίσουμε όμως στην Αθήνα την οποία κατοικούμε. Mm-hmm. Ο Μάνος Νιφλής, κύριε Κωνσταντινίδη, κατοικεί στην Κυψέλη, πάνω από την πλατεία Αμερικής, σωστά. Mm-hmm. Εγώ κατοικώ στο Παγκράτη, πιο κοντά σε αυτό που ονομάζεται

0: διότι μπορούν πολλά πεζοδρόμια να αυξηθούν εις βάρος του οδικού χώρου, αλλά όχι εις βάρος λειτουργικότητας του οδικού χώρου. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ο οδικός χώρος έχει μια αντικονομία στο σχεδιασμό του. Μπορούμε να κερδίσουμε 50 εκατοστά, 1 μέτρο, 1,5 μέτρο σε πάρα πολλά πεζοδρόμια, τα οποία θα ήταν μια πάρα πολύ σοβαρή αναβάθμιση. Αν είδατε το άρθρο, και ευχαριστώ και για τα καλά λόγια, ήρθε ένας φοβερός, ας πούμε, αρχιτέκτονας Ιταλός, ο Άλντο Ρώση, και λέει καλά, κατεβαίνει αυτή η εμβληματική σκάλα του Αγίου Διονυσίου στη Σκουφά και καταλήγει σε ένα πεζοδρόμιο ενός μέτρου, δηλαδή ένα μνημείο, ένας μνημιακός χώρος σχεδιασμένος το 30, μοντέρνος, και η εκκλησία δηλαδή του Αγίου Διονυσίου, και καταλήγει, ξεφουσκώνει δηλαδή στο ένα μέτρο πεζοδρόμιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, πήρε λάθος τροπή ο σχεδιασμός της Αθήνας και των άλλων πόλεων της Ελλάδος, αλλά εν πάση περιπτώσει μετά τη δεκαετία του 90, μια βελτίωση πρέπει να την επιφέρουμε. Δηλαδή δεν γίνεται να το βλέπουμε και να συνεχίζει να είναι έτσι.
1: Κύριε Κωνσταντή, να βάλω μια παράμετρο στο θέμα. Επειδή έχει πολύ πολύ μεγάλη, πολύ ψωμί κουβέντα για τα πεζοδρόμια, από την ιδιοκτησία που ανήκουν τα πεζοδρόμια και τα λοιπά, ποιος έχει την ευθύνη της συντήρησής τους για τα υπάρχοντα υφιστάμενα πεζοδρόμια, λέω. Υπάρχει και κάτι άλλο, ένα άλλο φαινόμενο, πάλι εκτός Αθήνας Βιέννο, όχι εντός όμως Αττικής. Είναι οι περιπτώσεις σε προάστια της Αθήνας, εγώ θα πω στα ανατολικά, στο Γέρακα που το αντιμετώπισα, είναι καινούριο το πεζοδρόμιο και ωραίο και πλατή και μια χαρά, σε έναν δρόμο ο οποίος είναι διπλής κατεύθυνση και έχει και πολύ μεγάλη κυκλοφορία κεντρικά του Γέρακα. Ο τυπάρας, ο Μπάμπης Σουγιάς που μένει εκεί στο δρόμο, αποφασίζει ότι θα γεμίσει όλο το πεζοδρόμιο μπροστά από το σπίτι του με δέντρα που έχει βάλει ο ίδιος, έχει βάλει και πευκοειδή μάλιστα, με σκοπό να μην κυκλοφορεί κανένας στο πεζοδρόμιο. Αυτά έχουν φουντώσει, έχουν γίνει φράκτης, έτσι. Με αποτέλεσμα παιδιά που πάνε στα σχολεία τις ώρες εχμής το χειμώνα να αναγκάζονται σε εκείνα τα σημεία να κατέβουν στο δρόμο, να μπουν στο δρόμο μες στη διπλή κατεύθυνση και να ξανανεύουν στο πεζοδρόμιο μετά τα δέντρα αυτά.
2: Με δύο λόγια, να το προσθέσω σε αυτά που είπε ο Μάνος Νηφλής, κύριε Κωνσταντινίδη. Προδιαγραφές ότι ένα πεζοδρόμιο κατελάχιστον πρέπει να είναι έτσι. Έχουμε.
0: Υποτίθεται ότι τυπικά και νομοθετικά υπάρχουν. Δυστυχώς η πράξη της καθημερινότητας ξεπερνάει την δυνατότητα αντιμετώπισης των παραβάσεων, γιατί αυτό που αναφέρατε τώρα στον Γέρακα είναι μια παράβαση, από πλευράς Δήμου, Περιφέρειας, Κυβερνήσεων, αλλά εγώ διαπιστώνω και μια έλλειψη βούλησης. Δηλαδή, εγώ ως Υπουργός Μεταφορών θα έλεγα αύριο, καταρχήν λύνω το θέμα των πεζοδρομίων σε κανονιστικό επίπεδο σε όλη την Ελλάδα. Αθήνα και μεγάλες πόλεις και Σαντορίνη που είπατε και Γέρακα και όλα αυτά αντιμετωπίζονται πλέον με έναν ενιαίο τρόπο, ο οποίος θα δώσει την ελάχιστη περιβαλλοντική δυνατότητα στους ανθρώπους να απολαμβάνουν την πόλη. Γιατί αν η πόλη δεν μπορεί να απολαμβάνεται από τον πεζό, τότε η πόλη έχει χάσει τη ζωή της και θανατώνεται στην πραγματικότητα.
2: Με αυτά τα πολύ έτσι ελπιδοφόρα λόγια του κυρίου Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Μετά την νίκη πρόκριση κόντρα στην Αγγλία με 2-1, η Αργεντινή κατέριψε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ το οποίο κρατούσε 96 χρόνια. Με τα δύο τέρματα στον ημιτελικό, η φετινή φουρνιά της Albiceleste έφτασε τα 19 σε 7 αναμετρήσεις. Τα περισσότερα που έχει πετύχει στην ιστορία της χώρας στη διοργάνωση. Με την αμέσως προηγούμενη καλύτερη επίδοσή της να είναι στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930, όπου είχε 18 τέρματα σε 5 αγώνες. Στη διοργάνωση του 1978 που έγινε στην Αργεντινή,

0: είχαν πετύχει 15 γκολ σε 7 παιχνίδια και το 2022 στο Κατάρ επίσης 15 τέρματα σε 7 αγώνες.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομής θα ταξιδέψουν το τρίμερο από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Μπαράζ αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκαλης και παραδίδει την έδρα του. Προηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι ανεξαρτοποιήσεις των Γεροβασίλη, Καλαματιανού και Ζαμπάρα στις 3 συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Αυτή την ώρα η ταφή της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Το τελευταίο αντίο είπαν νωρίτερα στη σπουδαία ηθοποιό, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε με βαλιστικούς πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικάνικα στρατιωτικά αεροσκάφη στην Ιορδανία ως αντίπεινα για τα νέα πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάριο, Καραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Λοιπόν, σε συνέχεια τη κουβέντα που είχαμε για τα πεζοδρόμια, λέει καλησπέρα σας ο κύριος Σαρβανίτης. Για ποδηλατόδρομους βρίσκουμε χώρο για πεζοδρόμια, όχι. Οι ποδηλάτες που δεν πληρώνουν τίποτα και φορολογούμενοι πολίτες δεν έχουν πεζοδρόμια. Του τρελού. Μισό. Μόνο το βάλουμε σε μία τάξη. Τα έχεις κάνει όλα, κύριε Δημήτρη μου. Επιτρέψτε μου την έκφραση κουλουβάχατα. Και οι ποδηλάτες είναι φορολογούμενοι πολίτες. Ένα. Δεύτερον, έχει η Αθήνα ποδηλατόδρομους, θα μας τρελάνετε. Ούτε ένα ποδηλατόδρομο η Αθήνα. Είναι η ευρωπαϊκή ξεφτύλα. Η ξεφτύλα της Ευρώπης η Αθήνα. Που δεν έχει δείγμα ποδηλατόδρομου. Τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Αρβανίτη μου?

0: Πάντως διατυπώνονται διάφορες απόψεις. Λέει καλησπέρα στο σταθμό. Ναι, οκ, okay, να το καταλάβω. Να ανοίγεις πεζοδρόμιο σε έναν δρόμο που έχει κόσμο, αλλά σε λεωφόρους όπως λεωφόρους Καναμαλής στις Αχαρνές, για παράδειγμα, και μικραίνεις το δρόμο, δημιουργείς χάος. Τα μαγαζιά κάνουν αγωγές, λεωφορεία δεν μπορούν να περάσουν και εν τέλει κανείς πεζός δεν πάει για βόλτα περίπατο εκεί, διότι δεν αξίζει. Εγώ δεν θα πήγαινα, λέει, με την οικογένειά μου να περπατήσω στην Καραμαλή, δηλαδή για όνομα του Θεού. Όχι, okay, είναι μία άποψη αυτή. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό, γιατί το πεζοδρόμιο αναδεικνύει και την, και την περιοχή σε πολλές περιπτώσεις. Θυμίζω, ποιος ήταν ο δρόμος που έπεφτε ξύλο για να μην πεζοδρομηθεί, η Ερμού ήταν ή η Διονυσίου Αραβαγή?
1: Για ξύλο δεν ξέρω, πάντως οι αντιδράσεις ήταν σφοδρότατες.
0: Ερμού.
1: Στην Ερμού ήταν σφοδρότατες. Διαδηλώσεις, μπλοκαρίσματα.
0: Όταν λέω ξύλο, αυτό λέω. Γίνονταν χαμός,
1: ναι,
0: αντιδράσεις πάρα πολύ μεγάλες για την Ερμού. Έτσι.
1: Τώρα το τελευταίο καιρό, και φέτος και πέρυσι, αλλά φέτος χρειάστηκε να πάω γιατί επισκέπτες μας, ξένοι, οι οποίοι κλείνουν να μείνουν κάπου εκεί στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Από το Σύνταγμα μέχρι του Ψηρή κάτω τους αρέσει η περιοχή και είναι απολύτως λογικό, σου εξυπηρετεί από κάθε άποψη. Οπότε χρειάστηκε να πάω να τους συναντήσω. Το πόσο έχει αλλάξει η περιοχή, επειδή έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την περιοχή, πάρα πολλά χρόνια, εγώ ήξερα κάθε εμπορικό κατάστημα ξεχωριστά. Δηλαδή τα πάντα όλα.
0: Ναι.
1: Το πόσο έχει αλλάξει δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό, εντάξει, είναι ο τουρισμός, είναι όλα αυτά, έχει βελτιωθεί. Πολύ όμορφα μαγαζιά, πολύ τέτοιο, τουλάχιστον απ' έξω, δεν ξέρω τώρα μέσα, αν πας να φας ή να πιείς ή να καθίσεις, πώς είναι. Και όλα αυτά έγιναν επειδή πεζοδρομήθηκαν όλοι οι δρόμοι. Όλοι, γιατί πεζοδρομήθηκαν και οι μικροί.
0: Ναι.
1: Και εκεί έγινε χαμός. Και ακόμη τώρα δίνεται μάχη για να είναι πεζοδρομημένοι κανονικά.
0: Νομίζω ότι όλο αυτό που περιγράφεις είναι μια αλυσίδα πραγμάτων, τα οποία δεν υλοποιούνται ποτέ, λειτουργούν αποσπασματικά και γι' αυτό δεν μπορεί να αποδώσει κανένα έργο. Τι εννοώ, μακάρι να έχεις όλο το κέντρο, ας πούμε, πεζοδρομημένο, δηλαδή η Καραγιοργή Σερβίας τώρα που περιέγραφε νωρίτερα ο καθηγητής, δεν είναι κανονικό, έτσι.
1: Που είπες τώρα, Καραγιώργης Σερβίας.
0: Έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι κανονικό.
1: Ναι.
0: Εκεί δίνω ένα παράδειγμα. Δεν λέω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Εάν πεζοδρομήσεις κάποιους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, θα πρέπει να έχεις φροντίσει να κάνεις και ένα πλέγμα γύρω-γύρω έργων. Πολλά πάρκινγκ μέσα μας και μεταφοράς.
1: Και πολλά ακόμη.
0: Δηλαδή δεν είναι μάγκας θα τους θα πει πεζοδρομό την Καραγιώργη Σερβίας.
1: Όχι, είναι ένα περίπλοκο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Φέτας, ο Νίκος Φέτας, είναι γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, είναι καθηγητής των οικονομικών. Μία ακόμη, κύριε Φέτα, γεια σας.
0: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Φέτα.
2: Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την επόμενη.
1: Πόσα χρόνια βγάζει το ΙΟΒΕ κάθε τρεις μήνες μία έκθεση για να μας λέει πώς πηγαίνουμε, τι γίνεται, τι συμβαίνει στα διάφορα βασικά μεγέθη?
2: Αυτό είναι μία ωραία ερευνητική ερώτηση, κύριε Παπαδημητρίου. Δεν ξέρω αν το θυμάστε κι εσείς, αλλά
1: ανέβαινε
2: την πρώτη μέρα, από το 1975.
0: Ναι, από το 1975.
2: Ή αν ήταν εξαμηνιαία, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά ήταν από πολύ νωρίς οι εκθέσεις.
0: Ναι.
1: Και αποτελούν πάντοτε ένα πολύ σεμνό, θα το πω εγώ, πολύ προσεκτικό στην καταγραφή του βαρόμετρο του τι συμβαίνει και πώς πάμε. Κύριε Βέτα, τώρα χθες εκφράσατε κάποιες αμφιβολίες αν όλα είναι εντάξει, ωραία, ότι μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, δεν συμβαίνει τίποτα, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Τι σας έπιασε τώρα ξαφνικά και έχετε αμφιβολίες? Μια χαρά πάντα πράγματα.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι όλα πάνε τέλεια. Η χώρα είναι ακριβές ότι τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση χρέους και μετά την πανδημία ανακάμπτει σταθερά. Τις περισσότερες από τις πτυχές που μας ενδιαφέρουν, εισοδήματα, ανεργία, επενδύσεις, χρηματοδότηση, μείωση της αβεβαιότητας. Εξίσου όμως ακριβές είναι ότι το επίπεδο των πραγματικών εισοδημάτων, αν συνυπολογίσουμε πώς έχουν κινηθεί και οι τιμές και συνολικά της ευημερίας της χώρας, δεν έχει ανέβει στο επίπεδο το οποίο δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε. Απέχουμε πολύ από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο ακόμη. Και επίσης είναι ακριβές ότι τα επόμενα χρόνια η συνεχιζόμενη ανάπτυξη δεν θα είναι αυτόματη. Θα είμαστε λιγότεροι αυτοί που θα δουλεύουμε. Οι κίνδυνοι απ' έξω θα επιβαρύνουν και τις επενδύσεις και τις εξαγωγές μας. Δεν έχουμε ενσωματώσει νέες τεχνολογίες με το ρυθμό που θα έπρεπε, άρα υπάρχει δουλίτσα η οποία πρέπει να γίνει μπροστά. Νομίζω ότι αυτή είναι μια σωστά σταθμισμένη εκτίμηση της οικονομίας μας, ότι έχει κάνει σημαντικά βήματα. Δεν ήμασταν εκεί που είμαστε πριν από 5 χρόνια και σίγουρα όχι πριν από 15 χρόνια, αλλά δεν, για μένα τουλάχιστον, δεν μπορώ να μιλήσω για τα υπόλοιπα 10 εκατομμύρια Έλληνες, δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί που μπορούμε και θέλουμε ακόμη.
0: Μάλιστα. Τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας, της αυτού του τριμήνου, πάμε να δούμε τα βασικά συμπεράσματά σας. Να δούμε και τις αλλαγές, γιατί έχει σημασία να βλέπουμε από έρευνα σε έρευνα τι αλλάζει και τις μεταβολές.
1: Από τρίμηνο
0: σε τρίμηνο. Και τις βασικές μεταβολές που εσείς παρατηρείτε έχοντας τόσων χρόνων εμπειρία.
2: Να πω με την ευκαιρία ότι εμείς στηριζόμαστε στα επίσημα στοιχεία, πρωτίστως από την Ελστάτ, Τράπεζα της Ελλάδος, κρατικούς φορείς, τα οποία προσπαθούμε να κατανοήσουμε και να εκτιμήσουμε τις τάσεις στη συνέχεια. Mm-hmm. Για το σύνολο του έτους δεν αλλάξαμε την εκτίμηση που είχαμε κάνει πριν από 3 μήνες, ότι θα τρέξει η οικονομία λίγο χειρότερα από αυτό που νομίζαμε πριν τον πόλεμο στο Ιράν. Mm-hmm. 1,8 πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης εκτιμούμε. Προφανώς, εάν τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα ή λίγο χειρότερα και στο εξωτερικό περιβάλλον, αυτό θα επηρεάσει και εμάς. Σίγουρα φαίνεται ότι δύσκολα θα πέσει ο πληθωρισμός. Τον εκτιμούμε ότι φέτος θα είναι πάνω από το 3,5%.
1: Ναι. Δεν θα είναι όμως 5.
0: Ναι, αλλά παραμένει σταθερά υψηλά. Νομίζω ότι αυτό είναι χειρότερο. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο το 5 από το 5 στο 3 ή από το 5 στο 2 ή το 2 στο 6. Ή είναι καλύτερο αυτό που ζούμε τώρα, ή φαίνεται ότι αυτό που καταγράφηκε ο ΕΒΕ, ότι θα ζήσουμε σε διαρκές, μάλλον υψηλό ποσοστό σε διάρκεια.
2: Όχι, δίκιο έχετε, με την έννοια ότι αν ο πληθωρισμός ήταν 5% για ένα μήνα, ο μέσος όρος του έτους δεν θα ήταν τόσο, θα ήταν 2,5. Mm-hmm. Ο πληθωρισμός έχει διάφορες πτυχές. Έχει την αντίδραση στο τι γίνεται μήνα-μήνα στις αγορές ενέργειας, πρωτίστως από τη Μέση Ανατολή. Έχει όμως και το πώς περνάει αυτό στο δομικό κομμάτι του πληθωρισμού, όπως ονομάζεται, και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Μέσα από τα τρόφιμα, μέσα από τη στέγαση, μέσα από τις μετακινήσεις. Θα είναι πιο δύσκολη φετινή χρονιά. Η εκτίμησή μας για την επόμενη, έχουμε και αυτήν, εκεί είναι λίγο πιο αισιόδοξη. Θεωρούμε ότι εφόσον λήξει με κάποιο τρόπο αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και ανακάμψει η Ευρώπη, η οποία μπορεί να υποφεληθεί εφόσον υπάρξει και κάποιο είδους εξομάλυνση στην Ουκρανία, μην το ξεχνάμε και αυτό, πάνε τόσα χρόνια εκεί. Η ανάκαμψη της Ευρώπης μας ενδιαφέρει. Καμιά φορά ακούω ανθρώπους να λένε τι ωραία που πηγαίνουμε λίγο καλύτερα από τους Γερμανούς ή από τους Ιταλούς. Όχι, δεν είναι έτσι. Αν δεν πηγαίνουν καλά αυτοί, δεν θα έχουμε που να εξάγουμε. Ακόμη και ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός. Άρα η ισχυρότερη πορεία της Ευρώπης θα επηρεάσει θετικά και τη δική μας, αναμένουμε, για την επόμενη χρονιά. Όχι όμως πολύ. Σχηματικά το βλέπουμε γύρω στο 2% ρυθμό μεγέθυνσης του χρόνου. Αυτά όλα εξαρτώνται από 4 ζητήματα, και να τα πω επιγραφικά. Το ένα ήδη το κουβεντιάζουμε, τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή, ποιος ξέρει. Το δεύτερο δεν το κουβεντιάζουμε τόσο πολύ, αλλά εμένα με ανησυχεί περισσότερο. Είναι το πλέγμα αύξηση του δημόσιου χρέους σε κεντρικές οικονομίες και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το χρέος πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί. Γενικά, οι τιμές των ομολόγων, τα ομόλογα αντιπροσωπεύουν πλέον μεγαλύτερο ρίσκο. Στις μετοχές δεν έχουμε δει ακόμη πίεση, αλλά επειδή χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο η έρευνα και η παραγωγή από μεγάλες επιχειρήσεις στη διεθνή νοημοσύνη, είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα βάζει επενδυτική κοινότητα, μιλάμε για 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Θα βγει αυτό το στοίχημα έτσι ώστε να υπάρχει και κερδοφορία και αύξηση παραγωγικότητας σε όλη την οικονομία. Τέτοια που να καλύψει και το κενό χρηματοδότησης που μπορεί να δημιουργηθεί. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Το τρίτο ερώτημα είναι τι θα κάνουμε εμείς προεκλογικά και άμεσα μετεκλογικά. Θα υποσχεθούμε για παράδειγμα εύκολες λύσεις.
1: Θεωρείτε ότι υπάρχει ένας, κύριε Βέτα, θεωρείτε ότι υπάρχει ένας πολιτικός κίνδυνος μπροστά? Επειδή έχουμε εκλογές, οι εκλογές γι' αυτό τις έχουμε, για να μην είναι σίγουρες. Να, αλλά είναι σίγουρα και δεν χρειάζεται για να τις κάνεις την τελευταία ανάλυση. Όταν κάνεις εκλογές, υπάρχει ένας κίνδυνος να υπάρχει μια περίοδο αστάθειας. Εσείς εκτιμάτε ότι αυτός ο κίνδυνος μπορεί να βλάψει άμεσα ή τον αντέχουμε? Είναι ισχυρή η οικονομία. Αντέχει να αφήσει χώρο στους πολίτες να εκφραστούν και στους πολιτικούς να βρουν λύσεις.
2: Το να εμπεδώνεται μια σταθερότητα και μια πορεία ανάπτυξης και πολιτικά μέσα από τις εκλογές όταν γίνονται, αυτό υποβοηθά την οικονομία. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κόντρα στην οικονομία. Η οικονομία όμως θα ήθελε η πολιτική έκφραση αυτής της διαδικασίας να οδηγήσει σε δύο, θα έλεγα, σκαλοπάτια. Το ένα σκαλοπάτι να υπάρχει μια σταθερότητα, να μην ανέβουν πάρα πολύ αβεβαιότητες τι γίνεται την ερχόμενη Δευτέρα τη χώρα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και δεύτερον, αυτή η σταθερότητα να είναι προϋπόθεση για τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Σταθερότητα δεν την εννοώ ως στασιμότητα, την εννοώ ως μια βάση, γιατί η χώρα εννοείται ότι χρειάζεται αλλαγές και στις αγορές και στο δημόσιο τομέα, δεδομένου και του δημογραφικού, δεδομένου και των κρίσεων τριγύρων μας. Αυτά είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν θα πρέπει να χαθεί μέσα στο πιο εφήμερο των εκλογών, που πάντα αναπόφευκτα υπάρχει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βέτα. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
2: Γεια σας. Καλώς ευχαριστώ και όσους μας ακούν.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Περισσότεροι από 60.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά έως και την Κυριακή. Έκτακτα δρομολόγια στα υπεραστικά κτέλ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Προθεσμία ζητά ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για το δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Η αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην υπόθεση που κινούνται οι έρευνες των αστυνομικών για τις άλλες δύο επιθέσεις. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδυη και η επιθυμία της οικογένειας.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
14: Ω, φτάσαμε.
15: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Έλα, πού είσαι?
21: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
20: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
21: Έλα, εδώ, δεξιά!
20: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
21: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
20: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
21: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
20: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
22: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
23: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
24: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Κατερίνα, επειδή τώρα μου προήψε μία ανάρτηση, δεν απευθυνόμαι στον Μπάμπη και δεν το θυμάμαι τον Μπάμπη, ενώ δεν είναι τη.
1: Έχει μία ανάγκη.
0: Τι ανάγκη.
1: Δεν ξέρω, έχει μία ανάγκη.
0: Τι ανάγκη.
1: Κάτι χρειάζεσαι, ρε παιδί μου.
0: Τι χρειάζομαι.
1: Δεν ξέρω, πες μου. Ό,τι χρειάζεσαι θα το έχεις.
0: Τι σταυρό σηκώνω κάθε μεσημέρι. Τι γολγοφάνευενο. Κατερίνα μου, άκου λοιπόν. Το Δημητρούλα το θυμάσαι. Γράφει εδώ στο Twitter. Έμπαινες τρίτη γυμνασίου και έβγαινες πρώτη λυκείου για τις διακοπές που κάναμε οι τότε 20άριδες. Αλλά ήταν το Δημητρούλα, το Ροδάνθη. Προσπαθώ να θυμηθώ τα άλλα δύο. Τα θυμάσαι,
1: Μπαμπά. Όχι.
0: Το αγούδι μου.
1: Καλά, δεν ήταν μόνο ο αγούδιμος, ήταν και άλλα.
0: Λέω τα ιστορικά αυτά που είχατε κάνει κυκλάδες και τα λοιπά. Ήταν Δημητρούλα, Ροδάνθη. Πω, κόλλησε τώρα το μυαλό μου. Ρε παιδιά, βοηθήστε λίγο μέχρι να.
1: Θυμάμαι το πορτοκαλί ήλιο στον Αργοσαρονικό.
0: Εντάξει, πορτοκαλί ήλιο. Ναι.
1: Που ήταν υπεροκιάνιο.
0: Πορτοκαλί ήλιο, ναι.
1: Υπεροκιάνιο.
0: Ναι.
1: Πώς το λέγαν το άλλο που ήταν παλιό αντιτορπιλικό και το είχαν μετατρέψει. Πώς το λέγανε στον Αργοσαρονικό. Το οποίο επειδή ήταν πολεμικό σκάφος,
0: ναι,
1: βούταγε στα κύματα μέσα,
0: ναι,
1: και έβγαζε κάτι ωραία. Και πηγαίναμε εμείς μικρά παιδιά πάνω στη γέφυρα και περιμέναμε πότε θα έρθει το κύμα.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Να κρυφτούμε.
0: Δεν το προλαβά.
1: Όχι, δεν το πρόλαβες. Αν και ίσως το τέλος, ναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ωραία, ωραία χρόνια. Τώρα αυτά τα κλειστά,
0: τα γρήγορα.
1: Που δεν μπορείς να βγεις έξω. Που...
0: Τότε έμπαινες για να πας παρό, έπρεπε να πάρεις μαζί σου. Γιατί που καμπίνες και τα λοιπά, έπρεπε να πάρεις μαζί σου. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, το τη άλλη ημέρα. Δεν έχεις μαγειρεύσει περισσότερα τα μπαγαζιά, τα φαγητά που έπαιρνες μαζί σου, παρά τα μπαγαζιά σου. Έτσι. Και πάντα επειδή πήγαινα στην παρό, κατέβαινα στα ξαδέρφια μου, λυπόταν η ψυχή μου αυτού που συνέχισαν για Σαντορίνη.
1: Καλά, κοίτα σαν να αλλάζεις Ήπειρο.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω εγώ όμως το μεταξύ, γιατί περνάει η ώρα, ότι η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας, όπως δείξανε τα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, το δίκτυο κινητής Vodafone έχει πετύχει τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια, τόσο στη συνολική εμπειρία, όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς και σας προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου και αν βρίσκεστε.
0: Η γύρια της τρελής, περίμενε. Πρώτον, αυτό για το οποίο μιλάς, λέει ο Απόστολος ο Ραυτόπουλος, ήταν το Καμέλια.
1: Το Καμέλια. Ποιο?
0: Αυτό πολεμικό, αν είναι αυτό.
1: Όχι, δεν είναι το Καμέλια. Νομίζω το λέγανε Ήδρα. Αλλά το Καμέλια, ναι, ήταν άλλο ωραίο, ναι, σκάφος της. Σωστά το λέει.
0: Πρόσεξε τώρα. Εγώ είπα το Δημητρούλα και το Ροδάνθη. Έρχεται εδώ από την Ελένη κατευθείαν. Το Μιλένα. Το Ρομίλντα.
1: Σωστά.
0: Και ποιο άλλο, και τον Ταλιάνα.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Χαμός γίνεται. Μα αυτά είναι ιστορικά καράβια. Έτσι. Μήπως μιλάτε, λέγεται το Καμέλια, λέει και ο Διονύσης. Δεν ήταν το πολεμικό το Καμέλια.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό.
0: Γιατί το στέλνει. Και παλαιότερα λέει το Νεράιδα.
1: Όχι. Ναι, το Νεράιδα ήταν επίσης πολύ ωραίο.
0: Αλλά δεν ήταν όμως το πολεμικό.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Θα το ψάξω τώρα, Σαββατοκύριακο έχω μπροστά μου, δεν έχω και τι να κάνω. Ασχοληθώ με αυτό.
0: Λοιπόν, περίμενε.
1: Τι να περιμένω, πρέπει να φύγουμε. Η Κατερίνα κάνει ματάκια.
0: Που έκανε το Μάνια, όχι. Δρομολόγια Αργοσαρονικού. Μάρε Κατερίνα, με έχεις αγχώσει πολύ.
1: Σου βγάλε η τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορώ να απαντήσω, είμαι αγχωμένη.
0: Όχι το Πίνδος 2, ούτε τον Εράιδα. Εγώ πάντως πρώτη φορά ακούω ότι ήταν πολεμικό.
1: Θα ρωτήσω τους γνωστούς μου στην Ήδρα και θα μου πούνε. Αυτοί ξέρουν καλύτερα.
0: Εδώ βλέπω το Καμέλια, το Πίνδος, το Κολοσσός, το Αιγινάκι, η Μάχη, το Μικίνε.
1: Και το Μικίνε, ωραία.
0: Γλάρος, Νεράιδα, Κύκνος, Πορτοκαλής Ήλιος κλασικά, Σαρονής.
1: Το Κύκνος.
0: Ναι.
1: Το Κύκνος ήταν ποταμόπλιο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και ως ποταμόπλιο δεν είχε προβλεφθεί να πηγαίνει σε κύματα.
0: Ναι.
1: Και το βγάλαν και το βάλανε εκεί. Πήγαινε Χαλκίδα, Εδιψώ, αυτά, ίσα που έβγαινε από πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μέσα είναι πιο ήσυχα τα νερά εκεί στον Εβοϊκό. Αλλά όταν έβγαινε προς τα πάνω να πάει, αν ήταν να πάει καμιά στιάθο, μέχρι εκεί θα έφτανε. Το έπαιρνε ο διάβολος και το σήκωνε.
0: Όχι, ρε Ιωάννα, δεν το ξέχασα. Με τον Δημητρούλα ξεκίνησα. Το πρώτο που είπα Δημητρούλα ήταν. Λοιπόν, φύγαμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
3: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
2: Χατζηφραγκέτα.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: στην Ομόνοια, στις Πατησίων και στα Δίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Μαζική αναμένεται να είναι αυτό το τριήμερο η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Έως και την Κυριακή έχουν προγραμματίσει να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου περισσότεροι από 60.000 ταξιδιώτες. Τα πλοία για τα νησιά φεύγουν με μεγάλες πληρότητες. Έκτακτα δρομολόγια προβλέπονται και από τα κτέλ Κηφισού. Το πρώτο κύμα των πολιτών εγκαταλείπει άρον-άρον τα μεγάλα αστικά κέντρα Κασιανή Βραχά, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης.
3: Βρισκόμαστε, Βασίλη, στην καρδιά του καλοκαιριού και λίγο πριν από το πρώτο κύμα καύσωνα, με την έξοδο των αδειούχων να κορυφώνεται. Τα ελληνικά νησιά βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο των προτιμήσεων των εκδρομέων, με την επιβατική κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής να αυξάνεται καθημερινά. 23 είναι τα δρομολόγια που αναχωρούν σήμερα από τον Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, μεταφέροντας σχεδόν 19.000 επιβάτες. 57 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για Αργοσαρονικό. Από το λιμάνι του Λαυρίου τώρα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια σήμερα, εξυπηρετώντας περίπου 5.000 ταξιδιώτες. Από τη Ραφίνα αναχωρούν 15 δρομολόγια εντός της ημέρας για τα νησιά του Αιγαίου με περισσότερους από 8.800 επιβάτες. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν από σήμερα έως και την Κυριακή από τα λιμάνια της Αττικής. Το προηγούμενο διάστημα, μόνο από τον Πειραιά, Βασίλη, αναχώρησαν σχεδόν 20.000 επιβάτες, αναζητώντας λίγες ημέρες ξεκούρασης στα ελληνικά νησιά. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, ενώ η κορύφωση της εξόδου αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς και για τους περισσότερους εργαζόμενους αρχίζει η καλοκαιρινή τους άδεια. Συστήνεται στους ταξιδιώτες να πηγαίνουν στα λιμάνια τουλάχιστον 50 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου, ενώ όσοι έχουν και το όχημά τους μαζί, συστήνεται να προσέρχονται τουλάχιστον μία ώρα πριν. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους που οδηγούν στα λιμάνια της Αττικής. Καλό θα ήταν οι εκδρομείς να υπολογίσουν τις καθυστερήσεις πριν ξεκινήσουν για τους λιμένες, ενώ οι αρχές συστήνουν μεγάλη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων. Ας ακούσουμε ταξιδιώτες που βρέθηκαν το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Μίλησαν στην κρατική τηλεόραση.
4: Θα πάμε στην Πάρο. Άμα πάμε για πάρτι, λέει.
5: Για πάρτι.
4: Και για μπάνια.
6: Πάμε στα Κουφονίσια τα υπέροχα.
7: Τρεις-τέσσερις είναι το πλάνο. Εντάξει, κατάλαβες. Τώρα είμαστε πάντα φλού.
8: Μα για το άραγμα. Πας και ψηλάρεις. Ναι, ακριβώς.
9: Πάμε να άξι. Τέσσερα βράδια. Είμαστε για πάρτι στο μπάνιο μας.
10: Άξο. Μέχρι την Τρίτη.
11: Έχουμε και άλλες μέρες μετά.
10: Αντίβαρο, Σύγχνο.
2: Τα στοιχεία Κασιανή από τα αεροδρόμια τι δείχνουν?
3: Και στα αεροδρόμια της χώρας, Βασίλη, παρατηρείται αυξημένη κίνηση με ταξιδιώτες από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Μόνο τον Ιούνιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό την διαχείριση της Fraport διακινήθηκαν 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή 250.000 περισσότεροι σε σύγκριση με το 2025. Ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 4,7%.
2: Ανάμεσα σε αυτούς τους ταξιδιώτες είναι και αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό. Τώρα έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει και στα κτέλ Κηφισού.
3: Γεμάτα να χωρούν, Βασίλη, και τα επηρεαστικά λεωφορεία. Ενδεικτικά, από τα κτέλ Κηφισού προς Θεσσαλονίκη έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 9 δρομολόγια που αναχωρούν με πληρότητες που φτάνουν το 100%, ενώ χρειάστηκε να προγραμματιστούν 2 επιπλέον λόγω της αυξημένης ζήτησης. Από τα κτέλ Λιωσίων τώρα, διπλά αναχωρούν τα λεωφορεία για το λιμάνι Μαντουδίου, ενώ τα δρομολόγια για Ειδυψώ και Κίμη φτάνουν με πληρότητα 100%. Είναι μεγάλη ζήτηση για Εύβοια.
2: Πολλοί συμπολίτες μας τώρα, Κασιανή, επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα οχήματά τους. Γι' αυτό το λόγο προγραμματίζονται και έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εξόδους των εθνικών οδών.
3: Αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχιάς στους αυτοκινητοδρόμους όλης της επικράτειας. Από τις 4 το απόγευμα σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Οι ίδιες ρυθμίσεις θα ισχύσουν και την Κυριακή από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Αυτή τη φορά στις εισόδους των εθνικών οδών. Τα τελευταία Σαββατοκύριακα, Βασίλη, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικά στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Φαίνεται πως πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας προτιμούν κοντινές ολικοήμερες αποδράσεις, που όταν συνδυάζονται με τους λοόμενους που αποχωρούν από τις παραλίες, δημιουργούν ουρές χιλιομέτρων.
2: Είναι και λόγω οικονομικής στενότητας, Κασιανή.
3: Ναι, το βλέπουμε και στις έρευνες ότι προχωρούν, προτιμούν οι πολίτες και εργαζόμενοι λιγότερες μέρες σε πιο κοντινές αποστάσεις. Αυτή την ώρα, μας τα είπε και ο Παναγιώτης Βολάνιος, μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, ενώ τόσο η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών όσο και η άνοδος του Κηφισού προς την Αθηνών Λαμία είναι μπλοκαρισμένες και οι καθυστερήσεις αυτές αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες ώρες.
2: Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ζώνες ασφαλείας, αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ όταν πιάνουμε τιμόνι και χαμηλές ταχύτητες για να φύγουμε και να επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια. Το ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε στους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, τα μελτέμια επιμένουν καθώς επικρατούν άνεμοι που φτάνουν κατά τόπους στα 7 μποφόρ. Αλλά δεν αναμένεται να δημιουργήσουν πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Η μαζική φυγή, Τάσο Αρνιακέ, γίνεται με σχετικά δροσερό καιρό λόγω των βοριάδων. Πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό τα επόμενα 24 ώρα, τι δείχνουν οι προβλέψεις?
5: Οι προβλέψεις, Βασίλη Καζάκη, δείχνουν ότι θα αρχίσει να μας επισκέπτεται ο πρώτος ήπιος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού για την Ελλάδα, καθώς περιμένουμε τον Ιδράργυρο από αύριο να αγγίξει τους 40, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα περιμένουμε, αλλά και την Τρίτη, να ξεπεράσει τους 41, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου, όμως προσοχή, όχι παντού, αλλά τα 41 και τα 42 θα είναι στις κλειστές παιδινές περιοχές, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες της Λαμίας, η πεδιάδα της Βιωτίας, η Αργολίδα. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Από την άλλη, δεν φαίνεται το βράδυ η θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς, θα είναι χαμηλότερα στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι τα βράδια θα είναι σχετικά δροσερά. Όχι τόσο δροσερά όσο την προηγούμενη εβδομάδα που πέρασε, όμως θα είναι δροσερά. Και δεν θα κρατήσει και πολύ, αφού από την Τρίτη το βράδυ και κυρίως την Τετάρτη και μετά οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν, επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες στα βουνά. Με άλλα λόγια, θα είναι ένας σύντομος καύσωνας. Καύσωνας όμως, αφού η Ιδάργυρος θα φτάσει και τους 40 με 41. Έτσι, αύριο Σάββατο περιμένουμε καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μπόρες μάλιστα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες καταιγίδες, κυρίως στα βουνά της Ροδόπης. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά τα 6 μποφόρ, ρηπές έως και 7. Δεν θα έχουμε πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς τα καράβια θα κινηθούν κανονικά σε όλα τα πελάγη μας. Κάποιες δυσκολίες όμως θα υπάρχουν στην κίνηση των φουσκωτών μικρών ελαφρών σκαφών. Η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 37 με 39, δεν αποκλείται να δούμε και κανένα σαραντάρι στην Θεσσαλία. Ενώ στις Κυκλάδες μόνο 32 βαθμούς περιμένουμε και στα υπόλοιπα νησιά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως είναι η πεδιάδα της Μεσαράς στην Κρήτη, θα φτάσουμε τους 34 με 36. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, βορειαδάκι 4 με 5, στα νυχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 35 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου. Όμως στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, από τον Οροπό, το Μαραθώνα μέχρι την Ραφίνα, το Μάτι, τη Λούσα και το Λαύριο, θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε επίσης λιακάδα, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα για κάποιες μπούρες, κυρίως ψηλά στο Χορτιάτι. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 24 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου.
2: Άρα μας είπε, Στάσο, ότι έως και την Τρίτη περίπου αναμένουμε 40-41 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
5: Όχι
2: στην Αττική. Με τα μελτέμια τι γίνεται? Το βοριαδάκι θα συνεχιστεί?
5: Εξασθενεί λιγάκι το μελτέμι, θα πέσουμε στα 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Δεν θα έλεγα ότι εξασθενεί τελείως, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κατεβάσει λίγο ταχύτητα και αυτό θα έχει σαν συνέπεια και την άνοδο της θερμοκρασίας.
2: Και οι βροχές και οι καταιγίδες που περιμένουμε από τα μέσα της επόμενης εβδομάδος
5: θα είναι αρκετές. Θα είναι πιο εκτεταμένες, θα επηρεάσουν εκτός από τα βουνά και ορεινές περιοχές χαμηλότερα, στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα κυρίως.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε θερινούς ρυθμούς μπαίνει και το λεκανοπέδιο, καθώς μειώνονται οι συχνότητες διέλευσης των σειρμών του μετρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από τις στάσεις. Μειώνονται επίσης τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ και ενισχύονται οι γραμμές προς αεροδρόμιο Πειραιά και τις κοντινές παραλίες. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει αναλυτικά.
11: Σε ισχύ έχει τεθεί, όπως είπες Βασίλη, το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική, με τον ΟΑΣΑ και τη Στασή να προσαρμόζουν τα μέσα στη μειωμένη επιβατική κίνηση που καταγράφεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η σταδιακή επιστροφή στο χειμερινό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου. Η βασικότερη αλλαγή αφορά τις περισσότερες λεωφοριακές γραμμές και τα τρόλεϊ, όπου τα δρομολόγια πραγματοποιούνται πιο αραιά. Παρά τις αλλαγές, οι συγκοινωνιακοί φορείς επισημαίνουν ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όσων παραμένουν στην Αττική. Εκ τούτου, αυξημένη συγκοινωνιακή κάλυψη προβλέπεται στις γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο λιμάνι του Πειραιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής, όπου η επιβατική κίνηση αυξάνεται τους ερινούς μήνες. Παράλληλα, η λεωφοριακή γραμμή 122 που συνδέει τη Βάρκιζα με τον σταθμό μετρό Αργυρούπολη θα εκτελεί πλέον δρομολόγια καθημερινά και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περίοδου, να πούμε ότι τίθενται προσωρινά εκτός λειτουργίας οι φοιτητικές λεωφοριακές γραμμές 242, 250 και Ε90. Καθώς η συζήτηση για τις συγκεκριμένες διαδρομές περιορίζεται σημαντικά κατά τη θερινή περίοδο.
2: Να ενημερώσουμε τον κόσμο ανά πόσα λεπτά θα έχουμε διελεύσεις σειρμών στα μέσα σταθερής τροχιάς, Σοφία.
11: Πλέον λοιπόν στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου τα δρομολόγια διεξάγονται κάθε 7 με 7,5 λεπτά τις εργάσιμες ημέρες. Στη γραμμή 2 του μετρό κάθε 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, και κάθε 5 έως 7 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Στη γραμμή 3 του μετρό, λόγω εργασιών αναβάθμισης, τα δρομολόγια εκτελούνται κάθε 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής και κάθε 5,5 έως 8 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Το τραμ θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό με δρομολόγια περίπου ανά 12 λεπτά έως τις 10 το βράδυ, διευκολύνοντας κυρίως τις μετακινήσεις προς τις παραλίες της Αττικής. Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια και τυχόν αλλαγές μέσω της εφαρμογής τηλεματικής και της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ.
2: Αίσθηση προκαλεί τώρα, Σοφία, ανάρτηση που δείχνει εργαζόμενο σε τουριστική επιχείρηση στην Πάρο να σερβίρει κρασί σε πελάτες μέσα στη θάλασσα. Πώς σχολιάζουν το περιστατικό επαγγελματίες του κλάδου, καθώς ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε συμβεί και στη Ρόδο και είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων?
11: Πράγματι, Βασίλη, είναι οι έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει αυτό το νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει έναν σερβιτόρο σε παραλία της Πάρου να μπαίνει στη θάλασσα προκειμένου να εξυπηρετήσει λιόμενους οι οποίοι παρέμειναν μέσα στο νερό. Το περιστατικό του επαναφέρει στο προσκήνιο εικόνες που είχαν καταγραφεί πριν από 2 χρόνια στη Ρόδο και είχαν προκαλέσει αντιδράσεις για τις εργασιακές συνθήκες. Το βίντεο προέρχεται από γνωστή παραλία της Πάρου, όπου ο εργαζόμενος σε κατάστημα εστίαση φαίνεται να μπαίνει στα ρηχά για να γεμίσει τα ποτήρια πελατών με κρασί, ενώ εκείνοι απολαμβάνουν το ποτό τους χωρίς να βγουν από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar κλείθηκε να δώσει εξηγήσεις στο λιμεναρχείο αλλά και την αστυνομία, ενώ η Ένωση Κατασηματαρχών Πάρου αρνήθηκε να τοποθετηθεί για το θέμα.
2: Το κύμα φυγής των πολιτών, όπως είπαμε, σταδιακά κορυφώνεται. Πολλοί, λόγω της οικονομικής στενότητας, επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα οχήματά τους σε κοντινούς προορισμούς για να γλιτώσουν το κόστος των εισιτηρίων. Η νέα ανάφλεξη, ωστόσο, στη Μέση Ανατολή έχει ανεβάσει τις τιμές του μαύρου χρυσού. Η Συμφωνία Κυβέρνησης Διελιστηρίων επιχειρεί να βάλει ανάχωμα στις ανατιμήσεις Σύση Σταυροπιεράκου, ωστόσο, η πρωτοβουλία από το ράλι ανόδου σχεδόν εξανεμίζεται.
12: Πράγματι, Βασίλη, αν δούμε ότι σήμερα οι τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αβεβαιότητα στον κόλπο, στον περσικό κόλπο εντείνεται και επηρεάζει τις διεθνείς αγορές, είναι αναμενόμενο και στην ελληνική αγορά να καταγράφεται μια άνοδος των τιμών. Να πούμε ότι το Brent έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες, από τα περίπου 71 δολάρια στις αρχές Ιουλίου, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τα 85 δολάρια, ενώ την ίδια ώρα ανωδικά κινείται το φυσικό αέριο με την τιμή του να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή πάνω από τα 57 ευρώ η κιλοβατόρα, καταγράφοντας υψηλό περίπου 3 και περισσότερων μηνών. Οι εκτιμήσεις της αγοράς μάλιστα κάνουν λόγο για διατήρηση των υψηλών τιμών, καθώς δεν φαίνεται άμεση αποκλιμάκωση. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, ναι, φαίνεται ότι η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών που έγινε από την κυβέρνηση με την επιδότηση στην αμόλυπτη και στο πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπαραστεί από τις εξελίξεις στην αγορά, καθώς συνέπεσε με την μεγάλη αύξηση των τιμών στα δηληστηριακά προϊόντα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης είναι πάνω από 1,97 ευρώ ανά λίτρα. Το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζει να ακριβαίνει και εδώ είναι αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1 ευρώ και 88 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένο κατά περίπου 4,5 λεπτά. Μάλιστα, προβλέψεις είναι ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης που πλησιάζει την τιμή της αμόλυβδης την επόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμα πιο υψηλή και θα φτάσει να πωλείται και πάλι ακριβότερα από την αμόλυβδη. Η τιμή του έχει καταγράψει ήδη αύξηση άνω των 30 λεπτών στα πρατήρια μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Τα πρατήρια που σήμερα παρέλαβαν ντίζελ το πωλούν ακόμα και 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα που πωλείται και η αμόλυβδη. Τώρα, οι τιμές στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη στην αμόλυβδη είναι αυτές που αναφέραμε, αλλά σε τουλάχιστον 15 νομούς της χώρας η μέση τιμή ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ. Και βέβαια, πρωταθλητές στην ακρίβεια είναι τα νησιά των Κυκλάδων, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,2 ευρώ ανά λίτρο. Εκτός όμως από τα καύσιμα έχουμε και το μέτωπο του ρεύματος. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τα τιμολόγια ρεύματος του Αυγούστου. Ναι, η χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος χθες και σήμερα καταγράφει σημαντική άνοδο ανά μεγαβατόρα. Χθες ήταν 142 και 135 ευρώ αντίστοιχα. Η μέση τιμή από τις αρχές του μήνα έχει πιάσει ήδη τα 115 ευρώ, κάτι που αυξάνει πολύ τις πιθανότητες στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Αυγούστου να υπάρξουν αυξημένες τιμές.
2: Και το λες αυτό γιατί εσείς οι Σταυροπιεράκου θυμόμαστε τους προηγούμενους μήνες ότι πολλοί πάροχοι είχαν απορροφήσει τις αυξήσεις αυτές.
12: Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο ερώτημα. Αν και σε αυτή την περίπτωση θα βάλουν πλάτη οι πάροχοι, θα απορροφήσουν τις τιμές, θα τις συγκρατήσουν ώστε να μην τα νοικοκυριά μην βρεθούν αντιμέτωπα με νέες μεγάλες αυξήσεις.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για τον δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αναφορά στην υπόθεση έκανε και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.

0: να πέταξε το κινητό του. Έξω από τα δικαστήρια πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης ομάδας αντιεξουσιαστών, ενώ όπως είπατε και εσείς, ο συλληφθής έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Και πάμε στην δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department για την αντιμετώπιση της επανεμφάνισης πολιτικής τρομοκρατίας. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα. Είπε: Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε όπως είπα από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία, είπε, της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση, ούτε ένα επιχείρημα των στερετικών. Για το μεγαλύτερο μέρος σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Βροχή ήταν και σήμερα οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν νωρίτερα Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει μάλιστα η πολιτική γραμματεία εν ώψη της αυριανής κεντρικής επιτροπής. Να πάμε τώρα στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς η μαζική φυγή βουλευτών από το κόμμα της Κουμουνδούρου αλλάζει τα δεδομένα του κοινοβουλευτικού χάρτη. Η κυρία Γεροβασίλη, Γιώργο, ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής. Τι με λυγενέστε?
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θα σου έλεγα, Βασίλη, ότι για την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, επί της ουσίας έχουμε την πρόθεση ανεξαρτητοποίησης για την πρώτη και παρέτησης για τον δεύτερο. Ναι. Καθώς φαίνεται πως όπως και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, θα λειτουργήσει με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση αυτές οι εξελίξεις. Η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα.
1: Ο λόγος.
2: Φαίνεται ότι εκεί το γεγονός ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής και υπάρχουν κρίσιμες συνεδριάσεις μπροστά.
1: Για να μην υπάρξει πρόβλημα στις συνεδριάσεις που είναι προγραμματισμένες.
2: Πολύ σωστά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι και το Προεδρείο χρειάζεται να έχει αρκετούς αντιπροέδρους προκειμένου να ανεβαίνουν στις πολύ ωραίες συνεδριάσεις.
1: Άρα, για να ακριβολογούμε, Γιώργο, είχαμε προαναγγελία ανεξαρτητοποίησης.
2: Από την κυρία Γεροβασίλη και από τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Θυμίζω ότι προαναγγελία παραίτησης έχουμε και από τον κύριο Σιμεών και Δίκογλου. Περιμένουμε τις παραιτήσεις των δύο βουλευτών, του κύριου Κόκαλη και του κυρίου Κεδίκογλου, εντός της επόμενης εβδομάδας. Και εκεί βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι αναπληρωτές τους, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν τη βουλευτική έδρα μετά την παραίτηση των δύο. Σήμερα είχαμε την ανεξαρτητοποίηση του κύριου Μίλτου Ζαμπάρα από την Ετωλακαρνανία και του κυρίου Διονύση Καλαματιανού, μέχρι πρότινος γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σε επίπεδο Βουλής, αυτό που αναμένεται να απασχολήσει άμεσα στην περίπτωση της ανεξαρτητοποίησης της κυρίας Γεροβασίλη είναι η εκλογή νέου αντιπροέδρου της Βουλής. Θυμίζω ότι με βάση την τελευταία τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής από τη στιγμή που αφήνει την έδρα του κόμματος με το οποίο εξελέγει ή έστω αποχωρεί από το κόμμα με το οποίο εξελέγει, τότε χάνει και την ιδιότητα του αντιπροέδρου, ο εκάστοτε αντιπρόεδρος, από όποια κοινοβουλευτική ομάδα και προέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική του ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την εκλογή προέδρου θα πρέπει κάποια στιγμή, ενδεχομένως αυτό να γίνει μετά την επαναφορά από τις θερινές διακοπές, τις εργασίες της Βουλής, να προτείνει νέο πρόσωπο, το οποίο θα καλύψει τη θέση αντιπροέδρου. Και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα που προκύπτει μετά τη συνεχής αποχωρήση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τη μεγάλη μείωση της κοινοβουλευτικής της δύναμης είναι τι πρόκειται να γίνει χωροταξικά στη Βουλή. Αυτή την ώρα οι ανεξάρτητοι νομίζω ότι έχουν
1: αυτό πιάσει... Αυτό θα σε ρωτούσα, πώς είναι πλέον οι ανεξάρτητοι?
2: Νομίζω ότι έχουν πιάσει τον αριθμό 60 οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βγήκε το 2023 με 47 βουλευτές και κατέλαβε τα μπροστινά έδρανα στη Βουλή, είναι πάρα πολύ πιθανό να μείνει με λιγότερους από 10 βουλευτές. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κρατά τα μπροστινά έδρανα στην αίθουσα της
1: Ολομέλειας. Όλοι μιλούν για μονοψήφιο αριθμό βουλευτών.
2: Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κάτω και από την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και μένει να δούμε πώς ο πρόεδρος της Βουλής αμέσως μετά την επαναφορά στις εργασίες από τις θερινές διακοπές θα ρυθμίσει και αυτό το ζήτημα. Δεν αποκλείεται να έχουμε μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ολομέλειας, δηλαδή να έρθει μπροστά άλλη κοινοβουλευτική ομάδα και να πάει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλάζει λοιπόν το κοινοβουλευτικό τοπίο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
3: ό,τι έχει γίνει είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων. Δεν έγινε ξαφνικά, δεν ήπιαμε ένα σιροπάκι και ξυπνήσαμε.

0: Κοιμηθήκαμε αριστερή και ξυπνήσαμε δεξί. Τρίτον, στις εποχές της κρίσης, οι αξίες και οι αρχές της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, οφείλουν να είναι παρούσες και να μην κοιτάζει ο καθένας την πολιτική του επιβίωση. Όσοι και όσες μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε επίγνωση των τεράστιων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Θα δώσουμε μία μάχη. Δεν μπορώ να είμαι αφελώς αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι οφείλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Από εκεί και μετά, οι πολίτες θα μας κρίνουν.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε 66χρονος που έκανε βόλτα με το κατοικίδιό του έξω από φούρνο στα Βρυλίσια. Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για νοσηλεία, ενώ οι δαγκωματιές απέβησαν μοιραίες για το σκυλί του. Η Πελαγία Κατσούλη έχει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.
2: Έτσι ακριβώς είναι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Δυσάρεστο περιστατικό. Λίγο μετά τις 7.30 περίπου το πρωί, έξω από φούρνο επί της οδού Κύπρου στα Βρυλίσια, μία 48χρονη είχε μπει μέσα στο μαγαζί και είχε δέσει, όπως λέει, αστυνομία, το σκύλο της έξω από το κατάστημα.
3: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα, Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδη και η επιθυμία της οικογένειας.
4: Στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Time out για
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
15: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. Για τα 6 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πλήθος κόσμου απέτησε φοροτιμή στη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πριν από λίγο μεταφέρθηκε στην τελευταία κατοικία της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Συνάδελφοι, φίλοι και απλός κόσμος είπαν στη σπουδαία ηθοποιό το ίστατο χαίρε. Έλαβε το τελευταίο θερμό χειροκρότημα, το οποίο θα τη συνοδεύει στη γειτονιά των Αγγέλων. Η παρακαταθήκη που αφήνει είναι σπουδαία. Όλοι ωστόσο οι παρευρισκόμενοι μίλησαν για το ήθος και το ύφος της Νίκη Κότσου, λέγοντας ότι ήταν υποδειγματικό.
1: Ναι, Βασίλη, αυλαία για τη Μάρο Κοντού. Η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Η Μάρο Κοντού οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και πλήθος κόσμου να δίνουν το παρόν για το τελευταίο αντίο. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών και ακολούθησε η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στην τελετή, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε ο επικίδιος που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στενός φίλος της σπουδαίας ηθοποιού επί σειρά ετών. Όπως είπε, καλή μου Μάρο, θα μας λείψεις πολύ, μιλώντας για μια γυναίκα με ψυχή, χιούμορ και αξιοπρέπεια. Η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια της δημόσιας ζωής, καθώς συνδέθηκαν με βαθιά προσωπική φιλία. Η Μάρο Κοντού του είχε εκμυστηρευτεί και μία από τις τελευταίες επιθυμίες της, όταν η αγαπημένη τους παρέα βρέθη ξανά γύρω από το τραπέζι να αφήσουν μία θέση καινή για εκείνη, με ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο μπροστά στην καρέκλα της, όπως συνήθιζε στις κοινές τους συναντήσεις. Η επιθυμία της πραγματοποιήθηκε από τον Νικήτα Κακλαμάνη χθες το βράδυ, ο οποίος φρόντισε να υπάρχει στο τραπέζι της παρέας τους το ουίσκι και το τσιγάρο όπως ακριβώς το είχε ζητήσει. Ιδιαίτερη ήταν και η επιθυμία της οικογένειας, η οποία ζήτησε αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, έναν οργανισμό με τον οποίο η Μάρο Κοντού είχε στενή και ουσιαστική σχέση, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος του την περίοδο 2004-2006, προσφέροντας σημαντικό κοινωνικό έργο. Με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια επεδίωξε, αν και τελικά τα στεφάνια ήταν πολλά, η μνήμη της να τιμηθεί μέσα από μια πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, αξίες που τη χαρακτήρισαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Το τελευταίο αντίο, είπαν οι συνάδελφοί της από τη σειρά την τελευταία που συμμετείχε η Γη της Ελιάς, μεταξύ των οποίων Ανδρέας Γεωργίου και Άιτζελα Γερέκου. Επίσης ήταν εκεί για να την αποχαιρετήσουν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Ευελίνα Παπούλια, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Κοραλία Καράντι, ο Χάρης Ρώμας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Γιώργος Καραμίχος, η Νίκη Παλικαράκη, η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Έλενα Ακρίτα, ο Ρέστης Ανδρεαδάκης, αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής όπως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Γιώργος Βουλγαράκης. Με την ολοκλήρωση της τελετής, Βασίλη, έπεσε η αυλαία σε μια σπουδαία πορεία 7 δεκαετιών. Ωστόσο, η παρουσία της Μάρος Κοντού παρέμεινε ζωντανή μέσα από τις εμβληματικές ερμηνείες της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και μέσα από την ανθρωπιά, όπως είπες, και την αξιοπρέπεια που τη συνόδευαν σε κάθε βήμα της ζωής της.
0: Και θα συνοδεύει η παρουσία της μέσω των ταινιών της και τις επόμενες γενιές. Να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Νικήτας Κακλαμάνης, η Έλενα Ακρίτα, η Άντζελα Γκερέκου και ο Ανδρέας Γεωργίου.
2: Η Μάρο πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της.
3: Όταν η Μάρο Κοντού είπε «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη», στην επική ταινία του Γιώργου του Τζαβέλα, πολλές καταπιεσμένες γυναίκες στις σκοτεινές αίθουσες του σινεμά της δεκαετίας του 60 είπανε «Μπράβο, κοπελάρα μου». Η Μάρο ήταν αυτόνομη, δεν βασίστηκε σε κανέναν άντρα, ήταν ένα πραγματικό μπαντράκι με μπέσα, με αρχοντιά ψυχής.
4: Ήξερα ότι η Μάρο έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε. Και έτσι έφυγε. Έφυγε γαλήνια, γεμάτη ζωή, γεμάτη από γενοδορία, αγάπη, καλοσύνη για όλους μας.
5: Ήθελε μόνο να κάνει αυτό που αγαπάει, να προσφέρει αγάπη σε όλους. Ήταν ένας άνθρωπος που θα μας λείψει πολύ.
0: Ενημερώνουν, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε νεότερα από την Κουμουνδούρου με μια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που χρήζει πολλών ερμηνεών. Γιάννη Τσακίρη.
6: Δεν χρησιμοποιώ να ερμηνεώ τελικά, Βασίλη, καθώς πριν από λίγο πρέπει να σου πω ότι μίλησα με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και είναι ξεκάθαρο ότι ο κριτικός βουλευτής αποσύρεται από την κούρσα διεκδίκησης της ηγεσίας της, να είναι δηλαδή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας απέναντι στη Ρένα Δούρου.
0: Είναι μια τελευταία εξέλιξη που ανατρέπει τα πάντα που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής.
6: Ακριβώς. Ανέβασε μια ανάρτηση από τα Σφακιά ο κριτικός βουλευτής, ο οποίος έγραφε: «Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλωνών κουμάντα», μια μαντινάδα δηλαδή, και έγραφε χαρακτηριστικά χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε», καταλήγει στην ανάρτηση του. Όπως καταλαβαίνεις, αμέσως σήμανε συναγερμός. Επικοινωνήσαμε με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και υποστηρικτή του και μας είπε ότι δεν πρόκειται να κατέβει, δεν θα είναι υποψήφιος. Τα κουκιά άλλωστε δεν βγαίνουν και δεν έχει κανένα νόημα να κατέβει για επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα μας ενημέρωσαν ότι γύρω στις 3 θα έχουν ήδη μια σύσκεψη και όταν το ρώτησα χαρακτηριστικά αν θα δώσει το παρόν στην Κεντρική Επιτροπή, είπε ότι πιθανότατα θα είναι εκεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι πλέον έχουμε μια εξέλιξη που αλλάζει, όπως είπες και εσύ, τα πάντα. Η Ρένα Δούρου ουσιαστικά ως μόνη υποψήφια θα είναι και η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αύριο το πρωί στις 9 με 11 θα ψηφίσουν οι εναπομείναντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μετά θα έχουμε τις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, εκεί που θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας του κόμματος, μέχρι να δούμε αν τελικά όντως θα δώσει το παρόν ο Παύλος Πολάκης και ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, καθώς δεν αποκλείεται, έτσι όπως πάει η κατάσταση, να έχουμε μια διάσπαση μέσα στη διάσπαση. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα.
0: Αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη. Καρπούς φαίνεται ότι αποδίδουν οι αυστηροί τροχονομικοί έλεγχοι και η αύξηση των προστήμων στους παραβάτες οδηγούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα πέρυσι κατέγραψε μείωση 22% στα τροχιά δυστυχήματα σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι 517 καταγεγραμμένες απώλειες ήταν οι λιγότερες από το 1963. Σε αυτό συνέβαλε βέβαια και η βελτίωση του οδικού δικτύου. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
7: Κατά 22% μειώθηκαν τα τροχιά δυστυχήματα στην Ελλάδα το 2025 σε σχέση με το 2024. Οι 517 καταγεγραμμένοι θάνατοι στους δρόμους της χώρας μας πέρυσι αποτελούν τη χαμηλότερη επίδοση από το 1963 που ήταν 598. Παρότι η Ελλάδα παρέμεινε το 2025 πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε θανάτους σε τροχιά δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκων, η σημαντικά πτωτική πορεία του συγκεκριμένου δίκτυα αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για την κατάσταση στους δρόμους της χώρας μας. Συγκεκριμένα, οι 50 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων το 2025 στους ελληνικούς δρόμους ξεπερνούν μεν τους 43 του μέσου όρου μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως αντιστοιχούν ταυτόχρονα σε μείωση 22% σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, να πούμε ότι η περσινή επίδοση των 517 θυμάτων στους δρόμους της Ελλάδας αποτελεί μείωση της τάξης του 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη επίδοση του 2015, όταν 793 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, και 69% σε σύγκριση με το 2005, όταν είχαν καταγραφεί στους ελληνικούς δρόμους 1.658 θάνατοι. Όπως επισημαίνεται από ειδικούς, καθοριστικό ρόλο στη μείωση των τροχιών δυστυχημάτων έπαιξαν η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και η συστηματικότερη έλεγχη της τροχιάς σε όλη τη χώρα. Να σημειωθεί ότι η πιο άσχημη χρονιά για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα ήταν το 1998, όταν στους ελληνικούς δρόμους καταγράφηκαν 2.182 θάνατοι σε τροχιά δυστυχήματα. Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Αττικής, μίλησε στο Real FM και εξήγησε τι βοήθησε ώστε να μειωθούν τα τροχιά δυστυχήματα στη χώρα μας, ενώ επισήμανε και το τι θα πρέπει να γίνει ακόμη ώστε να υπάρξει περαιτέρω μείωση αυτών.
8: Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια εφαρμογής της νομοθεσίας. Οι νόμοι βγαίνουν για να τους τηρούμε και να παραμένουμε όλοι ασφαλείς σε ένα κοινόβιο των δρόμων. Θεωρώ πως με το νέο σύστημα Οδυσσέας, το οποίο ουσιαστικά έχει τα τρία συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία και με την περιφέρεια και τις περιφέρειες γενικότερα, ιδιαίτερα η προσπάθεια της τροχέας να τηρείται ο νόμος, αλλά και η περιφέρεια Αττικής έβαλε και τις κάμερες στις 388, έτσι ώστε επιτηρείται και το κόκκινο φανάρι μια εγκληματική ενέργεια. Και άλλες τέτοιες λοιπόν σε αυτό το δίκτυο καμερών να προσθεθούν, ελπίζω πολλές, έτσι ώστε σιγά σιγά να αλλάξει ο Έλληνας νοοτροπία και κουλτούρα και αντιμετώπιση το δρόμο. Και αυτό μπορεί δυστυχώς να γίνεται γιατί προστατεύουμε τα χρήματά μας και το πορτοφόλι μας και το δίπλωμά μας σε σχέση με τη ζωή μας. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον, όχι μπορεί, σίγουρα αυτός ο τρόπος αλλάζει νοοτροπίες όπως είχε αποδειχθεί και σε άλλες μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης. Και εκεί λειτουργούν συστήματα τα οποία είναι χιλιάδες κάμερες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν αυτά αποτελέσματα. Ελπίζω να συνεχιστεί και σιγά σιγά να δούμε μια διαφορετική συμπεριφορά με λιγότερους νεκρούς κάθε χρόνο για να φτάσουμε στο σημείο 0, το οποίο βέβαια είναι τοπικό.
0: Σημαντικές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός, όπως αναφέρει η έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Ο κλάδος έχει μπει πλέον σε φάση ποιοτικής αναβάθμισης, με κύριο χαρακτηριστικό τη δικαιότερη κατανομή της δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου είναι πλέον πραγματικότητα, Εύα Οικονομάκη, καθώς καταγράφεται σταθερή αύξηση των ξένων αφίξεων πέραν των μηνών που ήταν παραδοσιακά φορτωμένοι.
1: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ο ελληνικός τουρισμός λοιπόν φαίνεται πως κάνει ένα ακόμη βήμα προς την άμβληση της εποχικότητας, καθώς όλο και περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να ταξιδέψουν στη χώρα μας και εκτός των μηνών που καταγράφεται υψηλή ζήτηση. Τα στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, στα οποία και επεξεργάστηκε το EOVE στην τελευταία έκθεσή του, δείχνουν ότι την περίοδο από το 2023 έως και το 2025 αυξήθηκε αισθητά το ποσοστό των διεθνών αφίξεων που πραγματοποιούνται εκτός του τρίτου τριμήνου, δηλαδή πέρα από τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ανάλογη να πούμε ότι είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τις τουριστικές τις πράξεις. Μετά το 2022, λοιπόν, τα έσοδα που καταγράφονται εκτός της καλοκαιρινής περιόδου ακολουθούν ανωδική πορεία. Μάλιστα, το 2025, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 46% των συνολικών εισπράξεων από επισκέπτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν το 50% από ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Την ίδια στιγμή, Βασίλη, να πούμε ότι αυξάνεται και η μέση δαπανή αναδιανυκτέρευση τους μήνες εκτός αιχμής, παρά το γεγονός ότι η διάρκεια των ταξιδιών διεθνώς γίνεται ολοένα και μικρότερη. Στα θετικά στοιχεία προσμετράται και η μείωση της διαφοράς διάρκεια παραμονής μεταξύ του καλοκαιριού και των υπόλοιπων εποχών. Και να πούμε, Βασίλη, ότι αυτή η μετατόπιση ενισχύει και την ανθεκτικότητα του τουρισμού και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη του κλάδου με μεγαλύτερη τουριστική δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους, όπως είπες και εσύ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Στο έλεος των πυρκαγιών βρίσκεται ο Καναδάς, που έχει περισσότερα από 850 ενεργά μέτωπα. Μαύροι καπνοί έχουν καλύψει πολλές περιοχές και η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί δραματικά. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, Τζένι Κρυθαρά, ακόμα και με βάρκες.
9: Δυστυχώς, Βασίλη, οι πυρκαγιές στον Καναδά έχουν λάβει ιστορικές διαστάσεις, με τις φλόγες να επεκτείνονται διαρκώς στο βορειοδυτικό Οντάριο. Μόνο χθες ξέσπασαν 23 νέες πυρκαγιές, τουλάχιστον 500 μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα. Ο καπνός έχει φτάσει και έχει καλύψει και μια πολύ μεγάλη ζώνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις Μεσοδυτικές έως τις Βορειοανατολικές Πολιτείες. Εικόνες δείχνουν τη Νέα Υόρκη και το Ντιτρόιτ να έχουν χαθεί μέσα στον καπνό. Οι αρχές προχώρησαν στην έκδοση προειδοποιήσεων προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όσο αυτό είναι δυνατόν και να αποφεύγουν τον αποπνικτικό και ασθενηγιεινό αέρα. Οι καναδικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα, καλώντας επίσης τους κατοίκους του Τορόντο να μην βγαίνουν έξω. Περίπου 24 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στον Καναδά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε να προστατευτούν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Όπως είπες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Στον Τάριο αναμένεται να σημειωθούν αρκετά εκτεταμένες καταιγίδες τις επόμενες ημέρες, αλλά η βροχή ενδέχεται να μην είναι αρκετή για να βοηθήσει το έργο των πυροσβεστών.
0: Διάγγελμα τώρα, Τζένι, προς τον Αμερικανικό λαό. Απίφθινε ο Τραμπ, κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και δήλωσε πως θα προχωρήσει σε αποχαρακτηρισμό απόρριτων πληροφοριών.
9: Στο διάγγελμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε πως η Κίνα απέκτησε παράνομα τουλάχιστον 220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων ήδη από τις εκλογές του 2020. Ο Τραμπ έκανε λόγο και τη μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, γιατί είναι άλλωστε εδώ και χρόνια, χωρίς να έχει παρουσιάσει αποδείξεις πως του έκλεψαν τη νίκη σε εκείνη την εκλογική αναμέτρηση και ότι δεν κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν. Το Πεκίνο από την πλευρά του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, καλεί την Ουάσιγκτον να πάψει να χρησιμοποιεί την Κίνα ως προεκλογικό ζήτημα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αναφέρει ως κακόβουλες συκοφαντίες και κατασκευάσματα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Πάντως, ο Τραμπ αξίωσε επίσης να ανακληθούν οι άδειες αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων εθνικής εμβέλειας, που προτίμησαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας την ομιλία του από το Λευκό Οίκο χθες, υποστηρίζοντας πως ενέρχονται και αυτά σε συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης.
0: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος θα αρχίσει με μεταγραφές και αποχωρήσεις από τις ομάδες της Super League. Δημήτρη.
10: Έτσι είναι, γιατί αποχωρεί από την ΑΕΚ μετά από 4 χρόνια ο διεθνής Μεξικανός μεσοεπιθετικός Ορμπελίν Πινέδα. Θα στεκίσει την καριέρα του στην ομάδα της χώρας του, την Μοντερέι, στην οποία προπονητής είναι ο πρώην τεχνικός ένωσης Ματίας Αλμέιδα. 8 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει η Μοντερέι στην ΑΕΚ για την απόκτησή του. Πενταετές συμβόλαιο συνεργασία στον Ολυμπιακό υπέγραψε ο 29χρονος Καταλανός αριστερός εξτρέμ Ζόελ Ρόκα, που αγωνίζονταν στη Χιρόνα. Μεταβαίνει σήμερα στην Ολλανδία για να σωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Φιλικό παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό στις 7.30 το απόγευμα με την Ολλανδική Φορτούνα Σίνταρτ. Εκτός δράσης, σοβαρό πλήγμα στον Παναθηναϊκό. Για ένα χρόνο θα μείνει ο Ισλανδός στόπερ Σβέρι Ίγκανσον, που τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με την Rapid Viennis. Υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Επίσης, για 6 εβδομάδες θα λείψει από τους πράσινους ο Ντάβιντε Καλάμπρια λόγω ρήξης εσωπλαγίου συνδέσμου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 29χρονος διεθνής αμυντικός Παντελής Χατζηδιάκος, που αγωνίζεται στην Κοπενχάγη για να υπογράψει 3 ετών συμβόλαιο συνεργασίας στον ΠΑΟΚ. Παρελθόν αποτελεί από τον ΠΑΟΚ ο διεθνής Μεξικανός δεξιός μπακ Χόρχε Σάντσες, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην πατρίδα του και στην Άτλα. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η Ουκρανική ομάδα απέκλεισε στην Ρουμανία 4-2 στα πέναλτι την Κρούζ. Πρώτο παιχνίδι 23 Ιουλίου στο Λιούμπιν στην Πολωνία, όπου χρησιμοποιεί ως έδρα η Ουκρανική ομάδα. Και η δεύτερη αναμέτρηση 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Τώρα πάμε στο παγκόσμιο κύπελο, Βασίλη, όπου ακριβώς ο πρόεδρος Τραμπ θα δώσει...
0: Ο ίδιος θα απονέμει το βραβείο στον νικητή.
10: Βέβαια, είναι πλέον δεδομένο, γιατί ανακοινώθηκε επίσημα από τον Λευκό Οίκο η παρουσία του στον τελικό της Κυριακής ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία στις 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη. Παρουσία του Προέδρου, λοιπόν, θα κάνει και την απονομή του τροπέου. Διαιτητής ο Σλοβαίνος Ελίτ της κατηγορίας UEFA, Σλβάκο Σβίντιτς, θα διευθύνει το παιχνίδι. Πρέπει να πούμε τώρα ότι για μια ακόμη πρωτοπορία έχει ετοιμάσει FIFA για τον τελικό, καθώς οι παίχτες της ομάδας που θα κατακτήσουν το τρόπαιο ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα παραλάβουν εκτός από το κύπελο και ειδικά δαχτυλίδια πρωταθλητή στα πρότυπα των μεγάλων Αμερικανικών διοργανώσεων, όπως γίνεται στο NBA. Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει μικρογραφία του τροπαίου του Μουντιάλ με ειδική χάραξη στο εσωτερικό του. Πάμε και πάλι στα εγχώρια θέματα. Ξεκίνημα στα εντός έδρας παιχνίδια τη Super League θα έχουν και οι 5 ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την έδρα τους. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ηρακλή. Στα άλλα παιχνίδια, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Πρεμιέρα του πρωταθλήματος Super League 22 Αυγούστου. Ο πρόεδρος Σέπο Μάγκης Γκαγκάτσης ζήτησε από τις ομάδες της Super League να εστιάσουν και στη χρησιμοποίηση Ελλήνων παιχτών κάτω των 21 ετών, όπως γίνεται στο κύπελο Ελλάδος.
11: Η Super League 1 είναι η τελευταία στην Ευρώπη όσον αφορά την αξιοποίηση ποδοσφαιριστών κάτω των 21. Αυτό πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Στο κύπελο Ελλάδος, το οποίο διοργανώνει η ΕΠΟ, όπως γνωρίζετε, προσπαθούμε να επιβάλλουμε την χρησιμοποίηση νέων ποδοσφαιριστών και πραγματικά κάποια στιγμή, επειδή είναι γνωστό ότι οι προπονητές ούτως ή άλλως αρέσκονται πιο πολύ συνήθως στους έμπειρους παίκτες, να σκεφτούμε να γίνει και στη Super League. Είναι νέα παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, θέλουν να μπουν στις ομάδες, θέλουν να παίξουν και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό εδώ δημιουργεί μια κρίση γενικότερη στο ποδόσφαιρό μας, γενικότερη στα νέα παιδιά, με αποτέλεσμα οι εθνικές μας ομάδες να μην μπορούν στη συνέχεια να πετυχαίνουν και όλα αυτά εδώ τα οποία θέλουμε.
10: Τέλος, την Αμερικάνιδα Αλίσια Πάρκς αντιμετωπίζει Μαρία Σάκαρη στον προημιτελικό του Athens Open. Πρώτο σερβίς 7.30 το απόγευμα στο κέντρο της σφαίρισης του ΟΑΚΑ.
0: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
12: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τσιλεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr την ανάρτηση με τη μαντινάδα του Παύλου Πολάκη προς απόσυρση υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και στο real.gr ο ΠΚΠ ολόκληρη πράξη αρχιοθέτησης για τους 7 νυν και τους 2 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Οι κυβερνοασφάλειες για τις επιχειρήσεις αποτελούν την κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας απέναντι σε μια πρωτοφανή ψηφιακή καταιγίδα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Checkpoint, οι κρίσιμες εκθέσεις κινδύνου που ευπάθεις υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο, αγγίζοντας το 42,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι ομάδες τεχνητής νοημοσύνης να κατακλείζονται καθημερινά με αμέτρητες προειδοποιήσεις. Ωστόσο, μόλις το 7,8% αυτών των ειδοποιήσεων απαιτεί πραγματικά άμεση αντιμετώπιση. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά ευπάθειες χαμηλού ρίσκου που δεν επηρεάζουν ζωτικά συστήματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η λύση βρίσκεται στην έξυπνη προτεραιοποίηση. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν επενδύσεων σε εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης κινδύνου. Αξιολογώντας την πραγματική δυνατότητα εκμετάλλευσης κάθε απειλής, οι οργανισμοί μπορούν να εστιάζουν αποκλειστικά στο κρίσιμο 7,8%. Αυτή η στοχευμένη στρατηγική μετατρέπει το χαοτικό όγκο δεδομένων σε αποτελεσματική θωράκιση, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας. Συγκρατημένη ισοδεξία μεταξύ 167 Ελλήνων επιχειρηματιών αναδεικνύει η δεύτερη έκδοση του επιχειρηματικού βαρόμετρου EY για το 2026, με το 53% να σχεδιάζει προσλήψεις παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ενώ η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται κατά 83%, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων εστιάζουν κυρίως στη βραχυπρόθεσμη μείωση του κόστους. Κύρια εμπόδια παραμένουν το ασταθές κανονιστικό πλαίσιο, η έλλειψη εξειδικευμένου ταλέντου και το υψηλό λειτουργικό κόστος. Την ίδια στιγμή, η έρευνα δείχνει ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα αναζητά τη μετάβαση από την απλή ανθεκτικότητα στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη ανησυχία για τη συγκέντρωση των επενδύσεων σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως ο τουρισμός, γεγονός που περιορίζει τη χρηματοδότηση καινοτόμων τομέων. Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη προσωπικού, οι εταιρείες στρέφονται όλο ένα και περισσότερο σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το 77% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό. Ενώ το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η γραφειοκρατία και η έλλειψη προσωπικού εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με όσα αναδεικνύει έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την KPMG και βασίστηκε στις απαντήσεις 382 επιχειρήσεων από 9 βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το αυξημένο κόστος λειτουργίας παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το 65% αναφέρει ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα επιβάρυνσης, ενώ το 51% επισημαίνει το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, το 69% καταγράφει σημαντική αύξηση του κόστους πρώτων υλών την τελευταία διετία, το 65% θεωρεί ότι το ενεργειακό κόστος επηρεάζει καθοριστικά τη βιωσιμότητά του και το 54% δηλώνει ότι έχει περιορίσει την παραγωγή.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
5: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Απαντάει κυρία Αναστασία Γκεργκελεζίου. Επαναλαμβάνω 211-200-8200. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Όσοι και όσες θέλετε να στείλετε κάποιο email στην εκπομπή, στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr.

0: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, όπως την Τετάρτη, την Πέμπτη, έτσι και σήμερα μαζί. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, θα είμαστε μαζί για το επόμενο δύο ώρο, όποια κύριο ποιος κύριος μπορεί να βγει στον αέρα, ό,τι κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο για την αθλητική επικαιρότητα, που σήμερα βέβαια όλο το βάρος πέφτει στην ΑΕΚ, δεδομένου ότι συμφώνησε με την Μοντερέι για τον Πινέδα, για τη μεταγραφή του Πινέδα στην ομάδα του Ματίας Αλμίδα. Τον ήθελε, τον πήρε. Εντάξει, άμα κρίνω τώρα από τα social media, υπάρχει γκρίνια, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι και την επιθυμία του παίκτη, ο οποίος ήθελε να γυρίσει στην πατρίδα του, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με 8 εκατομμύρια ευρώ, θα τα δούμε στην συνέχεια. Είναι το θέμα που κυριαρχεί. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει τον Φαν Τρόγκελεν από την Τουρκία, ειδικά τώρα που τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά ο Ίγκασον. Οπωσδήποτε χρειάζεται ένα στόπερ, μην σας πω δύο, κανονικά για μένα θέλει δύο, πας περιπτώσει είναι εν δυνάμει βασικό στόπερ, είναι και αριστεροπόδαρος. Στον Ολυμπιακό κυριαρχεί το θέμα του Τζολάκη. Οι Άγγλοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει συμφωνία για να συνεχίσει την καριέρα του στη ΧΑΛ. Στον ΠΑΟ ο κομμάτος βγήκε και είπε ότι σύντομα θα δείτε και επόμενες μεταγραφές. Δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ με τον Βιερίνια. Στο μπάσκετ δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Ήρθε χθες ο Γιαμπουσέλε, τον Ρόμπινσον Έρλ ανακοίνωσε ο Άρης. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Και φυσικά όλοι είμαστε στο ρυθμό του τελικού του Μουντιάλ την Κυριακή το βράδυ. Η Αργεντινή κόντρα στην Ισπανία, 10 το βράδυ από την κρατική τηλεόραση του Νιου Τζέρσι, η παρουσία του Τραμπ. Ενώ να πούμε, ήδη έχουν κάνει και κάποια δημοσιεύματα που βλέπω σε ξένα site ότι θα έχει πάρα πολύ αέρα, φοβούνται μήπως υπάρχει ένας μικρός τυφώνας εισαγωγικά, συζητάνε πάλι για αναβολή του τελικού, όλα αυτά βέβαια είναι πολύ πρόωρα να τα λέμε, πάντως προκαλεί τεράστια εντύπωση τα νούμερα που πραγματικά μας ζαλίζουν όσον αφορά τον τελικό. Όταν λέω τα νούμερα, εννοώ τα εισιτήρια, το κόστος. Τα είπα και τις προάλλες, αλλά εδώ τώρα τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δηλαδή στη θύρα 21 που είναι η VIP, εν πάση περιπτώσει, το εισιτήριο έχει φτάσει τα 28.479 δολάρια. Αυτά είναι επίσημα που σας λέω. Έχουν ανακοινωθεί στην Αμερική. Έσπασε το ρεκόρ ακόμα και το Super Bowl, που είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει αυτό. 29.000 δολάρια. Παραλαμβάνω, 29.000 δολάρια. Για ένα παιχνίδι, και ας είναι ο τελικός. Και ας παίζει ο Μέση με τον Γιαμάλ, και ας έπαιζε ο Μέση με τον Ρονάλντο. Το πιο φθηνό, κυρίες και κύριοι, κοστίζει 7.451 δολάρια και ο μέσος όρος τιμής για τον τελικό είναι 11.327 δολάρια. Για να ακούσουμε τον κύριο Λευτέρη από το Βύρονα, η πρώτη γραμμή. Γεια σας, κύριε Λευτέρη. Ακούω τη φωνή μου, κύριε Λευτέρη, το ραδιόφωνο κλείστε.
1: Κοστίζει 7.450.
0: Κύριε Λευτέρη.
2: Ναι, ναι.
0: Το ραδιόφωνο κλείστε γιατί ακούμε τη φωνή μου.
2: Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay.
0: Ωραία. Λοιπόν, μ' ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, στον αέρα είστε, γεια σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Ήθελα να μιλήσω για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ.
0: Βεβαίως.
2: Μου αρέσει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Αλλά τώρα το συγχάθηκα. Και θα σας πω γιατί. Πώς γίνεται ένας μπασκετμπολίστας ή ένας ποδοσφαιριστής, μιλάμε ο πιο χειρότερος, έτσι, το να παίρνει 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, 3 εκατομμύρια για να τα βγάλει ένας Έλληνας.
0: 100 ζωές θέλει.
2: Εργαζόμενος.
0: Ναι.
2: Θέλει 300 χρόνια. 300 χρόνια για να δουλέψει για να σοφαρίσει τα 3 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε. 300 χρόνια για να σοφαρίσει τα 3 εκατομμύρια που θα πάρει αυτός. Και αυτός θα τα βγάλει ξεκούραστα ένα χρόνο, ενώ αυτός και τα 300 χρόνια θα δουλεύει, καταλαβαίνει πως δουλεύει. Ναι. Λοιπόν, πείτε μου εμένα, τι να με συγκινήσει από ένα ποδοσφαιριστή ή ένα μπασκετμπολίστα. Τι έχει παραγίνει το κακό, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Ναι.
2: Τελικά το ποδόσφαιρο έχει και το μπάσκετ. Γενικά ο αθλητισμός έχει γίνει business. Business δισεκατομμυρίων. Και οικονομάνε πάρα πολλοί παράγοντες. Πάρα πολλοί. Από εταιρείες που από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι, όπως τα λέτε, έτσι.
2: Καταλάβατε.
0: Έτσι είναι.
2: Πείτε μου, τώρα πω για το παγκόσμιο. Τι ποδόσφαιρο παίζετε? Άθλιο. Το Αγγλία με την που έβλεπε Αγγλία-Αργεντινή. με παίρνει ο ύπνος. Ποιο ποδόσφαιρο? Τίποτα. Καλά, εντάξει, δεν μπο... και έλεγα αν θα δω τον αγώνα, τον τελικό. Έλεγα. Αλλά όπως σας είπα τώρα γι' αυτό, λοιπόν, δεν γίνεται τώρα να βλέπω εγώ έναν αγώνα και να βλέπω τους εκατομμυριούχους. Και όχι μόνο αυτό, αυτοί μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όχι για να δείξουν μπαλά, για να δείξουν το βαμμένο μαλλί τους, τα τατουάζ και... μιλάμε τατουάζ για το μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Για μένα συχάθηκα πραγματικά τον αθλητισμό. Τον συχάθηκα. Δεν είναι για μένα. Ας καθίσουν οι πλούσιοι να το βλέπουν.
0: Λοιπόν, καλώς κύριε Ελευθερή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πριν πω, επειδή έχω υποσχεθεί με ένα-δύο τραγούδια και κρατάω τον λόγο μου, έτσι, έχω μια παραγγελιά για τον Πασκάλι τον Τερζή. Είναι το καινούριο που είχε βγάλει, τα καινούργια μάλλον. Το θέλω να είσαι πάντα εκεί, το οποίο το έχει γράψει η Βίκη Γεροθόδωρη, η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου. Ακούσουμε λοιπόν τον Πασκάλι με την απίστευτη φωνάρα και θα τα πούμε για τον Πινέδα.

0: Γεια σου Κοσμά από τα Γιάννα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στάθη, ήρθε και το email, είμαστε ok, εντάξει. Γιάννη, χαίρομαι που βρήκε 1.400 ευρώ δολάρια από το Μαϊάμι. Ο Γιάννης από το Μαϊάμι. Ό,τι διάβασα χθες και σήμερα, τα νούμερα που λέω συγκεκριμένα είναι της Οργανωτικής Επιτροπής. Δεν είναι από το μυαλό μου, έτσι. Και μιλάμε για σειρά VIP. Το διευκρίνησα. Εσύ έχεις βρει 1.400 δολάρια. Πάλι καλά. Βέβαια, όχι ότι είναι φτηνό 1.400 δολάρια, αλλά εν πάση περιπτώσει, εφόσον το βρήκες, μπράβο σου και να χαρείς τον αγώνα. Λοιπόν, Πινέδα, έλεγα και χθες ότι δεν ξέρουμε αν υπάρχει πρόταση, όμως το γεγονός ότι βγήκε ο Νίκολιτς και είπε ότι να ξεκαθαρίσει τη θέση του ο Πινέδα, κάτι σήμαινε. Αυτό είναι η λογική. Σήμερα λοιπόν έγινε γνωστό ότι όντως υπάρχει αυτή, όχι η πρόταση, δεν είναι πρόταση, γιατί όταν καταθέτεις ρήτρα για ομάδες στο Μεξικό, αν την καταθέσεις στη ρήτρα, δεν μπορεί να φρενάρει, εκτός αν δεν συμφωνεί όσον αφορά το πώς θα καταβληθεί αυτή η ρήτρα. Η ΑΕΚ συμφώνησε. Θα δώσουν 4 εκατομμύρια ευρώ τώρα και τα 4 το επόμενο καλοκαίρι. 8 εκατομμύρια. Εδώ τώρα δίστανται οι απόψεις, όπως το βλέπει ο καθένας. Άλλος λέει ότι είναι πολλά, άλλος λέει ότι είναι μια χαρά τιμή, περισσότεροι λένε ότι είναι λίγα. Θα συμφωνήσω και εγώ ότι είναι λίγα για την αξία του Πινέδα, ο οποίος είναι στα 30 του. Ένας Πινέδα ο οποίος από τους καλύτερους ξένους που έχουν φορέσει αυτή τη φανέλα της ΑΕΚ, 174 μάτς, 20 γκολ, 17 ασίστ, πήρε 2 πρωτάθληματα, ένα κύπελο, μια τετραετία. Πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, δεν το συζητάμε. Πρόσφερε στην ΑΕΚ, έτσι. Εγώ κάποια στιγμή, σαν ύποπτο χρόνο, είχα πει ότι καλό θα είναι αυτή η ρήτρα να γίνει μια αναπροσαρμογή, να αυξηθεί τουλάχιστον από 12 έως 15 εκατομμύρια. Αυτή ήταν η άποψή μου και φυσικά να γίνει και αναπροσαρμογή των αποδοχών του Πινέδα. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως δεν έγινε. Οπότε η ΑΕΚ πριν 4 χρόνια ξόδεψε 6-7 εκατομμύρια, τον πήρε στην αρχή δανεικό από θέλετα κλπ. Και τώρα έρχεται στα 30 του και τον δίνει 8 εκατομμύρια. Με τα δεδομένα της αγοράς, τα οικονομικά δεν είναι πολλά τα λεφτά. Επαναλαμβάνω, με τα δεδομένα της αγοράς, τα λεφτά θα μπορούσαν να ήταν πολύ περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει, η είδηση λοιπόν είναι ότι τέρμα ο Πινέδα για την ΑΕΚ, ένας Πινέδα που θα παίρνει στη Μοντερέι 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο χωρίς την εφορία για τετραετές συμβόλαιο, απίστευτα ποσά, και για τα δεδομένα στο Μεξικό, για έναν παίκτη 30 ετών που πλέον θα έχει χάσει και τη θέση του στην εθνική ομάδα στο Μεξικό. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι δικά τους θέματα, δεν μας ενδιαφέρουν. Πλέον τώρα θα πρέπει η ΑΕΚ να βρει έναν παίκτη εφάμιλο, ανάλογης αξίας ή και καλύτερο. Ο Νίκολιτς ήθελε μια τριάδα. Τον Πινέδα, τον Μαρίν και τον Γκάιρινεν. Υποτίθεται, θεωρητικά, θα ξεκινάει με Πινέδα, ξεκινούσε με Πινέδα και τον Μαρίν, και ο Γκάιρινεν θα ερχόταν σαν η λύση, είτε να παίζει κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα βλέπει αυτά ο Σέρβος προπονητής. Τώρα θέλει έναν παίκτη ο οποίος να κάνει τη δουλειά του Πινέδα, που δεν ήταν εύκολη. Ναι, μεν ο παίκτης αυτός δεν ήταν εξάρι, ήταν περισσότερο ένα οχτάρι δημιουργικό, όμως έκανε και τη δουλειά του εξαριού μαζί με τον Μαρίν. Και βέβαια, επειδή ακριβώς ο Νίκολιτς δεν είχε κλασικό κόφτη, πώς έπαιζε η ΑΕΚ, πάρα πολύ κοντά τις γραμμές, φοβερό τρέξιμο, ήθελε να μην φαίνονται τα κενά και τα κατάφερε. Στην αρχή υπήρχαν προβλήματα, όμως στην πορεία τα κατάφερε, η ομάδα βρήκε τη συνοχή, βρήκε τη χημεία της, βρήκε ισορροπία και στο τέλος πήρε και το ποτάλιμα. Αυτά λοιπόν είναι υπέρ του προπονητή. Εγώ προσωπικά, όσοι με ακούτε, ξέρετε ότι δίνω μεγάλη σημασία στο εξάρι. Γενικά, στη ραχοκοκαλιά μιας ομάδας, που για μένα είναι ο τελευταίος παίκτης στην άμυνα, εντάξει, τώρα παίζουν έτσι όπως παίζουν, δεν υπάρχει τελευταίος στα δικά μου μάτια. Αυτός, εν πάση περιπτώσει, που ηγείται, το παλιό center back, η σκούπα, το παλιό πεντάρι που λέγαμε. Μπροστά του ο παίκτης στο εξάρι, το οχταροδεκάρι και ο center four. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά μιας ομάδας. Λοιπόν, η ΑΕΚ δεν είχε εξάρι. Όμως και ο Πινέδα και ο Μαρίν έκαναν μια εξαιρετική δουλειά. Και αυτό πιστώνεται στον Νίκολιτς. Το θέμα λοιπόν είναι τώρα πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΑΕΚ έχει λύση. Δηλαδή, δεν ξέρω βέβαια πότε θα σκάσει αυτή η είδηση. Πάντως η ΑΕΚ έχει λύση. Σε λίγες μέρες θα βρει τον αντικαταστάτη, γιατί επαναλαμβάνω, θέλει βασικό. Από εκεί και πέρα, το τι άλλο θα κάνει, εάν δηλαδή, γιατί ο Γεωργίεφ π.χ. υποτίθεται ότι θα ήταν πίσω από το Ρώτα, όμως βλέπουμε στα φιλικά και στην προετοιμασία το χρησιμοποιεί ως στόπερ, άρα μήπως πάρεις και έναν δεξιόπιστο φύλακα. Δεν μπορεί να παίζει ο Ρώτα όλα τα παιχνίδια όπως έπαιξε πέρυσι. Ενδεχομένως να πάρεις ακόμα ένα στόπερ, γιατί ο Αλεξίου αποκτήθηκε για να υπάρχει ένας πιτσιρικάς να παίζει στο κύπελο. Βέβαια, αυτός ο παίκτης έχουν ακουστεί πολύ καλά λόγια και θα τον δει ο Νίκολιτς. Και θα δούνε τι άλλο θα κάνουν. Αν θα πάρουν ακόμα έναν ακραίο, αυτό θα εξαρτηθεί και αν θα φύγουν ο Λιούπισιτς, αν θα φύγει ο Ελίασον κλπ. Αυτά δεν είναι πρώτης γραμμής. Αυτή τη στιγμή το θέμα που απασχολεί την ΑΕΚ είναι αυτό του Πινέδα, γιατί καταλαβαίνετε διαφορετικά είναι να κάνεις τα σχέδιά σου με το συγκεκριμένο παίκτη και να ξέρεις ότι έχεις το κεφάλι σου ήσυχο στη μεσαία γραμμή, και διαφορετικό είναι τέλη Ιουλίου να σου λέει ο παίκτης ότι εγώ φεύγω, γιατί ήταν η επιθυμία του. Τώρα κάποιοι που στέλνετε μηνύματα, που φωνάζετε, που βρίζετε, ό,τι και να λέτε, η ΑΕΚ ήθελε να τον κρατήσει. Βέβαια δεν του έκανε την τεράστια προσφορά. Σας έχω πει, ο Πινέδα έπαιρνε ένα 300, η ΑΕΚ του πήγε ένα 850 και με τα μπόνους ανέβαινε πάνω από τα 2 εκατομμύρια. Ο Πινέδα αυτό που ήθελε ήταν 2,3 με 2,5, και τελικά στο Μεξικό θα πάρει 3. Εξασφαλισμένα, επαναλαμβάνω, με την εφορία από την Monterrey. Και το πιο σημαντικό είναι, για να μην λέμε πολλά, ότι ο Πινέδα πήγε και γύρισε σπίτι του και έχει τον Αλμίδα, που ξέρετε ότι είναι σχέση πατέρα με γιου. Τον έφερε στην ΑΕΚ, τον ήθελε, δεν μπορούσε να τον πάρει στη Σεβίλη, αλλά τα δεδομένα εκεί. Τον παίρνει λοιπόν στη Monterrey. Ήθελε και ο παίκτης να φύγει. Το να φωνάζετε, να βρίζετε, ας πούμε, βλέπω εδώ ο Νίκος από τη Φιλαδέλφια, ο Χρήστος από τον Περισσό. Παιδιά, ό,τι και να λέτε, η Γιάννα από τη Νέα Ιωνία, δηλαδή δεν μπορεί να τον κρατήσει. Ένας παίκτης να θέλει να φύγει, δεν μπορεί να τον κρατήσει η ομάδα. Όχι να λέγεται Ηλιόπουλος Μελισανίδης, όπως και να λέγεται. Είναι η επιθυμία του παίκτη. Το να μου πεις, να μου κάνεις κριτική ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ ως ΠΑΕ να εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί η ρήτρα ήταν μόνο για το Μεξικό. Για την Ευρώπη δεν υπήρχε ρήτρα. Δηλαδή, αν ερχόταν μια ομάδα από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Αγγλία, δεν θα τον έδινε 8, θα τον έδινε 15. Λογικό νομίζω είναι. Για να ακούσουμε τον κύριο Νεόφυτο από το Μενίδη. Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ρία Λεπτά, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω για το Τελειόπουλο. Ήθελα πάρα πολύ να το πάρουμε αυτό το παίχτη στο μπάσκετ, αλλά ο Άρης, αυτός μάλλον αισθηματικά ήταν και πιο δεμένος με τον Άρη, και καλά έκανε. Εντάξει,
0: θα έχει και μουρμούρα στο σπίτι, η γυναίκα του είναι Παοκζού, αθλήτρια του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
0: αλλά το παιδί σου λέει, εντάξει, δεν κοιτάει και το συμφέρον του, που κοιτάει και το συμφέρον του, που νιώθει καλύτερα.
1: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, αυτός μπορεί αισθηματικά...

0: και δεν του φέρθηκε καλά, κατά γενική ομολογία και γενικά στους Έλληνες και στο Ρογκαβόπουλο και στο Μήτογλου δεν φέρθηκε σωστά.
1: Ναι, εγώ δεν νομίζω ο κύριο Γιαννακόπουλος να φταίει σε αυτό, γιατί τα βάλανε και με τον κύριο Γιαννακόπουλο ότι δεν βάζει για το λιόβο, αφού...
0: Δεν μπορούνε, κύριε Νόφιτε, δεν μπορούνε. Όπως είπαν και οι Αγγελόπουλοι, δεν μπορεί να έχει 14 παίκτες και οι 10-12 να παίρνουν από 3 εκατομμύρια ο καθένας. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δεν γίνεται.
1: Τώρα είδαμε όλοι το παιχνίδι. Εγώ τι να πω, αυτό το παιχνίδι, όπως έχω πει, ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ αντιαθλητικό. Η Αγγλία με την Αργεντινή. Λες και παίζανε αυτό το Αμερικάνιο, αυτοί που είναι φουσκωμένοι, πώς τους λένε.
0: Το ράγμπι.
1: Και μου πήγε περίεργο γιατί είναι δύο ομάδες τεράστιες τεχνικές και λέω πώς παίζουν αυτοί. Και άμα πρόσεξες κύριε Γιώργο και στον εθνικό ύμνο, είδες με τι πάθος το
0: τόπο. Η Αργεντίνη.
1: Λες και ετοιμαζόταν.
0: Αυτή ετοιμαζόταν για πόλεμο. Για πόλεμο ετοιμαζόταν.
1: Ναι, λες και στο Βιετνάμ ετοιμαζόταν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων τώρα μας έμεινε αυτό το τεράστιο παιχνίδι, τεράστιο διαφάνο. Μακάρι να γίνει ένα. Άντε οι Ισπανοί με τους Αργεντινούς έχουν καλές θέσεις και νομίζω μιλάνε και την ίδια γλώσσα και δεν νομίζω να έχουν επεισόδια. Πάλι με την Αγγλία μπορεί να είχαν και. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Μήπως όντως με το Μαραντόνα με το χέρι είχαν και αποθυμένα.
0: Καλά, εντάξει, αυτό τώρα έγινε μια φορά. Το 2002 βέβαια είχαν κερδίσει με το πέναλτι του Μπέκαμ. Είχαν πάρει την εκδίκησή του.
1: Εντάξει. Θα παρακολουθήσουμε και την εκπομπή που κάνεις τέτοια ώρα.
0: Ωραία κύριε Νόφιτε. Να είστε καλά. Ναι. Έκλεισε η γραμμή. Να είστε καλά κύριε Νόφιτε. Ευχαριστώ πολύ. Μια και είπε για Αγγλία. Υποτίθεται ανακοινώθηκε ότι στηρίζει η Αγγλία τον Τούχελ. Εγώ λοιπόν θα σας πω μια είδηση κατευθείαν από το νησί. Μιλώντας με ένα πολύ μεγάλο δημοσιογράφο. Βρετανό. Ο οποίος μου μετέφερε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις και το κρατάμε με τον Γκουαρδιόλα. Ο Γκουαρδιόλα από τότε που έφυγε από τη Σίτη είναι ελεύθερος. Δεν έχει πει τι θέλει να κάνει. Τον πολιορκεί η Εθνική Ιταλίας. Υπήρχαν και δημοσιεύματα στην Ιταλία που λέγανε ότι είναι κοντά σε συμφωνία. Αλλά στην Αγγλία, σύμφωνα με τον συνάδελφο, τον θεωρούν ιδανική λύση γιατί είναι πολλά χρόνια στο νησί. Έκανε την City να είναι σούπερ ομαδάρα, την έφτασε στην κορυφή, ξέρουμε ποιος είναι, δεν ξέρω αν είναι ο κορυφαίος, από τους κορυφαίους προπονητές στον κόσμο και εκτιμούν ότι με τον Γκουαρδιόλα η Εθνική Αγγλία θα μπορεί να βρει τα πατήματά της, μπορεί να μπει σε έναν άλλο δρόμο. Επαναλαμβάνω, είναι είδηση χθεσινοβραδινή από τη Βρετανία, δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα

0: με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Μπε στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκει ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Δεν θα διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Σε ανακοίνωση του υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη επιλογή στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Περισσότερα στο real.gr. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Μεταμόρφωση. Ο Άντι Μπέρναμ αναδείχθηκε αρχηγός του κυβερνώντος εργατικού κόμματος της Βρετανίας μετά την παρέτηση Στάρμερ. Την επόμενη εβδομάδα αναλαμβάνει καθήκοντα πρωθυπουργού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα. Να είσαι καλά, Ιωάννα μου. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε. Ξέρεις ότι εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και ποτέ δεν πέφτω έξω. Όλα καλά. Και πραγματικά χαίρομαι. Λοιπόν, κυρία Σουζάννα μου, λοιπόν, Γιάννη, έχουμε το. Η εγγόνα λέει τη Σουζάννα θέλει το τη Σβήση. Αυτό πώς το λένε, το Αιγαίο. Για άμα το έχουμε για να το βάλουμε, να το βάλουμε. Εντάξει, βάλαμε τον Τερζή, θέλει τώρα η γιαγιά για την εγγόνα της, το αυτό της Βύση, είναι ωραίο τραγούδι, εντάξει, ωραίο τραγούδι. Να το βάλουμε, γιατί όχι, με μεγάλη χαρά. Γεια σου Σωτήρη Τρεφιλάρα, ελπίζω να είσαι καλά, οικογένεια. Εντάξει, εντάξει, ο Πασχάλης είναι μια ιστορία, ο άνθρωπος έχει αποσυρθεί. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα πράγματα. Το τι κάνει ο καθένας στη ζωή του, εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργιος μου λέει: έχετε δει λίγο τι γίνεται στα social για το πώς παίρνει η Αργεντινή τα μάτς, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι είναι στημένα κάποια παιχνίδια, ότι υπάρχουν μεγάλες ανοχές σε Μέση, Γιαμάλ και ούτω καθεξής. Το ακούω παντού, όπου και να ψάξω να ρωτήσω. Όλοι πιστεύουν ότι δεν είναι 100% καθαρό το Μουντιάλ. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς. Όχι, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά, κύριε Γιώργο. Δεν τα πιστεύω αυτά. Θα ακούσουμε μια ακροάτρια, μην περιμένει κυρία, και θα σας απαντήσω. Κυρία Κατερίνα.
1: Ναι. Γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη. Τι κάνετε?
0: Τι κάνετε, πώς είστε, καλά είστε?
1: Εντάξει, ζέστη πολύ, πολύ.
0: Εντάξει, καλοκαίρι είναι, τι να κάνουμε.
1: Δεν την αντέχω, δεν αντέχω τίποτα αυτόν τον καιρό.
0: Εντάξει,
1: δεν αντέχω αυτή τη μαυρίλα που κυκλοφορεί, που υπάρχει γύρω μας. Όλα αυτά δεν τα... είναι πρωτόγνωρα, κύριε Κολοκοτρώνη, δεν ξέρω. Είναι κακή, πολύ κακή η χρονιά, τέλος πάντων. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τους πολέμους, με τα παιδάκια. Αυτά που φορτώνονται, δεν ξέρω. Δεν είναι καλά, δεν είναι καλά πράγματα.
0: Ναι, γενικά οι ειδήσεις δεν είναι καλές. Τι να κάνουμε. Έχουμε μπει στο χορό, χορεύουμε.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ζωή μας. Τι να σας δέντε, τι να πούμε, ναι. Ό,τι και να πούμε.
1: Η ζωή δεν έπρεπε να είναι έτσι, κύριε Κολοκοτρώνη. Μία είναι.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να επικαιρόμαστε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μας επιτρέπουν. Τέλος πάντων, σας πήρα για να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Να ξεκουραστείτε, να γυρίσετε καλά, χαρούμενο.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Ευτυχισμένος να είστε, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Και εσείς, κυρία μου, και εσείς.
1: Να πω ότι έχασα τη Γαλλία μου. Για το Μουντιάλ ήμουνα με δύο ομάδες. Ευτυχώς παραμένει η μία, η Αργεντινή. Την αγαπώ πολύ και ελπίζω να το πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Ακούτε?
0: Βεβαίως σας ακούω, βεβαίως.
1: Λοιπόν, θα σας χάσω αυτό τον καιρό.
0: Όχι, γιατί τον Αύγουστο θα παίξουν 19 εκπομπές με αφιερώματα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: 19 εκπομπές. Επομένως, ουσιαστικά ωραία. Δεν με χάνετε καθόλου. Θα με ακούτε κάθε μέρα.
1: Ναι, πρέπει να ξεκουραστείτε, κύριε.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, εντάξει. Είναι η δουλειά τέτοια. Η δουλειά αυτή η δικιά μας δεν είναι εύκολο να καθίσεις χωρίς να ασχοληθείς. Δηλαδή και να μην έχεις ραδιόφωνο, έχεις τηλεόραση. Και να μην έχεις τηλεόραση, έχεις εφημερίδα. Είναι πολλά, είναι πολλά. Δεν είναι εύκολο. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε και εμείς σαν άνθρωποι να γεμίσουμε λίγο τις μπαταρίες μας.
1: Να είστε λοιπόν. Να περάσετε καλά με την οικογένεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Καλή
0: εντάμωση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Κατερίνα μου, και εσείς ό,τι επιθυμείτε. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, απλά να θυμίσω ότι αύριο ακούτε 2-5 Κουγιουμτζή, την Κυριακή Πυθαγόρα, και θα είμαστε μαζί το διήμερο 25-26 Ιουλίου. Θα είμαστε κανονικά το Σάββατο 25 του μηνός με τηλέφωνα, και την Κυριακή 26, τελευταία εκπομπή αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί, με πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, για να απαντήσω στον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, και εγώ τα διαβάζω. Υπάρχουν και συνωμοσιολόγοι και λένε τα δικά τους, εν πάση περιπτώσει. Ας πούμε την Αγγλία. Η Αργεντινή κέρδισε από το διαιτητή, έκανε κάτι ο διαιτητής, τη βοήθησε? Όχι. Αυτή που βοήθησε την Αργεντινή ήταν η Αγγλία. Η ίδια η Αγγλία. Με την ιτοπαθή τακτική του προπονητή της που γύρισε τόσο πίσω. Με την Αίγυπτο. Έγινε τίποτα με τη διαιτησία? Η Αιγύπτη ήταν 2-0 και δεν πιστεύανε να τα κερδίσουν. Ήρθε το 2-1 και τα κάνανε πάνω τους. Να το πω έτσι όπως είπα χθες για την Αγγλία, το ίδιο ισχύει για την Αίγυπτο. Η Αργεντινή έφτασε εκεί που έφτασε, διότι είναι πολεμιστές. Το πιστεύουν, το νιώθουν, έχουν απίστευτο πάθος για την εθνική τους. Θέλουν ένα ακόμα μουντιάλ, το τελευταίο του Μέση, ο οποίος, όπως είπα και χθες, ο Μέση μετά τα 34-35 έχει πετύχει πράγματα και θάματα. Γιατί παλιά το μυαλό του ήταν στην Μπαρτσελόνα. Τα είχε δώσει όλα. Η εθνική Αργεντινή ήταν σε δεύτερη μοίρα. Ενώ τώρα βλέπετε ότι για μένα δεν διάλεξε τυχαία το MLS. Σύν ότι πήρε πολλά λεφτά και είναι βασιλιάς στο Μαϊάμι. Αλλά είναι άλλες οι απαιτήσεις. Γι' αυτό τώρα μπορεί και κρατάει τον εαυτό του και τον διαχειρίζεται. Η Ισπανία. Η Ισπανία την ξέρουμε. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Μπορεί να μην έχει την ατομική ποιότητα των Γάλλων, αλλά έχει ομαδική ποιότητα. Έχει ταυτότητα στο παιχνίδι της. Δηλαδή πριν το Μουντιάλ τι λέγαμε όλοι. Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή. Και λέγαμε άντε outsider την Αγγλία που εγώ δεν το πίστευα. Το έλεγα. Και το έγραφα και το έλεγα. Αλλά δεν μου είπα μας είναι έκπληξη ο τελικός Ισπανία-Αργεντινή ή να ήταν Ισπανία-Γαλλία ή Γαλλία-Αργεντινή. Κάπου εκεί θα πήγαινε το πράγμα. Ο κύριος Βασίλης από την Οικία. Κύριε Βασίλη.
2: Καλησπέρα κύριε Κολοβατρώνη.
0: Γεια σας.
2: Σας παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο. Σας ακούω τακτικότατα. Τακτικά πάντα σας ακούω όλες τις εκπομπές του Ριάλ. Δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο, να σας πω την αλήθεια μου. Εγώ γέννημα γερμανικιώτης, γενικός είμαι. Το γενικό ποδόσφαιρο δεν είχα μιλά, αλλά μας χάρησε. Κάποια στιγμή βγήκαμε και Ευρώπη.
0: Ναι. Ο Ιωνικός ήταν η πρώτη ομάδα που ασχολήθηκα ρεπορτάζ. Ήταν το 1983 με πρόεδρο το Σπανό, τον πατέρα του Γιώργου.
2: Πρόεδρο ήταν Γανελάκη.
0: Όχι, το 83 σας λέω.
2: Όχι, θα λέω, για μας πρόεδρο.
0: Α, εντάξει. Και γενικός αρχηγός, εκεί γνώρισα, γενικός αρχηγός τότε που ασχολήθηκα εγώ, ήταν ο Μελισανίδης.
2: Βέβαια.
0: 1983.
2: Η μετέπειτα μεγάλη.
0: Μετά, εντάξει, ο Γανελάκης ήταν μετά, ναι, εντάξει.
2: Εντάξει, τι να. Να ας πούμε προηγουμένως μιλήσατε για τη Ραγκοκοαλιά. Όταν ο Ιωνικός έφτασε τόσο ψηλά που έφτασε, την άμυνα ήταν ο Κλάιβιτ, η μέση ήταν Αντριόλη και μπροστά ήταν ο Μπρούστερ.
0: Ναι, ο Σκοτσέλης.
2: Βέβαια, τριάδα τότε, εκπληκτική τριάδα δηλαδή. Η Ραγκοκοαλιά που έφτασε προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Η Ραγκοκοαλιά και έπαιξε εκπληκτικό ποδοσφαίρο. Δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδοσφαίρο, πιο πολύ τοπικιστικά με τον Ιωνικό. Εμένα τα αθλήματα που.
0: Φέτος η ομάδα είναι γάμα εθνική, έτσι.
2: Ναι.
0: Τι θα κάνει φέτος, πώς είναι, τι λένε.
2: Θα σας πω ότι έχω χάσει την επαφή μου. Ότι πλέον δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο. Κάποτε είχαμε και σε άλλα γήπεδα, αλλά δεν πειράζει. Για τα αγαπημένα, πέρα από το πηγητικό, ότι ας πούμε ήταν, είναι για μας ο Γενικός είναι σημείο συνάντησης. Όλοι οι συμμαχητές από το 62 χρονών, όσοι έχουμε μείνει, βρισκόμασταν στο γήπεδο Γενικού, ήταν ο τόπος συνάντησης. Πάντα, ας πούμε, Κυριακή Παρακυριακή θα βρισκόμασταν εκεί.
0: Ναι.
2: Ήταν πιο συναισθηματικά. Αλλά εντάξει, εμένα τα αθλήματα μου αρέσουν υπερβολικά. Είναι, ας πούμε, το πόλο. Το πόλο χαίρομαι να βλέπω πόλο. Βόλεϊ σε υψηλό επίπεδο. Τέτοια αθλήματα.
0: Ωραία,
2: πολύ ωραία. Δεν μπορώ να το πια γιατί είναι όλοι ξένοι. Όπως και το ποδόσφαιρο. Με τι άλλο που έκανα να δω να σα πω δεν με ενθουσίασε. Δεν έχω να πω πολλά για το ποδόσφαιρο. Θέλω να σα πω συγχαρητήρια για τι εκπομπέ. Τι μουσικέ κυρίω. Και μια εκπομπή που ήταν. Όχι συγκινητική, ήταν η εκπομπή αυτή που βάλατε του Μητροπάνου τα δεύτερα τραγούδια.
0: Ναι, τα κρυφά που λέμε.
2: Τα κρυφά. Ναι. Αυτά θα παίξουν κάποια στιγμή σε
0: μαγαλίτη. Αυτά μισό λεπτό να σας πω και πότε τα έχω υπολογίσει.
2: Μα μη μου το λέτε, θα σας ακούω, αν θα παίξουν.
0: Λοιπόν, εδώ για απλά να το πω και στον κόσμο. 16 του μηνός, 16 Αυγούστου.
2: Ναι.
0: 16 Αυγούστου θα παίξουν τα κρυφά και μία μέρα πριν, δηλαδή το 15 Αυγούστου που είναι έτσι η μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή θα είναι τα παραδοσιακά που σημείωσαν τεράστια επιτυχία και την επόμενη μέρα κρυφά. Τα κρυφά 16 Αυγούστου. Γιατί τα ζητάει πολλοί κόσμος. Γιατί πολλοί δεν τα ξέρανε. Δεν τα ξέρανε αυτά τα κομμάτια. Ότι έχει πει ο Μητροπάνος τόσο μεγάλα κομμάτια.
2: Το λατρεύω και μόλις άκουσα τώρα να τραγουδάει αυτά τα κομμάτια ο Μητροπάνος και να του δίνει τέτοια διάσταση.
0: Αφού κάποιοι μου λέγανε ότι τα λέει και καλύτερα, ας πούμε, π.χ. από το Καζατσίδη ή το Διονυσίο.
2: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας όπως τα βλέπει τώρα. Εντάξει.
2: Ναι, δεν είναι κανένα και ο Μητροπάνος να μιλήσει κανένα ήταν από μόνο και όλοι αυτοί πάνω.
0: Είναι τραγουδάρες.
2: Σε μερικά πολλά κλάματα, δηλαδή εκεί στο άξενε τώρα. τώρα, δηλαδή, τώρα θα ακούσα τον Μητροπάνο, τις αγάπησε.
0: Τις αγάπησε αίματα, ε. Τις, ναι, βέβαια.
2: Τι εξέλεσε, άρα.
0: Ε, ναι, αυτό.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Εμένα και τη σύζυγό μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Για το δυνατός και να ακούμε. Αύριο έχουμε βατικού γιουμτζή, μάλλον.
0: Κουγιουμτζή, ναι, Σταύρο Κουγιουμτζή. Έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
2: Λατρεμένο
0: εκεί, Σταύρο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και στον Νίκο με την οικογένειά του, που είναι τώρα, μου λέει, έχει κινησούλα. Παιδιά, τώρα είναι Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Εντάξει, λίγο στην αρχή θα έχετε μια ταλαιπωρία. Καλή διάθεση. Δεν τρέχουμε στον δρόμο. Να πάμε υγιείς, να πάμε με ασφάλεια, να περάσουμε καλά και να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Αυτό προέχει. Θετική διάθεση. Ραδιοφωνάκι, μουσικούλα, δεν τρέχει τίποτα. Καλώς τον Παναγιώτη Κόρινθο.
3: Καλησπέρα, έλα, Παναγιώτη. Καλησπέρα,
0: τι γίνεται
3: σε όλους. Καλά, όλα μια χαρά. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Δόξα τω Θεώ, τώρα γυρίσαμε το μεσημέρι από μπάνιο. Κατά τύχη έβαλα το ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι.
3: Έψαχνα, λέω, να ακούσει τώρα, λέω, κανένα ναι. μουσική και έπεσα ναι. την
0: υπέροχη εδώ ωραία,
3: πέρα και λέω, πάει εδώ είναι ο φίλος. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο για Παναθηναϊκό και λίγο για Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Στεναχωρήθηκα πολύ για τον Ίγκασον προχθές. Επειδή έχω πάθει και εγώ ολικά συντηρητικά κατάγματα και γενικά διάφορα, και δεν ήμουν από παιδάκι ήσυχος, γενικά έτρεχα, έπεσα, ξέρεις, πολλά και αυτά. Μιλάμε για πόνο τρελό, έτσι. Ο άνθρωπος τον είδα πως φάνταζε και θυμήθηκα, ξέρεις, τα δικά μου και αυτά. Δυστυχώς. Βλέπω όμως ότι πάμε να καλύψουμε με παιχταρά το Ντρόγκελερ. Πάνε να κλείσει για Παναθηναϊκό.
0: Ναι, έτσι βλέπω, έτσι διαβάζω. Τώρα θα δούμε.
3: Έτσι γίνεται. Τώρα εντάξει, έχω δικές συμφωνίες. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι. Ας το δούμε, γιατί μέχρι να υπογράψει εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Τόσα που έχω, μία με Βαλαντσιούνας, μία με τόσα ονόματα που ακούστηκαν πέρυσι και δεν περάσαν να τα κουμπίσαν, λέω, κάτσε, λέω, να το έχω.
0: Λέει. Καλά, ο Βαλαντσιούνας ήρθε εδώ. Δεν ήταν κάτι να πεις ότι ήταν επικοινωνιακό. Ήρθε εδώ. Τώρα, αν τυχόν δεν...
3: είναι αυτό που λέμε, μέχρι να υπογράψει όμως πόσες μεταγραφές θα
0: ναι, γιατί, εντάξει. Και δηλαδή και ο Μπογκδάνοβιτς, αν δεν βρισκόταν ομάδα στο NBA, θα τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός.
3: Όχι, όχι. Ήθελε ο ίδιος ο Μπογκδάνοβιτς.
0: Ναι, για τη δεκαετία, τα ξέρω. Ναι, για τη δεκαετία.
3: Ήθελε να μείνει για να πάρει και καλά έκανε ο άνθρωπος τώρα, γιατί. Οκ. Πάνω απ' όλα και η υγεία των παιδιών του, γιατί δεν ξέρει ποτέ, ας έχει έτσι, την περίθαλψη. Λοιπόν, τώρα για το Μουντιάλ. Ως γνήσιος Αργεντίνος, θα πω βάμος Αργεντίνα, γιατί Μέση, εγώ μεγάλωσα με Μέση και Ρονάλντο. Και όλα αυτά τα παιδιά, Ντι Μαρία και άλλους παιχταράδες, Μασεράνο, τους ξέρετε. Έτσι, μεγαλώσαμε με αυτούς, μας έμαθαν την μπάλα, οπότε είμαστε δυνατά με Αργεντινή. Θα δούμε πολύ ωραία Γιαμάλ, ένα 18χρονο με ένα 39χρονο. Που για μένα τον έχει, το Γιαμάλ. Κάτε με στο στυλ παιχνιδιού και στο ποδοσφαιρικό του μυαλό. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίχτης, έτσι. Είναι παιχταράς. Αλλά ο Μέση είναι άλλη σκοπή, άλλη εμπειρία, άλλη πιο βαριά φανέλα κάτε μέσα στο Μουντιάλ. Το μόνο σίγουρο, θα δούμε έναν τέλειο τελικό. Και μακάρι να μην έχουμε πάλι εξαγωνιστικά. Δηλαδή να μείνουμε στις γραμμές του γηπέδου και να μην χρειάζεται τη Δευτέρα, αντί να συζητάμε έναν τελικό που μένει στην ιστορία για το θέαμα και τα γκολ, να συζητάμε ένα τελικό λόγω διαιτησίας. Αυτό εγώ θα πω, σαν γνήσιος φιλάθλος. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Και θα τα ξαναπούμε
0: σήμερα. Ωραία. Έγινε, Παναγιώτη. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και μετά μια το έχει ζητήσει. Μου λες τώρα για. Όταν μου λες για εγγόνι, χτυπάς ευαίσθητη χόρτη. Έτσι. Να ακούσουμε τη Βύση στο Αιγαίο.
4: Real FM. Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή... Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25.
15: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, μου ζητάτε την πρώτη αγωνιστική. 22-23 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Εντάξει, θα διαβάσω μόνο την πρώτη αγωνιστική, γιατί πού να θυμάστε όλες τις αγωνιστικές, δεν έχει νόημα, θα φάμε χρόνο. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής. Τώρα για τον Ηρακλή που με ρωτάει ο Νίκος από Θεσσαλονίκη, άλλη ομάδα θα είναι. Έχει κάνει τόσες μεταγραφές, Ιταλό προπονητή. Εγώ βλέπεις τα φιλικά παιχνίδια και δεν κριτικάρω. Τι να σου πω τώρα για τον Ηρακλή ή για την Καλαμάτα, ας πούμε, που και αυτή έχει κάνει, ξέρω εγώ, 14 μεταγραφές. Πρώτα θα δω και μετά θα κρίνω. Δεν μπορώ να σας πω. Έτσι. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας και ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Που θα παίξουν και την τελευταία αγωνιστική, μάλιστα. Δεν είναι ισχύει ότι και πέρυσι. Δηλαδή δεν σημαίνει πρώτη αγωνιστική. Θα είναι και η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Είναι ανακατεμένα, να μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα ντέρμπι που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Βάζω μέσα και τον Άρη, γιατί και το ΠΑΟΚ Άρης είναι ντέρμπι, αλλά και όσες οι ομάδες του ΠΟΚ που ανεβαίνουν Θεσσαλονίκη δεν περνάνε καλά στο Χαριλάου. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, 5-6 Σεπτεμβρίου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι το πρώτο ντέρμπι. Και ΑΕΚ Άρης. 12-13 Σεπτεμβρίου έχουμε το ΠΑΟ Κάρις, τέταρτη αγωνιστική. Έκτη αγωνιστική παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ντέρμπι Ιωνίων, 10-11 Οκτωβρίου. Ένατη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΑΕΚ, είναι 31 Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου. Δέκατη αγωνιστική έχουμε Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, 7-8 Νοεμβρίου. Δωδέκατη αγωνιστική, 28-29 Νοεμβρίου, Άρης Ολυμπιακός, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δέκατη τρίτη αγωνιστική, 5-6 Δεκεμβρίου, Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Άρης. 14η αγωνιστική, 12-13 Δεκεμβρίου, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. 15η αγωνιστική, 19-20 Δεκεμβρίου, Άρης ΑΕΚ, έχουμε διακοπή μετά λόγω των γιορτών. Και πάμε 9-10 Ιανουαρίου, έχουμε αρκετές μέρες. Με Άρης ΠΑΟΚ, 16η αγωνιστική. 17η ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει Χαριλάο και υποδέχεται Ολυμπιακό, 16-17 Ιανουαρίου. 19η αγωνιστική, 30-31 Ιανουαρίου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δηλαδή παίζει την 6η Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ξανά τη 19η. Αυτό που σας έλεγα πριν. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Την 20η Άρης Παναθηναϊκός, 6-7 Φεβρουαρίου. 21η ΠΑΟΚ ΑΕΚ, 13-14 Φεβρουαρίου. 23η Ολυμπιακός Άρης. 24η ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και 26η που τελειώνει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, 20-21 Μαρτίου τελειώνει η κανονική διάρκεια, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Είναι όπως πέρυσι, 1-4, 5-8, 9-14, έτσι. Τώρα, θυμίζω, ο πρωταθλητής πάει στα play-off του Champions League, μονοπάτι πρωταθλητών. Ο κυπελούχος, όπως ήταν όφη, στα play-off του Europa, ο δεύτερος, τις βαθμολογίες, δεύτερο προγραμματικό του Champions League, μονοπάτι μη πρωταθλητών. Ο τρίτος, δεύτερο προγραμματικό του Europa, όπως είναι τώρα ο ΠΑΟΚ. Και ο τέταρτος, δεύτερος προγραμματικός του Conference League. Οι ομάδες που θα παίξουν 5-8 θα βγει η πρώτη στην Ευρώπη, στην περίπτωση που ο κυπελούχος έχει, δεν τον έχουν, έχει πάει σε μία από τις άλλες θέσεις που είναι από το 1 στο 4. Ενώ τώρα δεν βγήκε ομάδα από το 5-8 γιατί πήρε το κύπελο όφι. Εάν το κύπελο το πάρουν μία από το 1-4, τότε ο πρώτος από το 5-8 θα πάει στην Ευρώπη. Και μετά έχουμε το 9-14. Είπαμε και χθες ότι στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίκας έγινε μία πρόταση από τον Ηρακλή, ο οποίος ήθελε να γίνει αναδιάρθρωση από το μεθεπόμενο πρωτάθλημα 16 ομάδες, αλλά τελικά δεν πέρασε. Οι περισσότερες ομάδες δεν ήθελαν την αναδιάρθρωση. Συνεχίζουμε με 14 ομάδες. Στη Super League 2 τώρα δεν υπάρχουν play-off, play-out. Από το νέο πρωτάθλημα, 15 αγωνιστικές πρώτο γύρο, 15 αγωνιστικές στο δεύτερο, 30 αγωνιστικές, ανεβαίνουν 2, 4 πέφτουν στη Γάμα Εθνική. Και στην πρώτη του ομιλία ο Αλαφούζος, ο νέος πρόεδρος της Λίκα, είπαμε ένα χρόνο Αλαφούζος, ένα ο Μαρινάκης, έδωσε έμφαση στο στοίχημα, αυτό που άφησε να νοηθεί ότι θα κάνει ό,τι μπορεί, προφανώς σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, για να πάρουν οι ομάδες περισσότερα χρήματα από το στοίχημα. Αυτά τα χρήματα τα παίρνουν τα τελευταία χρόνια και είναι τρομερή ανάσα. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί. Άλλοι πρόεδροι, όπως ο Μαρινάκης ή ο Σαββίδης, έφεραν μεγάλες χορηγίες. Προφανώς το στοίχημα του Προέδρου του Παναθηναϊκού είναι να δοθούν στις ομάδες περισσότερα χρήματα από το στοίχημα. Έτσι, από τα κέρδη του στοιχήματος που είναι, ξέρετε, πάρα πολλά, παίζει ο κόσμος και οι ομάδες εισπράττουν αρκετά εκατομμύρια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
1: Real FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.
6: Έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύω.
5: Πιξ Λαξ. Μίλτος Πασχαλίδης.

0: έρχεται σεισμού. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε τώρα για τη δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας Real FM, ο Γιώργος Χολοκοτρώνης, μέχρι τις 5, 2, 11, 200, 200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πήγα να πνιγώ. Λοιπόν, 2-11-200-8-200. Να δούμε τον διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και τη Δευτέρα 20, αφορά 7 τυχερούς, ένα τριήμερο στη Μονεβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινός ξενοδοχείου και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 ως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 ευρώ και 70 λεπτά για άνδρωση μία ώρα και από 28 και 70 για τίνους σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου από Προσάνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου. Στις 15 Ιουλίου που είχαμε εκπομπή την Πέμπτη, είχα απολογήσει να παίξουμε κάποια τραγούδια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, γιατί 15 Ιουλίου του 43 γεννήθηκε, όμως προέκυψε ο θάνατος της Μάρος Κοντού. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε ένα-δύο κομμάτια, εφόσον προλάβουμε, και το ένα είναι τα θερινά σινεμά και η στιγική μουσική είναι του ίδιου και το τραγουδάνε τρεις τεράστιες φωνές, η Χάρης Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη και η Μαρινέλα.

0: Ιωάννα μου, ευχαριστώ. Κύριε Γιάννη, ξέρεις πάρα πολύ καλά, επειδή είσαι του χώρου, ότι ο κόσμος δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία και κακώς στους δημιουργούς. Όλοι λέμε, το είπε ο Νταλάρας, το είπε η Αλεξίου, η Μαρινέλα, ο Καζατζίδης. Η δημιουργία είναι το Α και το Ω, ο συνθέτης και ο στιχουργός. Και σε αυτό φταίμε κι εμείς, μουσική παραγωγή, ραδιοφωνική παραγωγή κλπ. Δεν προβάλλονται οι άνθρωποι. Διότι υπάρχουν απίστευτα τραγούδια. Λες, το έγραψε ο Τάδε και δεν το ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δημήτρη. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
0: Πώς πάμε?
1: Μια χαρούλα εδώ στην κίνηση, ταλαιπωρία, έχει έξοδο σήμερα.
0: Ναι, σήμερα.
1: Φεύγουν εν όψη αδειών καλοκαιρινών και έχει λίγο κίνησούλα, ας πούμε, λίγο τάδε.
0: Έχει, εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει, το θέμα είναι να βγει ο κόσμος να περάσει καλά.
1: Έτσι, λοιπόν, ναι. Θα κάνω μια ερώτηση,
0: ναι,
1: για να δείτε ότι ο κόσμος δεν προσέχει πολλά πράγματα. Λένε για τους προπονητές στις εθνικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Ο τον Αντζελότη ήταν ένα. Ποιος είναι ο προπονητής της Αργεντινής? Ξέρει κανένας? Εγώ σας λέω δεν το ξέρω.
0: Ναι. Κατάλαβα που το πάτε. Κατάλαβα, ναι.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί οι παίχτες κάνουν τις ομάδες, οι προπονητές δεν την κάνουν την ομάδα. Πάρε τον καλύτερο προπονητή. Τον έβαλες, ας πούμε, φυσιολογικά. Θεωρητικά είναι ο Αντζελότη. Ο Αντζελότη. Τι έκανε ο Αντζελότη με τη Βραζιλία? Τίποτα. Τίποτα. Γιατί αυτούς τους παίχτες έχει. Έχει παίχτες του τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν είναι μάγος. Και το ίδιο γίνεται, αν θυμόσαστε, εσείς που είμαστε συνομήλικοι τουλάχιστον, θυμάστε την παλιά Αγγλία του 82, με Τρέβορ Μπρούκινγκ, με Κέβιν Κίγκαν, με Ιαν Χόντλ, με Τρις Γουόντλ, με παιχταράδες. Τι έκανε, κύριε Γιώργο μου? Τίποτα δεν έκανε. Θυμάται κανείς τον προπονητή αυτής της ομάδος? Μπορεί να το θυμόμαστε εσείς και εγώ. Αλλά δεν θυμούνται. Ο προπονητής είναι ένας αφανής. Δηλαδή θα λένε, μετά όταν του πεις ποιος πήρε το παγκόσμιο κύπελο, ναι, και ποιον είχε προπονητή.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ναι, δεν θα το ξέρει. Γι' αυτό επιμένω ότι παίχτες κάνουν την ομάδα, και αυτό που είπατε και προηγουμένως, ας πούμε, που αναφερθήκατε κάπου σε κάποια φάση στο Μέση. Λοιπόν, πραγματικά είναι ένας παίχτης που παίρνει τον προπονητή και τον κάνει πρωταθλητή κόσμο.
0: No, no.
1: Και μετά θα λένε ότι ο προπονητής πήρε το Μουντιάλ. Ποιος προπονητής τώρα, άμα δεν έχεις παίχτες, δεν γίνεται δουλειά. Αυτά ήθελα να πω.
0: Συμφωνούμε.
1: Και για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, θα δούμε. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε το οτιδήποτε. Θα δούμε πώς πηγαίνει. Εγώ παρακολουθώ, βλέπω και θα δούμε τα αποτελέσματα στο τέλος.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, κύριε Γιώργο μου.
0: Ωραία, να είστε καλά. Καλή δουλειά. Ο Σωτήρης από την Αμοργό με ρωτάει αν ξέρω κάτι για Ελίασον και Παναθηναϊκό. Πρώτη φορά το ακούω, Σωτήρη. Ελίασον για Παναθηναϊκό δεν ξέρω. Δηλαδή, ο Ελίασον έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Άρα, για να πάει στο Παναθηναϊκό, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να τον πληρώσει. Τώρα, πόσο το κοστολογεί η ΑΕΚ, φαντάζομαι κάποια εκατομμύρια. Το ξέρω. 2, 3, 4, ξέρω εγώ. Δεν είναι. Παλιά λέγανε για 6-7. Εντάξει, το παιδί δεν παίζει τώρα. Άρα, δεν μπορεί να ζητήσει τόσα λεφτά, αλλά δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Πάντως, δεν το έχω ακούσει. Έτσι, δεν το έχω ακούσει. Λοιπόν, ο Νίκος από τον Πειραιά για τον Ελκαμπή. Κοίτανε, ο Ελκαμπή, αυτό που άκουσα, ότι τελικά δεν θα εξαντλήσει όλη την άδειά του, γιατί μετά το παγκόσμιο κύπελο είχε άδεια 15 ημερών. Και ήρθε σε συνεννόηση με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού την άλλη εβδομάδα να πάει πιο γρήγορα στην Ολλανδία. Δηλαδή, ουσιαστικά τι θα έχει χάσει? 10 μέρες προπονήσεις. Όχι κάτι το φοβερό. Είναι δική του επιθυμία. Γιατί δεν έπαιξε και στο Μουντιάλ. Ελάχιστα. Αλλαγή. Και διψάει να παίξει ποδόσφαιρο. Εν τω μεταξύ, καταλαβαίνει και αυτός ότι υπάρχει μια αλφα γκρίνια στον Ολυμπιακό. Κυρίως στον κόσμο μετά την επιστροφή του από το κύπελο Εθνών Αφρικής. Είχε και τα ψυχολογικά του. Εν πάση περιπτώσει, ένας μεγάλος παίκτης. Δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός για μένα πολύ καλά έκανε και του ανανέωσε το συμβόλαιο. Του άξιζε. Είναι σκόρερ, βοηθάει, και σε αυτόν θα στηριχτεί ο προπονητής του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ. Όσον αφορά τώρα για τον Ταρέμι, ο Ταρέμι, σαν είπα από τον χρόνο, έχουμε πει ότι στον Ολυμπιακό περιμένουν πρόταση. Αυτό έχει πει ο μάνατζερ του. Και θυμάστε πέρυσι που έλεγα ότι ο Ταρέμι, επειδή θέλει να τον βάλει ο Μεντιλίμπαρ μέσα στην ομάδα, ανακατεύει την ομάδα και δημιουργεί θέματα. Επειδή είναι ο Ταρέμι. Μεταξύ, αν τα βάλουμε κάτω Ταρέμι και Ελκαμπή, ασφαλώς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο Ταρέμι είναι πολύ μεγαλύτερο όνομα. Και σου λέει τώρα ο Μεντιλίμπαρ πώς θα τον έχω στον πάγκο και προσπάθησε να βάλει και τους δύο κλπ. Λίγο πολύ είναι γνωστά αυτά. Ο Ταρέμι λοιπόν υποστηρίζει ότι θα φέρει πρόταση. Ακόμα δεν έχει έρθει κάτι. Θεωρητικά είναι παίδες του Ολυμπιακού. Έτσι είναι αυτός, είναι ο Ελκαμπή, ο Γιάρεμτσουκ, που υποτίθεται τον θέλει Λιόν αλλά δεν πληρώνει, και έχεις και τον Κλέιτον. Καλά, αυτόν με το που ήρθε, είτε τον είδαμε είτε δεν τον είδαμε, ένα και το αυτό είναι. Για να ακούσουμε τον Γιώργο από το Αγρίνιο. Έλα, Γιώργο.
2: Γιώργο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Καλά, ωραία. Ζέστη πολύ.
0: Ναι, παντού κάνει ζέστη, παντού κάνει ζέστη.
2: Παντού, και το άλλο Σάββατο θέλω να κατέβω και Σπάρτη κάτω για μια κοινωνική υποχρέωση εκεί που έχουμε.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, και εκεί βέβαια και Σπάρτη, από ό,τι ακούω, έχει και εκεί πολύ ζέστη.
0: Παντού, σε όλη την Ελλάδα τώρα έχει ζέστη. Ναι,
2: ναι, έχουν αλλάξει τώρα. Περιοχές είχαμε κάποτε εμείς Λάρισα, Αγρίνιο, τώρα παντού Σπάρτη.
0: Ναι, παντού.
2: Πόλεις,
0: ή να δει στην Αργολίδα τι γίνεται.
2: Ναι, και στην Αργολίδα.
0: Η Αργολίδα πάντα, δηλαδή όταν λέμε έχει πολύ ζέστη, πάει αμέσως στο μυαλό σου σε νομό Λαρίσης και νομό Αργολίδας.
2: Ναι.
0: Χαμός, χαμός. Τέλος πάντων, τα κάνουμε.
2: Τώρα με αυτά που λες με τον Ταρέμι και με τη Λίμπαρ που λες, Γιώργη, για τον Ελκαμπή. Καλά, ο Ελκαμπή εντάξει, είναι, έχει προσφέρει, έχει δώσει πιο πολλά μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή. Ο Ταρέμι δεν έχει δώσει και πιο πολλά. Δεν ξέρω, ο Μεντιλίμπαρ έκανε για κίνηση να τους προσαρμόσει και τους δύο μαζί. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τους βάλει ξανά. Δεν είναι δηλαδή δύσκολο να τους ξαναβάλει και τους δύο. Απλώς είναι πώς η χημεία, ακόμη είναι θέμα χημείας όλα και στον αθλητισμό.
0: Ναι, έτσι όπως έπαιζε πέρυσι, υπήρχε κενό όμως από πίσω στα χαφ. Τώρα έχεις χαφ, υποτίθεται. Δηλαδή παίρνεις παίχτες που για μένα θέλεις, εφόσον τον Φορτούνι τον υπολογίζεις να έρχεται από τα άκρα. Που θα μπορούσε ο Φορτούνι σε κάποια μάτς να βοηθάει και πίσω από το center for, γιατί το ξέρει καλά. Τέλος πάντων, αυτά τα δύο προπονητής.
2: Καλά, εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, Γιώργη. Τώρα με Φορτούνι και με τέτοια και με Μασούρα που ακούω και τώρα σε λίγο θα μας φέρει και το Τσιμίκα. Αυτός ο Ολυμπιακός δεν είναι τώρα Ολυμπιακός.
0: Ναι, θέλεις κάτι περισσότερο, θέλεις κάτι άλλο. Συμφωνούμε.
2: Τώρα τι θα κάνουμε τώρα, είναι αργοί αυτοί οι παίχτες να με. Εντάξει, έχετε προσφέρει, εντάξει, καλοί παίχτες, καλός παίχτης ο Φορτούνης για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι τώρα το παιδί να με. Τρέχει λιγότερο από το, όχι μόνο από το Μέση, και από το Ρονάλντο και από όλους. Και έχει και 5-6 χρόνια μικρότερος, όπως είναι 7. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα το παιδί και ποτέ δεν έτρεχε. Και ο Φορτούνης, τα έχουμε ξαναπεί, είναι ένας καλός παίχτης, πολύ καλός παίχτης για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι ηγετής. Δεν είναι ηγετής. Πώς θα το κάνουμε? Πιο πολύ ηγέτης είναι ο Καρέτσας, πιο πολύ ηγέτης είναι ο Κωνσταντέλιας παρά ο Φορτούνης. Λοιπόν, δεν είναι ηγέτης το παιδί, δάμα. Δεν μπορεί να ηγηθεί. Όσες φορές έπαιζε παλιά από ό,τι θυμόμαστε, και ο Φορτούνης πότε αναδείχθηκε? Όταν ήταν ο Ντομίγκες. Γιατί ο Φορτούνης έπαιζε ελεύθερα, ήταν αρχηγός, ήταν ηγέτης, μεγάλος ηγέτης ο Ντομίγκε, ο Τζόρι Ντομίγκε, όπως και ο Μπαγάς ήταν και αυτός ηγέτης πολύ καλός. Αλλά για μένα ο μεγαλύτερος ηγέτης που έχει παίξει τώρα τελευταία στον Ολυμπιακό ήταν ο Ντομίγκες. Μεγάλη κλάση.
0: Ναι, Τζόρι, εντάξει, και εμένα μου άρεσε πολύ.
2: Μεγάλη κλάση.
0: Ναι, ναι.
2: Θυμάμαι χρόνια πότε παίζαμε, τότε που ήταν ο Μπέντος στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Πανατολικός 0-1 στο ημίχρονο και χάσαμε 3-4 γκολ ακόμη με ένα Καμαρά εκεί που είχαμε ένα μαύρο που είχε ο Πανατολικός. Και λέω, παιδιά, θα μας βάλουν, θα χάσει ο Ολυμπιακός. Και μετά στο ημίχρονο το λέγαν και οι ίδιοι Ολυμπιακοί. Θυμάμαι, λέγαν θα, όλοι δηλαδή, λέγαν θα χάσουμε. Λέγαν θα χάσουμε από τον Πανατολικό. Λέω, όχι μόνο θα χάσετε από τον Πανατολικό, λέω, θα χάσετε και από την Κολοπετινίτσα. Και στο ημίχρονο θυμάσαι τη δηλώση του κάναν του Μπέντο. Του λέει, γιατί τον άλλαξε στο Φορτούνι? Λέω, ποιον βάζει μέσα στο Ντομίγκες? Όπου 4 θα φάμε. Φάγαμε 3 νομίζω. Λοιπόν, έβαλε 3-4 γκολ. Είναι μεγάλο ηγέτη ήταν ο Ντομίγκες. Ο Φορτούνις είναι, ξέρει μπάλα το παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί. Εντάξει, ξέρει μπάλα, γνωρίζει. Είναι Ολυμπιακός, σκίζεται, κάνει. Αλλά αυτό που έχουν οι Έλληνες παίχτες, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν έχουν τη φυσική κατάσταση. Δεν έχουν, από μικρή δεν έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο να ανεβούνε. Βλέπεις, έφυγε ο Γιαννούλης, πήγε έξω, πώς ανέβηκε. Έφυγε ο Τσόλης που ήταν εδώ στον ΠΑΟΚ. Ταλέντα όλοι είναι αυτοί. Πόσο ανέβηκε. Δεν ξέρω αν έγινε μεταγραφή του Τσόλη στη
0: Λάρισα. Δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι θέμα χρόνου.
2: Λέω, ο Τσόλης πώς τρέχει. Πώς τρέχει το παλικάκι με την εθνική ομάδα. Εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και λέω, ένα Τσόλης, όλοι αυτοί δηλαδή, γιατί έξω ξέρουν να δουλεύουν. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Έχουμε αυτά τα άτομα που σου λέω, Κώστα Αντέλια, όλοι αυτοί. Είναι ταλέντα. Αλλά τι γίνεται, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Το ταλέντο για να αξιοποιηθεί πρέπει να δουλέψει. Αν δεν δουλέψει, θα μείνει ταλέντο. Εγώ έχω γνωρίσει και σαν προπονητή σε άλλα αθλήματα, πέρασαν πολλά ταλέντα από τα χέρια μου. Κι όμως δεν δουλέψανε και μείναν ταλέντα. Πάει, εξαφανιστήκανε. Και κάποιοι άλλοι που ήταν μέτροι και προσπαθούσαν εκεί στην προπόνηση, αυτού του αγώνε και το ένα και το άλλο και αναδειχθήκαν και εκείνα. Τι γίνεται όμως έτσι, πρέπει τα ταλέντα να προσεχτούν. Τώρα εδώ με την περίπτωση να πάμε με τον Κωνσταντέλια που ήθελα να μιλήσω για κάποια άλλη στιγμή και στην τηλεόραση. Δεν ξέρω τι γίνεται όλα αυτά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύω καθένας και τι κάνει. Σημασία έχει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Τώρα ή εκτός και το παιδί που παντρεύτηκε, θέλει να κοιτάξει την οικογένειά του. Δεν ξέρω τι λεφτά πήρε από το Σαββίδι, πώς του έδωσε για να μείνει και δεν έφυγε έξω. Ο καθένας κοιτάζει. Του λέει: εγώ θα κάνω οικογένεια, θα μείνω εδώ. Όπως και εγώ, κακά τα ψέματα. Και τώρα μπήκα γυμναστική ακαδημία, μετά με βάλανε και στο δημόσιο, σε ένοπλες δυνάμεις και όλα αυτά. Και μετά από εκεί σου τυχαίνει κάτι και λες: τώρα κάνω οικογένεια. Μετά βλέπεις και πιτσιρικάδες ταλέντα που έρχονται από πίσω και λες: σταματάω, σηκώνομαι και φεύγω. Όπως ο Μάνταλος. Μάνταλος καλά έκανε το παλικάρι. Μπράβο του. Δίνει χώρο.
0: Ωραία, Τζόρτζ. Ωραία.
2: Λοιπόν
0: αυτά. Θα τα πούμε και εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλώς από τον κύριο. Καλώς από τον κύριο. Πάμε και στον κύριο Κώστα από την Κλειφάδα. Κύριε Κώστα. Μας ακούει ο κύριος Κώστας από την Κλειφάδα. Τον έχεις στη γραμμή. Από ό,τι μου λέει ο Γιάννης, είστε στη γραμμή. Δεν ακούγεστε, κύριε Κώστα. Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, με ρωτάει ένας κύριος Παναγιώτης αν έχουμε κάποιο θέμα με την υπόθεση Κάλλενς. Ο Κάλλενς, ναι, είχε θέμα καρδιακό το παλικάρι αυτό. Μέχρι την περασμένη σεζόν είχε συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση μεγάλη τότε ότι στα επινίκια πήγε και κάλιασε τον Ηλιόπουλο και από ό,τι πληροφορήθηκα η ΑΕΚ του φέρθηκε σπαθάτα που λέμε. Τίμησε το συμβόλαιο και γενικά τον βοήθησε. Το παιδί αυτή τη στιγμή είναι, το παρακολουθεί. Το παρακολουθεί. Έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο από ό,τι γνωρίζω σε επαγγελματικό επίπεδο. Αλλά το παρακολουθεί. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Κώστα, τώρα αυτά δεν είναι για την εκπομπή να τα διαβάζουμε. Είναι αλλού τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Το έχετε στείλει και δύο φορές. Και μου κάνει εντύπωση. Γεια σου, μεγάλη σεντερμπακάρα νικητέα Παικταράς. Τα έχουμε πει πολλές φορές, έχει βγει και στον αέρα. Εντάξει. Ο Γιώργος μου λέει ότι μαζεύτηκαν 14 εκατομμύρια υπογραφές ηλεκτρονικές κατά της Αργεντινής. Βέβαια δεν μπορώ να βρω το link, αλλά γίνεται ένας χαμός. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Εγώ ρωτήθηκα και σας είπα ότι κατά τη γνώμη μου δεν βλέπω κάτι επιλείψιμο. Δεν βλέπω αυτό το σπρώξιμο από τη διαιτησία. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να κάνω λάθος. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις απόψεις του. Εύχομαι στις Μαρίνες χρόνια πολλά για την ονομαστική τους γιορτή και ιδιαίτερα στο δικό μου Μαρινάκι. Το αγαπώ πολύ, μου λέει η Κατερίνα. Σήμερα γιορτάζουν οι Μαρίνες. Κατερίνα. Σήμερα γιορτάζουν οι Μαρίνες. Α, δεν το ξέρω. Σήμερα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Εντάξει. Λοιπόν.

0: εκτός Ευρώπης. Θεωρώ ότι για αυτές τις χώρες η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου έχει διαφορετική βαρύτητα και ξεχωριστή αξία. Είναι αλλιώς να σηκώνεις το κύπελλο όταν εκπροσωπείς μια χώρα εντός της παραδοσιακής ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής δύναμης. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι αρχικά είχα αποφασίσει να μποϊκοτάρω το Μουντιάλ. Τελικά όμως ως ποδοσφαιρόφιλος δεν άντεξα και παρακολούθησα αρκετούς αγώνες και ειλικρινά δεν το μετάνιωσα γιατί το θέαμα άξιζε. Καλή συνέχεια, εσύ τι πιστεύεις και λοιπά. Εγώ στοιχηματίζω για Αργεντινή. Είπα και χθες, γενικά εγώ δεν κάνω προγνωστικά. Πριν τον αγώνα Γαλλία-Ισπανία, είχα τονίσει ότι κατά τη γνώμη μου θα πάρει την πρόκριση η ομάδα που θα έχει την μπάλα στα πόδια. Αυτό πιστεύω και για τον τελικό. Και η ομάδα που θα πάρει την μπάλα στα πόδια είναι η Ισπανία. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα κερδίσει η Ισπανία, γιατί εδώ οι Αργεντινοί, εκτός ότι ξέρουν τους Ισπανούς, μόνο ο Μέση φτάνει. Είναι πολεμιστές. Τα δίνουν όλα. Και εγώ είδα ότι μετά το 1-0 της Αγγλίας, παρά το γεγονός ότι η Αγγλία έκλεισε το μάτι στην Αργεντινή, έλα και κάνουμε επίθεση, είδα και πολύ καλή μπάλα. Ήταν τα καλύτερα παιχνίδια της Αργεντινής. Λοιπόν, την μπάλα θα την έχουν οι Ισπανοί. Αυτή είναι η ταυτότητά τους. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο οι Ισπανοί. Θέλουν να ελέγξουν το ρυθμό. Σε όλα τα μήκη και πλάτη του γήπεδου. Και έχουν και πολύ δυνατή άμυνα. Και η δυνατή άμυνα είναι γιατί έχουν την μπάλα στα πόδια. Γι' αυτό θα την έχουν την μπάλα. Όχι για να πανασκοράρουν. Δηλαδή το μέλημά τους δεν είναι το γκολ. Σας έχω ξαναπεί, είναι η φιλοσοφία Κρόιφ. Έχω την μπάλα στα πόδια μου για να δέχομαι λιγότερες επιθέσεις. Να μην κινδυνεύει πολύ η άμυνά μου. Από εκεί ξεκινάνε. Και να ξέρετε ότι όταν ο ποδοσφαιριστής έχει την μπάλα στα πόδια, ξεκουράζεται. Και σωματικά και το μυαλό του. Όταν ο ποδοσφαιριστής αμήνεται, δηλαδή αυτό που έκαναν οι Άγγλοι, ήταν φοβερά κουραστικό. Όχι τόσο σωματικό, πνευματικό. Και γι' αυτό την πατήσανε. Εδώ ήταν όλη η άμυνα των Εγγλέζων μπροστά από τον Πίκφορντ, πήγαινε μπάλα στο Φερνάντες και δεν πήγαινε ένας να μην σουτάρει. Γιατί δεν ήταν πολύ καλά πνευματικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ανήκει στο παρελθόν. Εδώ έχουμε έναν τελικό. Σε έναν τελικό τα πάντα μπορούν να γίνουν. Μπορεί θεωρητικά η Αργεντινή να έχει τον πρώτο λόγο, 7ος τελικός, 3 τρόπαια έχει πάρει. Είναι μεγαλύτερο όνομα σε μουντιάλ από την Ισπανία, όμως η Ισπανία είναι αυτό που λέω ότι έχει ταυτότητα. Και για μένα σημαντικό ότι βλέπω το προπονητή, τον Τελαφουέντε, έχει ενώσει την Ισπανία. Ξέρετε, με τα φιλετικά. Οι Καταλανοί, οι Ανδαλουσιάνοι, οι Μαδριλένοι, οι Καστιγιάνοι και όλα αυτά έχουν τα θέματα τους στην Ισπανία. Χρόνια τα είχαν. Με τον Τελαφουέντε δεν το βλέπω αυτό. Και βλέπω ένα Γιαμάλ που πάντα παίζει για την ομάδα και όχι για τον εαυτό του. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Με ξεμπάρισαμε, Θράκων.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Ιωάννων Επιδαύρου 2026.
1: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: 21 και 22 Αυγούστου.
0: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Και όχι μόνο.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Μεταμόρφωση. Δεν θα διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Σε ανακοίνωση του υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη επιλογή στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η Ρένα Δούρου είναι η μόνη υποψήφια. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη 16χρονη στη Χαλκιδική που κατηγορείται ότι λίστεψε μίνι μάρκετ υπό την απειλή φαλτσέτας και φορώντας χειρουργική μάσκα.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 32 στην Καλαμάτα, 33 στα Ιωάννινα.
7: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News in Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Και στις αθλητικές σελίδες έχουμε μία συνέντευξη βόμβα από ένα θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο οποίος αναφέρεται στο Μουντιάλ και κυρίως στον τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Πραγματικά θα κάνει η αίσθηση το όνομα του μεγάλου άσου που μιλάει στη Real News. Από εκεί και πέρα, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό, για βασικό του ποδοσφαιριστή, διεθνή ποδοσφαιριστή. Ποιος είναι ο Κρίστιανσεν, το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Δανός. Έχουμε επίσης τα πάντα για τον Άλλη, τον παίκτη που ήρθε από τη Σουηδία, Εθνική Σουηδίας για τον ΠΑΟΚ. Και επίσης ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, πραγματικά είναι που πρέπει να το διαβάσετε, τι σημαίνει salary cap στην Ευρωλίκα, στο μπάσκετ. Ένα σας λέω ότι τα μεγάλα συμβόλαια που έχουν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει τον Ναν, τον Ντέιβις και τον Γιαμπουσέλε και ο Ολυμπιακός έχει τον Φουρνιέ, Πεζέκοφ, Φουρνιέ και τον Μορένο τώρα που πήρε, δεν είναι μέσα στα 10 εκατομμύρια ευρώ τα οποία υποτίθεται ότι είναι το ταβάνι. Υπάρχουν παραθυράκια τα οποία ξέρουν ότι τα εκμεταλλεύονται ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και όλες οι μεγάλες ομάδες βέβαια οι οποίες ξεφεύγουν από το προϋπολογισμό της Ευρωλίκας. Καμία δεν έχει σχέση το salary cap της Ευρωλίκας με αυτό που έχει το NBA. Καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα. Λοιπόν, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι του Λουκιανού Κελαϊδόνη που έχει γράψει τη μουσική στην Κεφαλονίτισσα. Το τραγουδάει ο Μανώλης Μητσιάς. Η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ερώτηση για τον Νταβιτασβίλη από τον Χρήστο από τον Κολωνό. Είναι ο Γεωργιανός εξτρέμ της Εντετιέν και πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε διαφερθεί. Εντάξει, τότε άκουγα τιμές 25 κλπ. Και ότι τον θέλανε και άλλες ομάδες, δεν πήγε πουθενά. Τώρα πριν 2-3 μέρες γράφτηκε ότι ο Ολυμπιακός δίνει 13 εκατομμύρια, πολλά τα χρήματα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό αληθεύει. Και ότι η Σεντετιέν είπε όχι. Δεν ξέρω αν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ο Νταβιτασβίλη. Και ο Νίκος από το πέραμα, ναι, το δείχνει είναι αύριο το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρτ, την Ολλανδική 7.30, Κοσμοτένα. Μπορείτε να δείτε το παιχνίδι. Γιάννης Λάρισα, καλώς τον.
1: Καλά, Γιώργο, τι κάνεις.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε.
1: Όλα καλά, πώς θα πας.
0: Εσύ, εδώ, στον αγώνα, εσύ τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Στον αγώνα, Αύγουστο θα πάρεις
0: άδεια. Ναι, τέλος Ιουλίου θα φύγω.
1: Εγώ στον αγώνα, τι να κάνω.
0: Όλος ο κόσμος, γιατί ποιος δεν αγωνίζεται. Τι, ναι, Αύγουστο. Χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα.
1: Αύγουστο ή και τέλη Αυγούστου που μου αρέσει εμένα, δεν έχει πολύ κόσμο. Λοιπόν, αρχές.
0: Οι καλύτερες διακοπές, είναι ένα Ιούνιο ή Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Ειδικά Σεπτέμβριο που είναι ακόμα καλοκαίρι, ο κόσμος έχει γυρίσει. Και οι θάλασσες καλύτερες και καλύτερη εξυπηρέτηση όπου πας στα μαγαζιά, στα εστιατόρια κλπ.
1: Δεν πας στην παραλία και να έχει, ξέρω εγώ, 35, ξέρω εγώ, 36 βαθμούς κάτω.
0: Είναι διαφορετικά. Ναι, όντως. Τέλος πάντων. Εντάξει, ο καθένας ό,τι μπορεί. Εδώ υπάρχουν, Γιάννη, υπάρχουν συνάνθρωποι μας που δεν μπορούν να φύγουν. Αν πάνε μια-δυο μέρες, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ένα κοινωνικό, αυτό ακούω από γνωστούς που μιλάω δηλαδή. Οι πιο πολλοί θα πάνε σε συγγενείς στους που έχουν σπίτια κοντά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εδώ εντάξει, πολλοί κάποιοι έχουν κοντά εδώ, αλλά εδώ κοντά ας πούμε.
0: Ή ας πούμε πάνε διήμερο. Να τώρα οι εθνικές εδώ γίνεται χαμός στην έξοδο. Λοιπόν πάνε τώρα, φεύγουν Παρασκευή, λοιπόν, Κυριακή βράδυ γυρίζουν. Κατάλαβες.
1: Ναι. Ξέρω, το γνωρίζω. Ναι. Τι θέλω να πω. Αυτός ο καλός παίχτης που έλεγες τώρα.
0: Ο Νταβιτασβίλη. Ναι,
1: ο Γεωργιάνος. Αλλά αυτό πιστεύω και εγώ τώρα. Στην ηλικία του δύσκολο να έρθει η Ελλάδα. Μακάρι, αλλά το βλέπω δύσκολο να έρθει τώρα η Ελλάδα. Θα κοιτάξει, πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Εγώ αυτό βλέπω στο γαλλικό. Μακάρι να πέσω έξω.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Εκτός αν ανέβει η προσφορά. Αν και είναι ήδη μεγάλη, αν ανέβει κι άλλο, τι να πω, δεν γνωρίζω τώρα. Ότι είναι καλός παίκτης, ναι, το
0: γενικά ο Ολυμπιακός θα πάει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θα πάει στη μεταγραφική περίοδο.
1: Ναι, αυτό βλέπω.
0: Δηλαδή είναι ακόμα, είναι μεγάλο το καλοκαίρι. Είναι μεγάλο το και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ τώρα. Ο Παναθηναϊκός που θέλει οκτάρι, ο ΠΑΟΚ θέλει 2-3 παίκτες βασικούς ακόμα.
1: Ναι. Απλά δεν μου άρεσε που δεν πήρε αυτόν από τον Γκόρετς, το Σέρβο, είναι καλό παικτάκι.
0: Ο Στάνιτς. Ναι, να σου πω κάτι. Εάν ξεκινάς από 3 και μου πάνε 9, εντάξει ρε παιδιά.
1: Πρέπει με έχεις τώρα με το γειτονικό λαό και εσύ τώρα.
0: Εντάξει τώρα, δεν ξέρω.
1: Να κοιτάξουν να πάρουν όσα μπορούν και εσύ. Λέγαμε και απλά βλέπω πάλι την ομάδα πάει να την κάνει μίξη τέτοιου Ισπανο-Πορτογαλική. Δεν λέω, καλούς παίκτες έχουν οι χώρες. Ειδικά η Ισπανία, αλλά παιδί μου, εντάξει, και άλλες αγορές να κοιτάξουν. Πάξε τότε στο παγκόσμιο που σου είχα πει δυο τέτοιο παικτάκια, πόσο να κάνανε αυτοί. Θα μου πεις πια τους ξένου από την Νότια Αφρική, αλλά εντάξει. Ξέρω εγώ, δοκίμασέ τους, δοκίμασε και άλλες αγορές. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό τους που αυτοί εκεί, ξέρεις, Νότια Αφρική έχουν την ίδια ώρα, έχουμε τα πάντα, δεν θα θέλω μεγάλη περίοδο προσαρμογή. Ήταν ένα σχέμα που έπαιζε και μπάσκετ εξτρέμο μουρμπού, πώς σου λένε, κάπως έτσι, και έπαιζε στα δεξιά. Και ένα πιτσιρικά εκεί, χαφ, εξάρι, πώς θα θέλανε αυτοί τώρα.
0: Τι να σου πω τώρα, γενικά είναι. Εντάξει, τώρα οι τιμές, άμα μπαίνουν γραφεία μάνατζερ κλπ. Δεν βλέπεις την Αργεντινή. Ένας παίκτης που κάνει 9 καταλήγει 5 από τις προμήθειες. Τι παίρνουν, τα.
1: Βλέπω μόνο να πάνε σε Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Αργεντινή. Να. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Να. Γενικά υστερούμε σε αυτό στην αγορά της Αφρικής, υστερούμε, δεν ασχολούμαστε. Κακώς δεν ασχολούμαστε. Βλέπεις οι Γάλλοι που παίρνουν τους έγχρωμους και πώς τους, και το πώς τους δουλεύουν.
1: Εθνική.
0: Έτσι, δεν ασχολούμαστε εμείς και κακώς.
1: Μόνο ο Ντίνια ήταν λευκός και δεν το λέω ρατσιστικά.
0: Όχι, δεν είναι θέμα ρατσισμού. Όχι, δεν έχουμε.
1: Γιατί έχουν, πώς το λέω.
0: Εάν πιάσεις τον έγχρωμο και τον δουλεύσεις και το βάλεις σε ευρωπαϊκά καλούπια, ναι, και θα οικονομήσεις και θα βοηθήσεις την ομάδα σου.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Δεν είχαμε πόσους παικταρά του Ντουρέ, ας πούμε, ένα παράδειγμα.
0: Να.
1: Πέρασε για λίγο, αλλά εντάξει, δεν μπορούσε να κάτσει αυτός το περισσότερο. Και πιστεύω τώρα, δεν είδα το μπάσκετ είναι ακόμα νωρίς, αν και γίνονται και εκεί, γίνανε ήδη καλές κινήσεις, αλλά για το ποδόσφαιρο αυτό με φοβίζει, Γιώργο. Μακάρι στο τέλος που λες εσύ να έχουμε ένα-δυο παικταράδες τύπου... Αν όχι Τζιουβάνι, ξέρω εγώ.
0: Ξέρει ο Μαρινάκης, Ολυμπιακός είναι, ξέρει ότι ο κόσμος θέλει τουλάχιστον ένα μεγάλο όνομα.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί τώρα αυτοί που έρχονται δεν είναι τίποτα μεταξύ μας. Εντάξει, λοιπόν. Θέλει ένα όνομα. Πρέπει να χτυπήσει ένα όνομα.
1: Και αυτές τις αγορές μόνο και για
0: το. Και αν δώσει τον Τζολάκη που το έχω πει πολύ καιρό, θα τον δώσει τον Τζολάκη και θα πάρει τουλάχιστον 20-25. Εντάξει, δεν μπορείς να μην πάρεις και ένα όνομα στην ομάδα, δεν γίνεται.
1: Ναι, άμα τον δώσει με τόσα εννοείται.
0: Ρε, τόσο θα τον δώσει, ακούσει, τόσο θα πάει. Τόσο
1: γιατί ακούστηκε κάτι για 10-12.
0: Όχι.
1: Μακάρι
0: όχι,
1: να
0: όχι,
1: πάει
0: όχι.
1: Το παιδί, απλά δεν ξέρω αν θέλει να πάει στη Χάρη. Γιατί
0: θέλει, γιατί θα είναι πρώτος. Θέλει και θα είναι πρώτος. Θα παίζει εκεί.
1: Από αυτή την άποψη. Γιατί ακούσα ότι τον ζητάει και η Άρσεναλ, αλλά για
0: η Άρσεναλ θα είναι δεύτερος. Έχει τον Ισπανό.
1: Εγώ να σου πω, εντάξει, καλά.
0: Εκτός, πρόσεξε, εκτός αν περιμένουν, γιατί για μένα δεν θα είναι έκπληξη, δεν μου το έχει πει κανένα, βάζω το μυαλό μου, επειδή βλέπω το Μαρτίνες. Πάει καλά, μήπως φύγει από την Άστον Βίλα και δεν ξέρω η Άστον Βίλα αν θέλει να πάρει τον Τζολάκη.
1: Γι' αυτό έχει ακούσει. Καλά στην Βίλα, έτσι, θα ήταν καλύτερα.
0: Γι' αυτό λέω ότι δεν. Αν καθυστερήσει από αυτή την άποψη, θα καθυστερήσει.
1: Θα τον έπαιρνε βασικό λε η Βίλα,
0: αντί για τον Μαρτίνες. Εντάξει, γιατί. Ναι. Θα πάρει ένα παιδί 23 χρονών. Μια χαρά είναι, δεν κατάλαβα.
1: Δεν ξέρει, μπορεί να πάρει η Αργεντινή με καλή.
0: Ο Τζολάκης είναι εξαιρετικό θεματοφύλακα στα 23 του.
1: Δεν έχει άδικο αυτό. Μπορεί να το πάρει η Αργεντινή με καλές επεμβάσεις του.
0: Μα ήδη μιλάει η Άστον Βίλα, μιλάει με τη Γιουβέντους. Εδώ και ένα μήνα.
1: Και εκεί η Γιουβέντους που δίνει, ξέρω εγώ, 30, να δώσει 40, άμα κάνει καλή τέτοιο, ξέρω εγώ.
0: Στον
1: τελικό. Λοιπόν, και να πω συγχαρητήρια και στον Τζόλι.
0: Ναι, ο Τζόλις που πάει για Άστον.
1: Χρήστο. Που εδώ είδαμε στα μέρη μας δεν τον πολύ χρησιμοποιούσαν γιατί εντάξει δεν είναι όλοι.
0: Κοιτάξτε, εκεί αναδείχθηκε διαφορετικά. Άλλο το επίπεδο τώρα στο εξωτερικό.
1: Είχε νωρίς την Όριτς που ήταν ανώριμος, αλλά ευτυχώς μετά γύρισε εκεί στη Γερμανία. Βρήκε τα πατήματά του μετά στην Μπρίζα. Έκανε πολύ καλές χρονιές. Μπορούσε να έχει φτωχοπέδει, αλλά ήθελε κάτι καλύτερο. Που εγώ δηλαδή καθόμουν και έβλεπα, χάζευα την Πρίζο, ή μόνο επειδή έπαιζε Έλληνας κιόλας, αλλά επειδή έβλεπες μια ομάδα με αρχή και τέλος, με τον προηγούμενο προπονητή του λέω. Ναι. Δηλαδή έβλεπε τον Τζόλι, αλλά έτρεχε, πώς θα σου το πω, σε μια ευθεία γραμμή στο γήπεδο. Δεν πήγαινε δηλαδή μια δεξιά, μια αριστερά να σπαταλάει, πώς να το πω, κούρας. Και έπαιζε τα πάντα. Έπαιζε και σαν εξτρέμ στην ουσία, αλλά στην ουσία ήταν και σαν οχτάρι. Που σου πω, σαν δηλαδή. Ναι, και όχι μόνο αυτό, όλοι οι παίκτες.
0: Ωραία, Γιάννη μου, λοιπόν, τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.
1: Να
0: είσαι καλά. Πάμε και στην Κάτια. Καλώ την κυρία Κάτια. Τι γίνεται.
2: Βρήκες κάποιον που κατέχει πράγμα που λέτε και τα λέγατε όλη αυτή την ώρα.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ όμως σε όλα όσα λέγατε γιατί σα ακούω από το τηλέφωνο.
0: Ωραία.
2: Οπότε είμαστε σαν δίδυμα εμείς οι δύο. Από άλλη μαμά και άλλο μπαμπά. Με τα ίδια πράγματα. Πού θα πας κάτω στα Πάτρια?
0: Θα πάω λίγο Μάνι. Εντάξει, θα πάω λίγο Μάνι και θα πάω και στο. Ναι, θα πάω Μάνι, θα πάω αγαπημένη και θα πάω και στο εξοχικό μου κάτω, Αργολίδη.
2: Θα πάτε όλοι μαζί?
0: Όχι, όλοι μαζί, όχι. Η μικρή κόρη μου είναι Χανιά. Η μεγάλη είναι με το δικό του, οι δυο του, το ζευγαράκι. Εντάξει.
2: Δεν μπορώ να πω ότι το παγκόσμιο με ενθουσιάζει πολύ, παρόλο που εγώ το ακούω από το τρανζίστορ. Αλλά ξέρεις, όταν έχεις μεγάλη φαντασία, ακούς τι λένε γι' αυτό.
0: Εντάξει, δεν έχεις χάσει και τίποτα το ιδιαίτερο.
2: Να ξεφουσκώσουν τόσο πολύ.
0: Βρήκα το μάστορά τους από τους Ισπανούς γι' αυτό.
2: Γιατί οι Ισπανοί, είδες, όπως λες, θέλουν την μπάλα στα πόδια τους και μία φορά να σου ξεκλείμουν την πάτησες.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι εύκολο να του αντιμετωπίζει του Ισπανού έτσι όπω παίζουν. Δεν είναι εύκολο.
2: Πιο πολύ με πείραξε που ο Χάλαντ δεν συνεχίζει να παίζει.
0: Εντάξει, καλά πήγανε. Οι Νορβηγοί καλά πήγανε, κερδίσαν και τι εντυπώσει.
2: Πήγανε και μπράβο του.
0: Ναι.
2: Έγραψα και συγχαρητήρια στην Νορβηγίδα φίλη μου εκεί που ξέρει ότι είμαι μέλο τη Διεθνού Αλληλογραφία. Οπότε τα κουβεντιάζουν.
0: Όταν γυρίσανε στο Όσλο, μαζευτήκαν 100.000 κόσμο.
2: Αμέ.
0: Χαμόσα.
2: Και κερδίσανε κι εγώ δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
2: Και μπράβο τους.
0: Έτσι, σωστό.
2: Γιατί εδώ
0: σωστό.
2: Στην Ελλάδα μία νίκη κάνουμε όλοι μαζί και άμα τυχόν συμβεί κάποια ατυχία, όλοι έχουν εξαφανιστεί.
0: Έτσι,
2: το θέμα είναι
0: έτσι.
2: Να υποστηρίζεις την ομάδα σου, είτε εθνική είναι, είτε είναι η ομάδα, η Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, δεν ξέρω εγώ τι, ό,τι και να συμβαίνει, και στα καλά και στα άσχημα. Και όπως και εσύ, εγώ τα φιλικά δεν τα δίνω σημασία.
0: Ναι.
2: Αλλά έγιναν και τα δυσάρεστα σε αυτό το τελευταίο, όχι που χάσανε δηλαδή, αλλά που τραυματίστηκαν παιδιά λίγο πριν το παιχνίδι αυτό. Τέλος πάντων. Έρχεται σαραντάρι, λέει.
0: Έρχεται.
2: Ναι, ναι. Έχουμε και τα μελτέμια.
0: Και θέλει προσοχή, θέλει προσοχή, θέλει προσοχή γενικά.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν,
2: χάρηκα
0: έγινε, θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ επίσης.
2: Εγώ θα είμαι έτσι κι αλλιώς, θα ακούω και τις επαναλήψεις.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο από τις διαφημίσεις και 48, για πάμε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, ο προπονητής της ΧΑΛ, ο Γιακίροβιτς, ο Βόσνιος, βγήκε μόλις τώρα στο BBC και είπε ότι κατά 95% η μεταγραφή του Τσολάκη έχει ολοκληρωθεί και ότι ο παίκτης ανυπομονεί να έρθει στην προετοιμασία της ομάδας μας. Όταν βγαίνει λοιπόν ο προπονητής της ομάδας της ΧΑΛ, είναι ο Φώτης της στην Premier League και λέει κάτι τέτοιο, το θεωρούμε δεδομένο, άρα ο Τσολάκης φεύγει, συνεχίζει την καριέρα του στη ΧΑΛ, στην Αγγλία, Premier League, θα είναι βασικός. Είναι μεγάλο θεματοφύλακας, τον πιστεύω, να πάει καλά, το έχουμε ανάγκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήδη έχουμε το Τζόλι που πήγε στην Arsenal, περιμένουμε ανακοίνωση. Πάει ο Τσολάκης και ξεκινάει και οι προπονήσεις ο Τζίμας, να γυρθούμε σε αυτό το παιδί, τον παλιό του ΠΑΟΚ, θυμάστε τον πιτσιρικά που είχε το σοβαρό τραυματισμό, ξεκινάει προπονήσεις στην Brighton. Είναι και ο Κοστούλας, μακάρι τα παιδιά αυτά να αναδειχθούν και να ακούγεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλώς τον.
13: Γεια σου Γιώργο μου, τι κάνεις.
0: Εδώ, στον αγώνα. Πώς πάμε?
13: Καλά, καλά. Εδώ.
0: Πινέδα, για πες μας για Πινέδα, πώς το αντιμετωπίζεις?
13: Νομίζω ότι για μας τους φιλάς της ΑΕΚ ήταν ένα σοκ. Έτσι. Κάθε χρόνο βέβαια μας βασάνιζε αυτό. Φεύγει, μένει, αλλά νομίζω το φετινό ήταν λίγο απρόσμενο και οριστικό. Έτσι.
0: Ναι. Τώρα πάει, τελείωσε. Ναι, τελείωσε.
13: Ναι. Πιστεύω ότι ήταν ίσως ο πιο επιδραστικός παίκτης στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Συνδέει όλη την ομάδα, όλες τις γραμμές με το βαρόμετρο. Ο καλός Πινέδα, είχε μια καλή παρουσία η ΑΕΚ αγωνιστικά. Τώρα η δυσκολία που πιστεύω εγώ υπάρχει αυτή τη στιγμή θα φανεί μάλλον. Ανάλογα και την κλήρωση θα έχουμε στο Champions League. Μακάρι να μην φανεί αυτό το κενό, αλλά είναι νομίζω μεγάλη απώλεια. Ένα παιδί το οποίο έκανε δύο πολύ καλές χρονιές που πήραμε δύο πρωταθλήματα, έτσι, γιατί αυτές οι δύο χρονιές του ξεχώριζαν στην ΑΕΚ. Ένα ακούραστο παιδί, ας πούμε, ερχόταν την Πέμπτη, ξέρω εγώ, με υπερατλαντικό ταξίδι και την Κυριακή ήταν
0: τίμιος,
13: ο πρωταγωνιστής, ξέρω εγώ.
0: Τίμιος.
13: Ναι. Αλλά αυτή είναι η μοίρα των μεγάλων ποδοσφαιριστών. Ας πούμε, όπως τώρα και άκουσα, δεν το ήξερα, φεύγει και ο Τζολάκης. Καλό είναι οι ποδοσφαιριστές να πάνε να παίξουν εκεί που θέλουν. Δεν μπορεί ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος, αυτή είναι η άποψή μου, θέλει να πάει κάπου να τον κρατήσεις όσο και να του δώσεις. Και εδώ πιστεύω δεν ήταν μόνο το οικονομικό κομμάτι. Βέβαια για την αξία του πιστεύω ότι παίρνει πολύ λίγα η ΑΕΚ.
0: Ναι.
13: Βέβαια βγάζει κάποια χρήματα παραπάνω. Είχε δώσει γύρω στα 6 τότε.
0: Ναι, 6,5 έδωσε. Ναι. Βέβαια εντάξει, άλλα τα λεφτά τότε και άλλα τώρα.
13: Ναι, μιλάγαμε όμως ότι ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή.
0: Ναι, όντως.
13: Στην ιστορία της τότε, όντως, ξέρω να το θυμάσαι.
0: Όντως έτσι.
13: Αλλά τώρα λες 8 εκατομμύρια και μου παίρνει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
13: Ψηφίστηκε ας πούμε ο καλύτερος χαφ του πρωταθλήματος. Το ρότερο γκολ, το τρίτο που έβαλε με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο team εκεί και τον κύριο Νίκολιτς και εγώ θα σταθώ εκτός από τον Πινέδα σε αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Νίκολιτς προχθές που μίλησε για ανταγωνιστικές διάδες και εκεί πιστεύω πρέπει να δώσουμε μια βαρύτητα, έτσι, δηλαδή να μην υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν τη φανέλα στο σπίτι.
0: Αυτή είναι η επιτυχία μιας ομάδας.
13: Μπράβο.
0: Έτσι.
13: Να καλυφθούν δηλαδή κάποια κενά, γιατί ας πούμε τώρα εμένα Γιώργο μου το έχω πει παλιά, δεν με καλύπτει η διάδα Πενεράης Πήλιος αριστερά για Champions League. Χρειάζονται κάποιοι παίκτες που να σου δώσουν ποιοτικά το κάτι παραπάνω. Αν θέλουμε να ανέβουμε ένα σκαλοπάτι, αν θέλουμε η ομάδα να σταθεί στο Champions League αξιοπρεπώς. Το να πας και όπως πήγες την άλλη φορά και να κάνεις 6 ήττες και να φύγεις, εντάξει δεν μου λέει και τίποτα. Το κατάλαβες. Αλλά ο Πινέδα πιστεύω ήταν σοκ για τους φιλάθλους της ΑΕΚ και θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό. Και ανάλογα με το ποια θα είναι η πορεία της ομάδας θα υπάρχουν και οι κριτικές. Ξέρεις, άμα πάει καλά η ομάδα θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα ο Πινέδα. Άμα κάπου η ομάδα κάνει στραβοπατήματα όλοι θα λέμε για την
0: έφυγε Πινέδα. Έτσι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
13: Καλά να περάσει.
0: Και θα τα πούμε.
13: Θα τα πούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε. Το άλλο Σάββατο, 25 του μηνός, θα τα πούμε.
13: Ναι, θα τα πούμε.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
13: Σαββατοκύριακο είμαστε πιο χαλαροί.
0: Εντάξει, ναι.
13: Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλά να περάσει.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για χαρά. Λοιπόν, να σας πω ότι εκτός από τον ΣΑ, που ήταν παλιά στον Ολυμπιακό και άλλοι τραυματοφύλακες, έχει ακουστεί από το πρωί το όνομα του Στέφαν Ορτέγα. Δεν ξέρω πόσοι τον θυμάστε. Ήταν μια τριετία στη City, έπαιζε με τον Γκουαρδιόλα και το ήταν στη Νότιχαμ, Γερμανός στα 33 του. Σαφώς Ολυμπιακός πάει για goalkeeper βασικό τώρα, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, είπα ότι ο Παναθηναϊκός μιλάει για τον Φαν Ντρόγκελεν της Σάμσουσπορ, δεν έχει κλείσει κάτι, δεν έχει ανακοινωθεί. 27 χρονών αριστεροπόδαρος, θέλει οπωσδήποτε παίκτη λόγω του τραυματισμού του Ίγκασον. Θέλει δύο στόπερ, όχι ένα. Να πούμε επίσης καλή επιτυχία σήμερα στη Μαρία Τσάκαρη. Παίζει τώρα στις 7.30, πάει για τετράδα στο Athens Open 250, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κεντρικό γήπεδο. Και καλό θα είναι όσοι μπορείτε να πάτε να ενισχύσετε το μαράκι που το έχει ανάγκη, γιατί παίζει πρώτη φορά στην Αθήνα και θέλει να φτάσει στο τελικό και να πάρει το τρόπαιο. Λοιπόν, με ρωτάτε για τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, δεν έχω δει τη Δυναμό Κιέβου. Δυναμό Κιέβου είναι αντιπαλός της. Πέρασε χθες τα πέναλτι 0-0. Ο κανονικός αγώνας 4-2 γκλους και παίζει τώρα ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Δεν ξέρω το επίπεδο της Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ είναι ανέτοιμος, έχει κάνει 4 μεταγραφές, αλλά δεν ξέρω σε τι θέση είναι να παίξουν, ποιοι θα παίξουν, τι άλλο θα πάρει. Να πω ότι μέχρι σήμερα το βράδυ πρέπει να δηλώσει την UEFA τους παίκτες. Και ο Χατζηδιάκος δεν μένει, ήρθε ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί. Πιστεύω να τον προλάβουν. Πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά. Φτάσαμε στο τέλος. Εντάξει, Γιαννάκη μου, φεύγουμε, με μαλώνεις. Φτάσαμε στο τέλος. Όσοι φεύγετε διακοπές, καλά να περάσετε, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε το Σάββατο 25 Ιουλίου. Δίνω τη σκυτάλη στον Γιώργο Γουδαλάκη και στην Κασιανή Βραχά. Να είστε καλά, υγεία στα σπίτια σας.
14: Real FM.
15: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
16: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών, μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων, μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
20: Έλα, πού είσαι?
21: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
20: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
21: Έλα, εδώ, δεξιά.
20: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
21: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
20: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
21: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
20: Άστο, ρε, παιδί μου.
22: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
5: Γιουλάσις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και δέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλάσις Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλάσις Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας. You guys is catering.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό. Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
3: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
2: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

Αχ,

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3 χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Βετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Βετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Βετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Βετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.
7: Θέσεις, ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι ποιητής, είναι συγγραφέας, είναι εκδότης, είναι δημοσιογράφος. Κατά βάση είναι ένας αιώνιος έφηβος. Προσωπικά και όχι μόνο εγώ, η γενιά μου τον γνωρίζει από αρχαιοτά των χρόνων. Δεν τον ξέραμε προσωπικά, αλλά τον τραγουδάγαμε στους δρόμους, τον τραγουδάγαμε στις διαδηλώσεις, τον τραγουδάγαμε στις κινητοποιήσεις. Όταν τον γνώρισα πριν από 30 χρόνια, μου επιβεβαίωσε ότι μπορείς να είσαι νέος μέχρι την αιωνιότητα. Φόντα Λάδη, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Αυτό που ακούσαμε τι είναι?
1: Αυτό είναι ένα καινούριο και παλιό τραγούδι, δηλαδή ένα τραγούδι μουσική του Μίκη, στίχη δική μου από τον κύκλο Γράμματα από τη Γερμανία, που είναι η πρώτη μου δουλειά, βγήκε στα μέσα της δεκαετίας του 60. Αλλά είχαν ξεχαστεί 4 γράμματα, τα βρήκα στο ίδρυμα, στο αρχείο του Μίκη, στο ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη. Τα δείξαμε στο Μίκη, ζούσε ακόμα. Κάναμε ένα demo και συμφώνησε να βγουν, ενθουσιάστηκε και τα λοιπά. Οπότε τελικά πέρσι κυκλοφορήσαν από το Μετρονόμο με 4 γνωστούς τραγουδιστές και προσθέτουν μια ψηφίδα σε αυτό το κύκλο τραγουδιών.
0: Αυτά τα 4 τραγουδιά, εδώ ακούσαμε το Γιάννη το Διονυσίου, είναι η Ευημερίδα ο Μπέζος.
1: Γιάννης ο Μπέζος.
0: Είναι ο Κώστας ο Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης που λέει η κυρά τα αφεντικού, έτσι ένα πολύ σκαμπρόζικο τραγούδι, χαρακτηριστικό άλλωστε των Γραμμάτων.
0: Και ο Κώστας ο Θωμαίδης.
1: Και ο Κώστας Θωμαίδης ένα αντιφασιστικό. Έχει 2 έτσι καθαρά αντιφασιστικά για τον νεοναζισμό που σήκωνε κεφάλι τότε στη Γερμανία. Αλλά που ακόμα είναι επίκαιρα.
0: Αυτά τα έχει γράψει ο Μίκης ήδη από τότε.
1: Ναι, ναι, τα
0: αλλά
1: έχει γράψει.
0: Αλλά δεν είχαν δισκογραφηθεί.
1: Τα πήρε μαζί του στο Παρίσι, γιατί έπρεπε να γράψει για τη Λυσιστράτη, θυμάμαι, για την Αντιγόνη, για το θέατρο Λυκαβητού, για την Άννα τη Συνοδεινού. Υπήρχε μια πολύ έτσι, όμορφη ιστορία πώς γραφτήκανε και μου είχε ζητήσει να του γράψω στίχους και το έχω αφηγηθεί αυτό, γιατί ήταν μια φοβερή έκπληξη για μένα να μου ζητήσει ο Μίκης να του γράψω στίχους. Και τα πήρε μαζί του και στο αεροδρόμιο, μέσα στο αεροπλάνο άρχισε να τα γράφει. Γιατί κατά το συνήθειό του τράβαγε, έφτιαχνε χιλιάδες μικρά, ας πούμε, πεντάγραμμα και έβαζε πάνω. Δεν είχε ανάγκη να παίξει ένα όργανο, το είχε στο μυαλό του και έβαζε τις νότες. Αυτά γυρίζοντας από το Παρίσι, μου λέει, με παίρνει στο τηλέφωνο, μου λέει, άκουσε τα, με έβαλε μισή ώρα στο τηλέφωνο, τα άκουσα που τα είχε παίξει αυτός και μετά μου χάρισε αυτά τα χειρόγραφα. Άρα υπάρχει και η απόδειξη ότι στο αρχείο ίδρυμα, που υπάρχει στο ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, είναι τα χειρόγραφα του Μίκη.
0: Εσύ αυτά τα γράφεις ηλικία 20 χρονών?
1: Όχι,
0: 23.
1: 22 στα 23.
0: Πώς γράφτηκαν?
1: Είχα γράψει ένα τραγούδι με τον Μάνο τον Λοΐζο που κάναμε, είχαμε επιλέξει με τον άλλον αμέσως μετά από το Καράβια Λίτες, που ήταν το πρώτο μας τραγούδι. Γράψαμε το «Απ' τη Συνοικία», το οποίο ήταν ένα πολύ όμορφο τραγούδι, αλλά δεν βγήκε τότε και 6 χρόνια.
0: Είναι άλλο από αυτό που ξέρουμε το «Απ' τη Συνοικία»?
1: Όχι, αυτό «Κόκκινη Πόλη», ναι. Το γράψαμε το...
0: Απροϋπάρχει δηλαδή. Προϋπάρχει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Κάναμε πειραματισμούς. Είχαμε φύγει από την περιοχή του Πρωτόλιου, γιατί τώρα που βλέπω τα πρώτα τραγούδια που γράφουμε με τον Μάνο, τα κρύβω δηλαδή. Ντρέπομαι. Είναι κάτι πολύ αφελή πράγματα, τουλάχιστον από στιχουργική. Αλλά σε ένα χρόνο ήδη με τη σκληρή δουλειά είχε αρχίσει η πηγή να βγάζει. Οπότε ας πούμε το άκουσε αυτό ο Μίκης, είχε πάει ο Μάνος στο σπίτι του. Του άρεσε πολύ, ήταν μπαλαντοειδές, όχι λαϊκό με την έννοια. Και με βλέπει στον δρόμο τυχαία, μπροστά στο Ρεξ. Δηλαδή, κάθε μέρα βλεπόμαστε με τον Μίκη στους Λαμπράκηδες, μέναμε και κοντά, πήγαινε στο σπίτι του. Αλλά άσχετα από αυτό, έτυχε και μια τυχαία συνάντηση. Μου λέει, έλα εδώ εσύ, στη στάση του Ρεξ. Άκουσα, λέει, χθες ένα τραγούδι καταπληκτικό, ας πούμε, μου έπαιξε ο Μάνος τα καινούργια του. Γιατί δεν μου γράφει και εμένα, μου αρέσει αυτό το ύφος, έτσι το αυτό κτλ. Όπως ξέρεις, μπαλάντες, ο ένας Όμηρος. Που πραγματικά με είχε επηρεάσει τρομερά, γι' αυτό και τα γράμματα τα έλεγε μετά ο μικρός Όμηρος ήταν. Οπότε γράψε μου, λέει, μια σειρά σε ό,τι θέμα θέλεις, φέρε μου την και θα τη μελοποιήσω. Εντάξει, του είπα εγώ αυτό.
0: Δηλαδή και... τα γράμματα από τη Γερμανία ήταν παραγγελιά του Μίκη.
1: Παραγγελιά του Μίκη, ναι. Πήγα λοιπόν, εγώ στρίβω στην Εμμανουήλ Μπενάκη πάνω και αρχίζω να χοροπηδάω. Αφού εξασφάλισα ότι δεν με βλέπει, ας πούμε. Και πήγα, στρώθηκα στη δουλειά. Είχα το θέμα, διάβαζα, δούλευα στην Αυγή τότε, διάβαζα τα γράμματα τα πραγματικά των αναστών. Στη Γερμανία δεν είχα πάει. Άλλη ιστορία αυτή, εντάξει, πώς τα έγραψε για το κλίμα και τα λοιπά. Είχα πάει στην Αμβέρσα και εκεί πέρα είχε γίνει ένα επεισόδιο σε ένα μπαρ που ήταν Έλληνες ναυτικοί και από εκεί βγήκε το, μια ξανθιά από το Wiesbaden. Δηλαδή, ξέρεις, είναι συνειρμοί διάφοροι.
0: Αυτά τα τραγούδια απαγορεύτηκαν. Τι έγινε με την λογοκρισία?
1: Ναι, δηλαδή, κοίταξε, στην αρχή ήταν να τα τραγουδήσει ο Λάκης ο Παπάς. Ήθελε ο Μίκης να χρησιμοποιήσει καινούργιους τραγουδιστές. Ο Λάκης δέχτηκε και μετά αρνήθηκε, γιατί ο πατέρας του δούλευε, ήταν πολιτικός υπάλληλος στην αεροπορία. Το ένα τ' άλλο. Φτάσανε στο ζωγράφο. Ο ζωγράφος τα παρουσίαζε στην Μπουάτ Εσπερίδες της Πλάκας και είχαν γίνει αρκετά γνωστά στην νεολαία. Αλλά σε λίγους μήνες έγινε η πρώτη εβδομάδα λαϊκής, έντεχνης λαϊκής μουσικής στο Λυκαβητό, οπότε τα παρουσίασε δύο βραδίες εκεί ο Μίκης. Αλλά σε δίσκο εγκριθήκανε από την Προεδρία, γιατί τότε πριν από τη δικτατορία υπήρχε αυστηρή λογοκρισία στο δίσκο. Πήγαινε στους τους στίχους και τη μουσική, αν είναι δυνατόν και τη μουσική, για να την περάσουν, ας πούμε. Οπότε εγκριθήκαν μόνο 5 από τα 19-18. Οπότε τι να βγάλεις long play με αυτό. Και μείνανε. Γίνανε λίγο, τα βοήθησε να γίνουν λίγο θρύλος τα τραγούδια, τραγούδια στόμα με στόμα. Είναι
0: και δισκογραφούνται μετά την χούντα.
1: Σε δύο εκδοχές. Στο μεταξύ, βέβαια, το θέμα και το ύφος είχε λίγο δηλαδή, νομίζω ότι παίξαν ένα ρόλο σαν μοντέλο, γιατί γράφτηκαν μετά τα... Καλά, καταρχήν γράφτηκαν οι μετανάστες, που είναι πολύ ωραία δουλειά, με στη Χούντα, από τον Γιώργο του Σκούρτη και τον Μαρκόπουλο. Έγραψε ο Λουκιανός το Αχ Μαρία μόνη στην Πυράρη, έγραψε ο Σαββόπουλος μερικά, δηλαδή το μια βραδιά στο Λεβερχούζεν δώσαν ένα στίγμα, ας πούμε, να τραγουδάει κανείς για τη μετανάστευση με ένα διαφορετικό τρόπο και όχι τον... τον καημό, πώς ήταν τα τραγούδια του Καζατζίδη και τα λοιπά.
0: Όταν πρωτοπαρουσιάστηκαν αυτά, είπες από τον ζωγράφο, έτσι, ο ζωγράφος τα έχει πρωτοπαρουσιάσει.
1: Ναι, άνοιξη του 1966.
0: Και έχει κάνει και ο Μίκης συναυλία με αυτά τα τραγούδια.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω δηλαδή, γιατί εμένα, εγώ, έπεσαν στα χέρια μου κάτι εφημερίδες της εποχής, πολύ δημοκρατικές, που έλεγαν ότι διαφθείρεται την νεολαία με αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι, επειδή πρώτα απ' όλα το ίδιο το περιεχόμενο τώρα. Να έχεις ένα τραγούδια σκαμπρόζικα, με σόκιν, με λέξεις διαφορετικές. Έτσι κι αλλιώς ο πουλιτανισμός, είχαμε και από την αριστερά κάποιους λίγους διανοούμενους, όπως ο Τάσος ο Κουρνάς, πώς είναι δυνατόν, μετά από τον Ελίτη, το Ρίτσο και τα λοιπά, ο Μίκης την ίδια χρονιά να μελοποιεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να λένε μας, αλλά η Ακρόπολη, η εφημερίδα που ήταν τότε η επίσημη εφημερίδα της, ας πούμε, άκρας, δεξιά, όχι της άκρας, τέλος πάντων, ναι, πώς ήταν τα πράγματα μετά τον Εμφύλιο. Τη σατήριζα εγώ σε ένα τραγούδι και έλεγα ότι τη μοιράζουν δωρεάν στα καφενεία στη Γερμανία και ότι κάποιος εργάτης εκεί μετανάστης τις έπαιρνε για να τη λύγει, ας πούμε, δηλαδή. Οπότε έδωσα το έναυσμα, η Ακρόπολη ήταν κυρίως που ξεσπάθωσε, ας πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά τα ξεχασμένα, στα πούμε, τα άγνωστα μάλλον τραγούδια. Ποιο λες να βάλουμε? Πάμε να ακούσουμε το αυτό που έχετε με τον Κώστα, τον Τριανταφυλλίδη.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το πιο σκαμπρόζικο, όπως λέω εγώ, και θα καταλάβει ο ακροατής, ας πούμε, πόσο τολμηρά ήταν για την εποχή τους.

0: Για πες μου για την εποχή που ο Θοδωράκης σταματούσε τις συναυλίες και σε ανέβαζε πάνω και λέγες πείμα.
1: Ναι, αυτό είχε γίνει πιο πριν ακόμα τότε. Όπως το είπες, 20 χρονών. Ήμουνα και στο στρατό ταυτόχρονα, αλλά πέταγα τη στολή. Ήμουνα εθελοντή στην αεροπορία από 18 χρονών. Εκεί γνώρισα και τον Χρήστο Λεοντή στον Άραξο. Οπότε με έπαιρνε, ναι, του άρεσε ένα ποίημα που είχα γράψει στην Επιθεώρηση Τέχνης, ένας άνθρωπος, που ήταν πραγματικά ωραίο και ακόμα μα τι προσωπεύει. Και σταματούσε τον Πιθηγότση, ας πούμε, στη μέση. Δεν ήξερε το κοινό, δεν με είχαν αναγγείλει. Έχουμε ένα νέο ποιητή μαζί μας. Θα διαβάσει ένα ποίημα, έβγαινα εγώ με το χειρόγραφο. Και το έλεγα σε στήλ Μαγιακόφσκι.
0: Ήταν από κάτω, κάπου είχα δει από κάτω, ήταν ο Βάρναλης, ήταν.
1: Ναι, μια φορά, εκτός από την πλάκα που γινόταν όπως στον Άφπλιο στο τζαμί, το παλιό τζαμί που είχε γίνει και ήταν κάτω ο διοικητής της χωροφυλακής, ο πάντες, γιατί όταν έφτανε ο Μίκης εκεί γινόταν ο χαμός. Οπότε ναι, μεν τον κυνηγάγανε με εκείνο ή τον άλλο τρόπο, μερικές, αλλά την άλλη μεριά του λέγανε οι γυναίκες του τι θα γίνει στην αυλή του Θεοδωράκη το βράδυ και θα πάμε πρώτη. Και οπότε ερχόντουσαν και σαν αυτοί. Και τους το διάβαζα εγώ, ένας άνθρωπος και τα λοιπά, και κοιτάγανε, σου λέει τι γίνεται, εδώ ήρθαμε για τον Πιθηγότση. Και... αλλά την άλλη φορά γινόταν μια συναυλία στο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής με τραγούδια του Λεοντή και του Λοΐζου. Τους προωθούσαν ο Μίκης και ο Μάνος, τους νέους ας πούμε συνθέτες, και στίχη Μάνου Ελευθερίου, δική μου. Και απάγγειλα αυτό και ξαφνικά κάποια στιγμή, ενώ τις άλλες φορές τα κατάφερνα, δεν είχε έρθει ακόμα η περίοδος της ας πούμε αγοραφοβίας και της γνώσης όταν είσαι νέος αυτό. Αλλά παρόλα αυτά μπλόκαρα, γιατί βλέπω τον Βρετάκο και το Ρίτσο μπροστά στην πρώτη θέση να παρακολουθούν τη συναυλία των νέων συνθετών. Οπότε σταμάτησε εντελώς, σταμάτησε όλη η αίθουσα. Εγώ τίποτα. Έπαθα ένα για μισό λεπτό περίπου. Χαμογελούσε ο Ρίτσος, ας πούμε. Ξέρεις, ας πούμε. Στο τέλος βρήκα κάποια διέξοδο και συνέχισε, ας πούμε.

0: Και είμαστε στον αστερισμό των γραμμάτων από τη Γερμανία, τα ξεχασμένα αυτά τέσσερα τραγούδια, και έχω επιλέξει σε αυτό το πρώτο ημίωρο της συνάντησής μας να ακουστούν και τα τέσσερα. Θεωρώ ότι είναι πολιτιστικό γεγονός ότι έχουν βρεθεί αυτά τα τραγούδια. Εδώ είναι ο Μπέζος που τραγουδάει την Ευημερία. Κάτι γράφεις μέσα για τον Μπρέχτ. Θα έρθω στον Μπρέχτ μετά και σε σένα. Είναι πολύ ενδιαφέρον τι συμβαίνει στην εποχή του ίντερνετ. Εσύ το έχεις βιώσει. Πάμε να ακούσουμε και το τέταρτο αυτής της δουλειάς, που για μας είναι καινούργια βέβαια, αλλά εσύ την έχεις γράψει εδώ και 60 χρόνια. Είναι ο Κώστας και ο τίτλος είναι εξαιρετικός. Ήταν εσές ο Φουκαράς. Είναι Φουκαράς ο εσές.
1: Ναι, τώρα είναι Γεράκος, έξω από... πουλάει, έχει ένα μπάγκο ας πούμε, πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, πρώτη δεκαετία τι ήταν, αλλά έχει τις αναμνήσεις του και τα κρυφά του τέτοια.
0: Για πάμε στο Φουκαρά, τον εσές.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ?
2: Αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος από την Αθήνα των αδειούχων του Ιουλίου. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στις εθνικές οδούς, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κολυραίκες Παράγκες του πύργου Ηλίας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών. Με μήνυμα του 112 καλούνται οι πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η Ρένα Δούρου. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία. Περισσότερα στο real.gr. Ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στον σταθμό Μουριές αμαξοστοιχεία με 61 επιβάτες, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Έρες.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλε έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και από Ασπρόπυργο έως έξοδο για Ελευσίνα.

0: Σας έλεγα ότι ξέραμε τον Φόντα Λάδη από την αρχαιότητα, τον τραγουδάγαμε. Αυτοί είναι μερικοί, αυτοί που ακούσαμε, μερικοί από εκείνους τους στίχους που τραγουδάγαμε πριν ακόμα γεννηθούμε, στις διαδηλώσεις, στις κινητοποιήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι όταν τα τραγουδάγαμε δεν καταλαβαίναμε τι τραγουδάμε και γιατί τα τραγουδάμε. Εσύ πότε το έγραψες αυτό, Φόντα?
1: Αυτό το έγραψα μάλλον εκεί τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, μια σειρά από τραγούδια που φτιάξαν σιγά σιγά μια ενότητα, αργότερα την ονόμασα Καθημερινός Φασισμός, εμπνευσμένος και από το περίφημο έργο του Μιχαήλ Ρομ, που είναι Συνηθισμένος ή Καθημερινός, είναι δύο εκδοχές. Τα είχε μελοποιήσει ορισμένα από αυτά ο Γιώργος Τσαγκάρης. Χάθηκε αυτή η ηχογράφηση, οι εταιρείες αρνούνταν να τα βγάλουν. Ο ιδιαίτερα ο Πατσιφάς της Λύρα είχε πάθει, μου λέει θα αυτοκτονήσω, δεν μπορώ άλλα πολιτικά τραγούδια κύριε Λάδη, σας παρακαλώ κτλ. Οπότε αργότερα, ίσως και καλύτερα από μια άποψη, τα έδωσα κάποια από αυτά.
0: Φρούτσικος, έτσι. Λοιπόν, έλεγα δεν καταλαβαίναμε τι τραγουδάγαμε, διότι τότε λοιπόν που εμείς τραγουδάγαμε αυτό το τραγούδι, το αιώνιο τραγούδι, το αθάνατο τραγούδι, πιστεύαμε ότι είχαμε τελειώσει με τον φασισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά από 30 χρόνια, από όταν η δική μου γενιά το τραγουδούσε αυτό, μας προκύπτουν οι ναζισταράδες της Χρυσής Αυγής και μας προκύπτει αυτή η μαυρίλα η παγκόσμια. Γι' αυτό σε ρωτάω πότε εσύ το γράφεις αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, το γράφω σε μία από τις περιόδους που κάθε τόσο ο φασισμός σηκώνει κεφάλι. Όπως βλέπεις, δόξα τω Θεώ, και τώρα ακόμα έχουμε, και γι' αυτό είναι επίκαιρα και τα δύο από τα ανεπίδοτα γράμματα από τη Γερμανία, γιατί έτυχε αυτά που είχαν κρατηθεί, γιατί δεν μπορούσε να γίνει ένας δίσκος με 18 τραγουδία. Αυτός ήταν ο λόγος που είχαν κρατηθεί και μετά ξεχάσαμε.
0: Έλεγα προηγουμένως για την εποχή του ίντερνετ και τις ανοησίες ότι, βέβαια αυτό είναι πολύ κολακευτικό για σένα, γραφόταν ίσως και για χρόνια. Ότι οι στίχοι που ακούσαμε είναι του Μπρέχτ. Σε μπέρδεψαν με τον Μπρέχτ, λοιπόν.
1: Έγινε.
0: Δεν είναι παιδιά του Μπρέχτ, είναι του Φόντα του Λάδη.
1: Το είπε. Κάποιος άλλος λέγανε, ξέρεις, αυτές τις συζητήσεις που γίνονται στο ίντερνετ, οι ατέλειωτες, ότι όχι, όχι, αλλά το έχει μεταφράσει ο Λάδης. Τέλος πάντων, ναι. Η καλύτερη, έτσι, πιο επίκη σε αυτή ήταν η φίλη μου, η Μακαρίτσα, η Αριστούλα Ελληνούδη, που μου έλεγε, μου λέει αυτά που γράφουν, εσύ έχεις αφομοιώσει, ξέρεις, με αυτό το, ότι κάτι πρέπει να έχουμε αφομοιώσει και κάπως δεν μπορεί όλα. Και αυτή ακόμα, ναι, όλη τη διδασκαλία του Μπρέχτ, ας πούμε, είσαι ο καταλληλότερος να γράφεις αυτό το ιδίωμα, μου λέει.
0: Λοιπόν, δεν είναι ο Μπρέχτ, είναι ο Φόντας Λάδης μαζί μας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αυτό είναι ένα ακόμα από τα αιώνια, τα αθάνατα τραγούδια του Φόντα Λάδη. Και είναι αιώνιο και αθάνατο, γιατί οι εργάτες θα υπάρχουν πάντα. Βιομήχανοι χωρίς εργάτες είναι δύσκολο να υπάρχουν. Εργάτες χωρίς βιομήχανους είναι πιο εύκολο. Συνόδευσε στο φέρετρο του Λοΐζο από τη Μόσχα.
1: Ναι, από μια συγκυρία βρέθηκα εκεί, ενώ όσο ήταν ο Μάνος από αρκετούς μήνες πριν, μετά από ένα δεύτερο εγκεφαλικό. Και γινόταν μια προσπάθεια, μήπως εκεί οι συνθήκες σε ένα πολύ καλό νοσοκομείο. Και εγώ είχα πάει για να μάθω ρώσικα στο Ινστιτούτο Πούσκιν, που ήταν το χόμπι μου, ας πούμε. Οπότε συνέβη αυτό και μου είπανε, ας πούμε, και έφερα το Μάνο, έγινε η κηδεία, και την άλλη μέρα ξαναγύρισα στη Μόσχα.

0: Πώς γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια μας?
1: Αυτά τα τραγούδια γράφτηκαν εκεί στις αρχές της μεταπολίτευσης, με εμπειρίες και που είχα από την Ευρώπη, τους αγώνες στην Ιταλία που είχα μείνει 6 χρόνια, αλλά κυρίως τα οράματα και τα όνειρα που άνοιγε η καινούργια εποχή, και οι αγώνες που αρχίσαν αμέσως να εκδηλώνονται μετά από 6,5 χρόνια έτσι, σιωπής και φοβέρας, ξέσπασε όλο αυτό το πράγμα. Απεργίες της Λάρκο, θυμόμαστε τι γινόταν, της Πυρκάλ, οπότε μου λέει και ο Μάνος, αυτό το δίσκο, αυτό το κύκλο τραγουδιών που τόσο καιρό λέμε από τα νιάτα μας, είμαστε ήδη πάνω από 30 και έλεγε από τα νιάτα μας, να κάνουμε εργατικά τραγούδια, πότε θα το κάνουμε? Γιατί είχαμε γράψει το «Απ' τη συνοικία», όπως είπαμε πριν. Οπότε υπήρχε η μαγιά και ο σπόρος και το έδωσα εγώ μια σειρά από τραγούδια. Βάλαμε στο τέλος και φτιάξαμε ένα τραγούδι, το εισαγωγικό, το «Λιώνουν τα νιάτα μας στη Βιοπάλη», που είχε...
0: Πώς νιώθεις όταν τα ακούς αυτά τα τραγούδια στις συγκεντρώσεις?
1: Πολύ, πολύ όμορφα.
0: Υπάρχει συγκέντρωση που δεν ακούγονται αυτά τα τραγούδια? Ναι.
1: Καμιά φορά περνάω, γιατί τώρα παλιά ήμουνα μέσα, αλλά τώρα περνάω απ' έξω ή από τον παρακάτω δρόμο, αν ακόμα κάνω καμιά βόλτα, και τώρα να ξέρεις ότι κατεβαίνει ένα ποτάμι από την Πανεπιστημίου Συνάσης Σταδίου και να ακούς να λένε τη τσιμινιέρα. Κάποιος άλλος θα έλεγε ένα λεπτό του λεπτού να έπαιρνα από κάθε εκτέλεση του τραγουδίου, θα είχα γίνει πλούσιος, αλλά εγώ γίνομαι πλούσιος έτσι ακούγοντάς τα, ας πούμε.

0: Real FM. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με...
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο στη Στέγης ή Ταράτσας. Θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με τον Φόντα Λάδη. Ποίηση, θέατρο, δημοσιογραφία, πεζά, δοκίμια, εκδηλώσεις.
1: Κοιμάσαι καθόλου? Γράψιμο.
0: Κοιμάσαι καθόλου?
1: Κοιμάμαι, αλλά πότε κοιμάμαι?
0: Είσαι αιώνιος φοιτητής εσύ, ε?
1: Κοιμάμαι την ημέρα. Και είχα γράψει ένα παιδικό τραγούδι κάποτε και σε ένα δίσκο που τραγουδούσε η Τάνια Τσανακλείδου. Άρης Μάρης Κουκουνάρης με μουσική του Τόκα. Και μου ήρθε έτσι ένα τετράστιχο και λέω, γεια σου Τάνια, γεια σου Μάρη, με τη Τόκα, με την Χρυσή σου Ρόκα και τα λοιπά που μου έρχεται. Και λέω, γεια σου και σε ένα Φόντα Λάδη που ροχαλίζεις το πρωί και γράφεις όλο το βράδυ. Και ήρθε και έδεσε τώρα.
0: Σπαρτή.
1: Η γέννηση, ναι, στην κατοχή.
0: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ανακαλύπτεις τον έφηβο Λάδη, τον αιώνιο έφηβο, στη Δράμα βασικά. Ε.
1: Μπράβο.
0: Η Δράμα, ναι, είναι, ναι, το τόπο.
1: Μια ζωή γυρίζαμε, είτε τις γειτονιές Αθήνας, συνοικίες, αλλάζαμε σπίτια, είτε πόλεις, γιατί ο πατέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος, είναι γυμνασιάρχης, φιλόλογος, από αγροτική οικογένεια, αυτοδημιούργητος, και αυτό το πράγμα τότε τους εκπαιδευτικούς και τους στρατιωτικούς ιδιαίτερα δεν στεκόσουν να ήσουν με τα μπαγκάζια έτοιμα για την επόμενη μετάθεση. Οπότε βρέθηκα στη Δράμα και ήταν πολύ σημαντικό, δεύτερη πατρίδα μου, παρόλο που έμεινα μόνο 2 χρόνια, γιατί ήταν δόξα Δράμας τότε. Στα αυτά, Κασατζίδης από τον ομό Δράμας.
0: Λουκανίδης ήταν τότε στη δόξα.
1: Ήτανε τα αδέρφια Λουκανίδη, ναι. Και μάλιστα ο Θανάσης ο Λουκανίδης είχε, ας πούμε, το πρώτο προποτζίδικο της Ελλάδας, σαν κίνητρο, ας πούμε, σχεδόν επαγγελματικό, με τον Ιγνατίου, είχαν στο ιατρικό δρόμο της Δράμας ένα πρακτορείο. Οπότε εκεί έβγαλα τις πρώτες μαθητικές εφημερίδες, ήμουν ανταποκριτής στα αθλητικά χρονικά, είμαι τη Δράμα και τη Δόξα, ας πούμε, και έγραψα τα πρώτα διηγήματά μου στον τοπικό τύπο. Οπότε έγινα αριστερός από παρέες, ας πούμε, διανοωμένων λίγο μεγαλύτερων από είχαν τελειώσει το γυμνάσιο ή ίσως και το πανεπιστήμιο, η ελίτ, ας πούμε, της πόλης, Μπετόβεν, Ρίτσος, Βρετάκος και τα λοιπά, αλλά κυρίως η κοινωνική κατάσταση. Όλος ο νομός Δράμας, μετανάστες, καπνοτόπια, όλοι μου οι φίλοι, οι συμμαθητές από χωριά και εμένα σε κάτι δωμάτια, 3-3 και τα λοιπά. Όλα αυτά με κάνανε, ας πούμε, να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Οπότε ερχόμενο στην Αθήνα πήγα στα γραφεία του περιοδικού Επιθεώρησης Τέχνης να τους δώσω τα πρώτα μου ποίηματα, τα οποία δημοσιευθήκαν σε ηλικία 18 χρονών στη στήλη νέοι ποιητές.
0: Την πρώτη εφημερίδα την έχεις βγάλει στο σχολείο, έβγαζες τη σχολική εφημερίδα?
1: Την πρώτη μου εφημερίδα την έκανα 5 ετών, που είχα, μάλλον εκεί λίγο στον ήπιο, μεταξύ πρώτης δεν θυμάμαι, που είχα πάθει και μία και κάθισα ένα χρόνο, δεν πήγα σχολείο, και είχα ένα φιλαράκο λίγο μεγαλύτερο που έκανε κάνω ωραία σκίτσα και φτιάξαμε ένα περιοδικό χειρόγραφο, το στείλαμε στον Ανεμοδουρά που έβγαζε το
0: μικρό
1: ήρωα, αλλά τότε έβγαζε πιο πριν τον Υπεράνθρωπο, τον ελληνική εκδοχή, και είχε έναν ήρωα, τον Κοντοστούπη. Εμείς φτιάξαμε λοιπόν ένα περιοδικάκι ο Κοντοστούπης και το στείλαμε.
0: Στα 5 έγινε αυτό.
1: 6, ξέρω εγώ. Οπότε μας απάντησε και έγραψε μέσα στο περιοδικό ότι, αγαπητοί μου μικροί φίλοι, πήρα το καταπληκτικό περιοδικό σας κτλ.
0: Με τον Γκιόνι φτιάχνετε μετά τη Χούντα ένα περιοδικό το οποίο δεν ήταν μακρόβιο. Ωστόσο, η έγκλη του φτάνει μέχρι και σήμερα.
1: Μερικά πράγματα δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί είχε επιτυχία αυτό το περιοδικό. Δηλαδή το βγάζαμε χήμα, αυτοσχεδιάζαμε, δεν ξέραμε να κάνουμε σελιδοποίηση, βάζαμε. Αλλά επειδή είμαστε μέσα στην καρδιά των γεγονότων, ήταν όλοι φίλοι, βάζαμε, φαίνεται, πράγματα που ενδιαφέραν τον κόσμο. Έπειτα, δηλαδή καλλιτεχνικά, έπειτα δεν υπήρχε άλλο. Υπήρχε το Αντί, υπήρχαν άλλα περιοδικά ή κομματικά ή πολιτικά, με τη μεταπολίτευση που δίψαγε ο κόσμος, αλλά ένα καθαρά πολιτιστικό περιοδικό Δεν υπήρχε και μάλιστα αισθανθήκαμε και λίγο και την ανάσα πολλών που μας ρωτάγανε, ας πούμε, πολύ ωραία, αλλά που ανήκεται, ας πούμε. Δηλαδή έπρεπε οπωσδήποτε, δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας και σε καμιά κατάσταση ότι ένα πολιτιστικό περιοδικό μπορούσε να είναι στον χώρο της αριστεράς, αλλά να μην ανήκει, δηλαδή. Οπότε μετά πολλά 18 μήνες καταφέραμε να κρατηθούμε. Αλλά άφησε πραγματικά αποτύπωμα.
0: Χούντα, φεύγεις Ιταλία.
1: Χούντα μένω καταρχήν 6 μήνες, παρανομία, δηλαδή την παρανομία. Όποιον βλέπανε από την νεότερη γενιά που δεν είμαστε στις λίστες των πρώτων συλλήψεων, τους μαζεύανε μετά. Τους βλέπανε στον δρόμο, όποιος έκανε. Οπότε αναγκαζόμαστε, δουλειά δεν υπήρχε.
0: Κρύβεσαι εκείνη την περίοδο.
1: Κρυβόμαστε. Ναι. Πότε στην αρχή σε φίλους, μετά. Αυτά και αρχές Σεπτεμβρίου πιάνουν το πρώτο κλιμάκιο του ΠΑΜ. Ήταν τότε τέλος πάντων στο σπίτι του Μάνου του Λοΐζου, ο οποίος είχε κυπριακό διαβατήριο, τον καλέσαν στην ασφάλεια γιατί εκεί κάποιοι μας μοιράζανε τις εκδόσεις, ας πούμε, τα έντυπα του πατριωτικού μετώπου. Ο Λοΐζος και του λένε, κοίταξε να δεις, θα σε απελάσουμε ή μη βάσεις το τι είσαι κυπριακής καταγωγής. Και έτσι, ας πούμε, ήρθαν και σε μένα, ευτυχώς έλειπα εκείνη τη στιγμή, για να δούνε ποιος κρύβεται σε αυτό το σπίτι, και είχα ένα παλιό διαβατήριο που είχα βρεθεί στο εξωτερικό το 65 και έφυγα άρον-άρον για το αεροδρόμιο. Και τα λεφτά που είχα μαζί μου, δηλαδή, φτάνανε να φτάσω μέχρι τη Ρώμη. Αυτό καθόρισε το γεγονός ότι όπου μας περιθάλψαν αμέσως υπήρχε ένα αυτή των πολιτικών κομμάτων, ένα, όχι σωματείο, τέλος πάντων, ένας φορέας που αμέσως για μερικούς μήνες, μέχρι να μάθεις τη γλώσσα, μέχρι να σου δίνανε, σε πήγαινε σε μια πανσιόν, όπου βρήκα το Μάνο. Το Λοΐζου που είχε φτάσει 10 μέρες πριν και ούτε περίμενε ότι θα δει ξαφνικά εμένα. Δηλαδή πρώτα έφυγε ο Μάνος και τον λέγαμε, ρε μπαγάσα, φεύγεις, δεν τρέπεσαι, ας πούμε, και τα λοιπά. Και μετά από 2-3 μέρες ήρθε η αστυνομία στο δικό μου σπίτι. Ναι, η Ιταλία, ταξίδια σε όλο τη, κυρίως αντιδικτατορική δράση, δεκαετία φοβερή, ξέρεις τώρα τι γινόταν το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 εκτός από τη Χούντα στην Ελλάδα, τι άλλο γινόταν σε όλο τον πλανήτη.
0: Η Ιορδανία πώς έφτασες?
1: Μπα και που το ξέρεις εσύ ότι έφτασε.
0: Κάτι έχω ακούσει.
1: Όχι, δεν ήταν τίποτα. Η Ιορδανία, αφού κάθισε ένα-δυο χρόνια στη Ρώμη και αφού είχαμε μια έτσι, ο καθένας, μια ενεργή δράση, μαζεύαμε λεφτά, βγάζαμε έντυπα, τα στέλναμε κρυφά στην Ελλάδα, ανήκαμε σε διάφορες ομάδες ή σε κόμματα όπου οι ιδέες πηγαίνουν ερχόντουσαν, βράζανε οι δρόμοι. Σκέψου τώρα, Γαλλικός Μάης, Πράγα, θάνατος Τσέ, φοιτητικό κίνημα, Βιετνάμ, δηλαδή δεν σταμάτησε, πολιτιστική επανάσταση στην Κίνα, τα πάντα, ας πούμε, μέσα σε 2-3 χρόνια. Μέσα σε αυτό το κλίμα υπήρχε και το Παλαιστινιακό, που δυστυχώς υπάρχει ακόμα, και κάποιες ομάδες φτιαχνόντουσαν και πηγαίναν εκεί για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους Παλαιστίνιους και να πάρουν και ένα πολιτικό, κυρίως, όχι τόσο στρατιωτικό μάθημα από τον αγώνα των Παλαιστινίων. Και έτσι βρέθηκα στην Ιορδανία.
0: Αυτό που ακούσαμε, γιατί ξεχάστηκα, είναι το πρώτο τραγούδι, το Καράβι.
1: Το Καράβι Αλίτες, ναι, είναι το πρώτο. Γράφτηκε με τον τρόπο που έγραφε ο Μάνος πολύ συχνά τα τραγούδια. Του ρώταγε τη γνώμη σου για τη μουσική, σου λέγε τη γνώμη του για το στίχο, αλλάζαμε κάτι. Και συγκεκριμένα αυτό το γράψαμε σε ένα πατσατζίδικο του Νόντα, που ήταν ανάμεσα σε δύο θέατρα στην αρχή της Αλεξάνδρας, το Πάρκ και το Μετροπόλιταν. Στο ένα έπεσε ο Θεοδωράκης στην Όμορφη Πόλη, στο άλλο έπεσε ο Χατζηδάκης στην Οδό Ονείρων. Εμείς τι κάτι ξημερώζει, βραδιάζει εκεί, ας πούμε, να ακούμε, να μπαίνουμε, να βγαίνουμε. Οπότε στο ενδιάμεσο ήταν αυτό το στέγη που ξενυχτούσε. Σύγναζε ο Τάσος ο Λιβαδίτης, σύγναζαν οι πάντες. Δυστυχώς σύγναζε και ο Μανιαδάκης, ο περίφημος, εκεί στα γεράματα.
0: Υπήρχε ακόμα, μεταξά, υπήρχε ακόμα αυτός.
1: Ναι, και τον αγνούσαμε, αλλά ερχόταν εκεί, κάπου καθόταν, ας πούμε, και με μια κιθαρούλα ο Μάνος γράψαμε το Καράβι Αλίτες, σιγά σιγά. Να φανταστείς τώρα, παράγγελνες, ας πούμε, μισή μερίδα μακαρόνια, μισή μακαρονάδα, μισή φέτα, ολίγη από φέτα, ένα καρτούτσο και τα λοιπά. Και εγώ θα δώσω ώρες ατέλειωτες. Οπότε εκεί γράφτηκαν τα καραβιαλίτες.

0: Για πες μου για τη Βαλπονία.
1: Η Βαλπονία, το πραξικόπημα στη Βαλπονία, είναι ένα θεατρικό έργο που άρχισα να το γράφω στην παρανοία, που σου έλεγα ότι έμενα από εδώ και από εκεί στη διάρκεια της Χούντας. Οι αντιδράσεις μου, οι συναισθηματικές στην αρχή, για αυτό που είχε γίνει. Γιατί όλο είναι ένα, ας πούμε, θεατρικό, το οποίο το δούλεψα αρκετά χρόνια. Το 1970 στη Ρώμη πια το μεταφράσαμε και στα Ιταλικά και πήρε και ένα βραβείο εκεί σε ένα διαγωνισμό στο Σανταρκάντζελο.
0: Το πρώτο βραβείο.
1: Τη Ρωμάνια, ναι. Και στην ουσία είναι ένα μονόπρακτο όπου ένας λαός, μια μικρή χώρα, ένα πριγκιπάτο της Ευρώπης, γίνεται ένα πραξικόπημα. Πώς αντιδράει ο λαός και τι κάνει. Γιατί στην ίδια χώρα έχουν γίνει 10 πραξικοπήματα, 2 εμφύλοι κτλ. Οπότε έχει και χωρικά. Αυτό σιγά σιγά ολοκληρώθηκε, βγήκε και σε βιβλίο σχετικά πρόσφατα από τη σύγχρονη εποχή και μέσα εκεί έχει και τραγούδια. Κάποια τραγούδια, ένα από αυτά είναι αυτό που ακούμε, μουσική Γιώργου Κομπογιάννη. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα CD όπου τραγουδάει η Πολυξένη Καρακόγλου αυτά τα τραγούδια όλα. Αλλά προέρχεται, λέμε τώρα, από το θεατρικό Βαλπονία που με ρώτησες. Τώρα γίνανε διάφορα και στους 11ους στην Ρωμανία κάναμε και το λεγόμενο, τότε το λέγανε θέατρο γκουερίλια, δηλαδή θέατρο δρόμου. Και είχα πάει εγώ με 40 φοιτητές και αυτοεξόριστους Έλληνες από τη Ρώμη με πούλμαν και κάναμε ένα, ας πούμε, happening, ένα αυτό που κάνουν καμιά φορά. Αλλά ήταν τόσο ζωντανό που ήρθε η αστυνομία, η χωροφυλακή τότε, από το Ρίμινι και μας έπιασε και έτσι είχε πλήρη επιτυχία.
0: Τα τραγούδια του νόμου και της τάξης.
1: Ναι. Μια συλλογή έφτιαξα από πολιτικό στίχο που άλλα είναι από θεατρικά, άλλα είναι έτσι γραμμένα, από διάφορες προελεύσεις, ας πούμε, όπου σαν βιβλίο βγήκε πρώτα από τη σύγχρονη εποχή και έτσι ξεκίνησε και μια πολύ γόνιμη τα τελευταία 3-4 χρόνια συνεργασία μου με τον εκδοτικό οίκο αυτό. Ήταν το πρώτο βιβλίο. Σε συνέχεια 9 από αυτά τα τραγούδια, τα τραγούδια του νόμου και της τάξης με τον ίδιο τίτλο, βγήκανε με την Πολυξένη την Καρακόγλου σε ένα βιβλιαράκι CD.
0: Πάμε να πάρουμε λοιπόν μια γεύση και από αυτή την δουλειά. Πάμε να ακούσουμε την Πολυξένη, ο Κοντιλοφόρος.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και από Ελευσίνα έως Μέγαρα και στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Αύξηση 4% σημειώνει το Brent που προσεγγίζει τα 88 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την καταστροφή στρατιωτικού πύργου επιτήρησης του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Μοναδική υποψήφια για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η Ρένα Δούρου. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, δεν σε προλαβαίνω. Δεν σε προλαβαίνω. Τα κυριακάτικα, το τετράδιό μου, λογοτεχνία για παιδιά, μικρές σημαίες. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Ανατομία ενός εγκλήματος.
1: Ανατομένος εγκλήματος, στίχοι που γράφτηκαν πριν από πολλές δεκαετίες, πρωτοδημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Πολιτιστική που έβγαζε ο Αντώνης ο Μακαρίτης ο Στεμνής.
0: Α, δεν είπαμε για το περιοδικό με τον Γκιόνι, το
1: τετράδιο.
0: Το τετράδιο.
1: Ναι. Είναι γνωστό τίτλος, έχει και άλλα περιοδικά έχουν βγει με αυτό το τίτλο και συνεχίζουν να βγαίνουν, είτε αυτό, αλλά το... σκεφτήκαμε πάρα πολύ τέλος πάντων και το βαφτίσαμε τετράδιο. Ήταν και η Φρίντα η Μπιούμπη, η δημοσιογράφος στην αρχική ομάδα, αλλά με τις πρώτες δυσκολίες ή για κάποιους λόγους το τρίτο τεύχος, γιατί μας συλλάβανε όταν το βγάλαμε δηλαδή μέσα στη Χούντα, ήρθαν ένα πρωί και μας πήγαν στον Πάμπαλη. Οπότε λέω, όλες κοιτάξτε να δείτε, τώρα καταλαβαίνουμε, λέει Σαββόπουλος, Γαβράς, βλέπουμε η δισογραφία, κόφτε το, γιατί ας πούμε είχαν αρχίσει να ξαναστέλνουν τότε και νέους, ας πούμε, στη Γιάρο, νομίζω, τον Πατελή, τον Βούλγαρη είχαν στείλει κτλ. Και μας άφησε με την προϋπόθεση, γιατί ήταν από τη Δημητσάνα, από όπου έτυχε να είναι και ο Γκιόνης, αλλιώς δεν θα την είχαμε. Και τρεπότανε, ως λέω, μπάμπαρες δεν μπορώ να πηγαίνω, ας πούμε, στη Δημητσάνα. Αλλά μετά από 10-15 μέρες άρχισε το Κυπριακό, το πραξικό με αυτά, πέσανε, οπότε το επόμενο τεύχος έτσι κι αλλιώς ήταν επί μεταπολίτευσης.
0: Ανατομία λοιπόν, ενός εγκλήματος.
1: Ανατομία είναι λοιπόν, γράφτηκαν παλιά, στη δεκαετία του 70, από τότε τα σκίτσα Ρεοστάθης του αρέσανε, που ξεκινούσε σαν σκητσογράφος. Έχουμε μια συνεργασία 50 χρόνων και πόσο, τους 40 με τον Στάθη, να μην λέω και την ηλικία του, καλά τη δική μου. Αλλά μετά ήρθε η στιγμή που τα πήρε ένας συνθέτης, που είχε κάνει μια ωραία δουλειά σε στίχους του Καμπανέλη, και εγώ ήμουνα στην Αμερική για μια έρευνα που έκανα για κάτι που είχα αφήσει η Μίτερλες στο Λος Άντζελες, και άκουσα μια σειρά τραγουδιών που σε στίχη ποιήση Καμπανέλη, λέγεται ο συνθέτης Σπύρος Εξάρας, είναι κιθαρίστας, ζει στη Νέα Υόρκη, μεγάλος τζαζίστας και τα λοιπά, του τα έστειλα και φτιάξε μια πολύ ωραία σειρά από 11 αστυνομικά τραγούδια, έτσι τα ονόματα.
0: Παρέκαμψα αυτό που είπες για τον Στάθη, πυργαίος είναι, του αξίζουν όλα να τα πάθει. Λοιπόν, για πες μου κάτι, πώς τα έλεγες, πώς το έλεγες το πολιτικό τραγούδι, τραγούδι πολιτικής ψυχαγωγίας, διδακτικό τραγούδι, πώς το...
1: Κοίταξε, υπάρχει το πολιτικό τραγούδι, έχει υποείδη, λογικό είναι υβρίδιο, μπορεί να συγγενεύει ένα πολιτικό τραγούδι να έχει και ερωτικό στοιχείο μέσα, να έχει και τα πάντα, και θρησκευτικό μπορεί να έχει όπως το spiritual και να είναι και πολιτικό. Αλλά έχω μια θεωρία για το πολιτικό τραγούδι που έχω γράψει ένα άρθρο παλιά στο Ριζοσπάστη και επαναλαμβάνεται, ότι υπάρχει και το αυστηρά πολιτικό τραγούδι, ας το πούμε το μπρεχτικό, που έχει πάρει αυτή την, το οποίο πιστεύω υπηρετώ στο μεγάλο βαθμό όσο μπορώ, κατά καιρούς εκεί ανήκουν τα τραγούδια του νόμου και της τάξης. Η ανατομία εγκλήματος είναι, ας το πούμε, αστυνομικά τραγούδια τα ονομάζω, ή τραγούδια κόμικ. Αυτό είναι μια άλλη μικροθεωρία που αφιάχνουν αυτή την εποχή. Ξεκινάει από τα γράμματα από τη Γερμανία, δηλαδή ότι ένας κύκλος τραγουδιών μπορεί να δώσει την ατμόσφαιρα και την ουσία για ένα κόμικ, σαν να είναι τα γράμματα από τη Γερμανία, έχει τύπους, χαρακτήρες. Δεν μιλάω για τραγούδια όπως ο Νίκος, πώς λέει, ο Φωνιάς, πώς το λένε, του Γκάτσου, ναι, που είναι ένα κόμικ ολόκληρα, δηλαδή μόνα τους δημιουργούνται μια ιστορία. Λέω, στην αλληλουχία τους όλα τα τραγούδια είναι ένα κόμικ, ας πούμε.
0: Πολιτικό τραγούδι υπάρχει σήμερα? Η ραπ τι είναι?
1: Πολιτικό τραγούδι υπάρχει βέβαια σήμερα, αρκετά σημαντικό. Τις τελευταίες δεκαετίες παράλληλα η ραπ είναι βασική συνισταμένη, στο βαθμό που τα ξέρω και τα παρακολουθώ, αλλά κάτι ξέρω, ας πούμε. Κάποτε είχαμε κάνει μια με τους Υπεραστικούς, που είναι ένα συγκρότημα, είχαν και μια κίνηση.
0: Έτσι. Καταπληκτικά παιδιά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και υπέροχο συγκρότημα.
1: Μπράβο. Είχαν τη τέχνη εν κινήσει. Τότε ήρθαν και με βρήκαν να μου στήσουν την άδεια για να χρησιμοποιήσουν το στίχο το καθημερινός φασισμός σε κάποια δουλειά τους. Γίναμε φίλοι. Λοιπόν, κάναμε μια καταγραφή και βρήκαμε ότι είναι δεκάδες τα συγκροτήματα που κάνουν πολιτικό τραγούδι. Τα άκουσα όλα, τους είπα αν μπορούν να κάνουν ένα μικρό φεστιβάλ πολιτικού τραγουδιού, το να τάλω διάφορες ιδέες. Δεν έγινε κάτι. Τότε ήρθα λοιπόν στη συνάφεια, ξέρω τους social waves, ξέρω τους, ας πούμε, τους άλλους, όχι τους υπεραστικούς, πώς λέγονται,
2: κινηθνητοί
1: και τα λοιπά. Μετά βρέθηκα στις κινητοποίησεις που γίνανε έξω από το Εθνικό Θέατρο για τις παραστατικές τέχνες τότε και βρέθηκα, δηλαδή, να βλέπεις τώρα δεκάδες χιλιάδες νεαρούς και να κατεβαίνουν την Αγίου Κωνσταντίνου και να ξέρουν όλα τα τραγούδια που είπαν τα συγκροτήματα και τα πολιτικά και να τα τραγουδάνε όλα μαζί, σε πιάνει η σηκώνει τρίχα σου, δηλαδή είναι φαινόμενο. Βέβαια, η ραπ έχει μουσικά όρια, ας πούμε. Πέρα από τα άλλα που αρχίσανε με αγγλόφωνο στίχο, σιγά σιγά εξελίχθηκε, αλλά βλέπεις καταφεύγουν στο δημοτικό τραγούδι ή σε επιτυχίες όπως το «Ημέρα εκείνη θα αργήσει» που μόλις ακούσαμε και βάζουν, ας πούμε, και δικούς τους στίχους, λένε τώρα έτσι τα τίβο, όπως λέγεται αυτό το μόνοι τους, αλλά χρειάζεται μελωδία το πράγμα και καταφεύγουν σε τραγούδι.
2: Πάμε να ακούσουμε «Ανατομία ενός εγκλήματος», Γιώργος Νταλάρες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πριν κλείσουμε, πες μου δύο λόγια για την αστυνομική λογοτεχνία.
1: Έχω γράψει αρκετά, αλλά πάνε παράλληλα με όλα τα άλλα. 4 βιβλία, ετοιμάζω κάποια άλλα. Είχα γράψει από το δεκαετία του 80 ένα άρθρο στο Ριζοσπάστη πάλι, συνηγορία υπέρ της αστυνομικής, που αναφέρεται και στην ιστορία της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, ότι έκανε μια τομή αυτό το άρθρο. Ας πούμε, αναφέρομαι στη γνώμη του Μπρέχτ πάλι, δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτό, του Μπόρχες, του Ντίρεμα, του Φρίς, που γράφουν καλή αστυνομική λογοτεχνία, αυτό που λέω εγώ καλή. Έχουμε πολλές σχολές. Είναι η σχολή του Ντόιλ, του Τσέστερτον, υπάρχει η Αμερικάνικη σχολή, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτά τα θέματα. Εγώ μαζί με τη Διτίνα τη Δανέλη είμαστε οι πρώτοι που γράψαμε μετά από το Γιάννη Μαρή και το αναφέρεται και αυτό, ας πούμε, αστυνομική. Δηλαδή βοηθήσαμε στην αναγέννηση του είδους και να προσεχθούν οι θετικές πλευρές της αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Λοιπόν, υπόσχεσαι ότι θα τα ξαναπούμε. Και
1: πολύ ευχαρίστως.
0: Το λέω αυτό γιατί κλείνοντας.
1: Ναι, είμαστε ακόμα.
0: Αυτό ακριβώς. Εσύ έχεις κατακτήσει μία αθανασία, την οποία προφανώς δεν τη γνωρίζεις, αλλά δεν το γνωρίζεις ή εν πάση περιπτώσει δεν θέλεις να μιλάς γι' αυτό. Εγώ που θέλω να μιλάω γι' αυτό, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται, ενώνονται, παλεύουν, διεκδικούν, κινητοποιούνται, απεργούν. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε οξυγόνο, το οξυγόνο του δίκαιου, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, θα σε τραγουδάνε αιώνια, θα τον τραγουδάμε αιώνια τον Φοντά Λάδη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ.
1: Και όνειρο μου.
0: Και κυρίως θέλω να σε ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας, που είσαι με εμάς.
1: Ωραία. Τα έπιασε το υπονοούμενο.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκων. Όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καρδάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

αγκαλιά και ένα φιλί και θα στα δώσει.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Το ωράριο λειτουργίας είναι 11 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 3-1 ο Ολυμπιακός κέρδισε την Φορτούνα Σίταρτ σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Ολλανδία. Και τα 3 γκολ των Ερυθρολεύκων πέτυχε ο Ζώτα Σίλβα. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στον σημερινό ημιτελικό του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης στο ΆΚΑ. Κέρδισε με 2-0 σετ την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρξ. Πρόκριση στους 4 και για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά του Gstaad της Ελβετίας. Απέκλεισε με 2-1 σετ τον Γάλλο Αρτούρ Ρίντεκνέτς. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 βοφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα.
1: 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Σάββατο, πια 18. Πού είναι το πανηγύρι που μας λέγανε? Και λέγαμε ότι θα πάμε. Α, μπράβο, στο σουλάρι, ναι. Όχι, όχι, άλλο το κοροπί. Το κοροπί ήταν το ένα που ήταν κοντά και το... Στο σουλάρι, ναι, ναι, εκεί. Καλά το πες. Ο καπιταλισμός λέει και κεφαλαιοκρατία της δεξιάς τρόικας και της δεξιάς κυβέρνησης στη χώρα μας, η οποία είναι και χειρότερη από τις τρόικας, έχουν ρημάξει στους φτωχούς, τους μικρομεσαίους και γενικά το λαό, και δεν ξέρω που θα πάει αυτό, με ακρίβειες, κρίση, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, λογαριασμούς, φόρους βενζίνης κτλ. Να είστε καλά. Γεια σου, συνονόματε φίλε Μανώλη. Άμεση λέει δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο οι πολίτες συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων αυτοπροσώπων χωρίς την εκλογή αντιπροσώπων ή βουλευτών. Ουσιαστικά ο λαός ασκεί απευθείας στην εξουσία μέσω της άμεσης συμμετοχής του. Βασικά χαρακτηριστικά εφαρμογής. Συνέλευση των πολιτών. Η κύρια λειτουργία λέει του πολιτεύματος γίνεται σε ανοιχτές συγκεντρώσεις όπου όλοι οι δικαιούχοι πολίτες μπορούν να συζητήσουν, να προτείνουν και να ψηφίσουν για νόμους και κρατικές υποθέσεις. Ομόφωνη και πλειοψηφική απόφαση. Οι αποφάσεις λέει λαμβάνονται άμεσα από την πλειοψηφία των πολιτών. Εκτελεστικός και νομοθετικός ρόλος. Οι ίδιοι πολίτες επιφορτίζονται με την εφαρμογή των νόμων και την κρίση υποθέσεων, συχνά μέσω κλήρους για τις τελέχους διοικητικών και δικαστικών θέσεων. Θα φάει ο ένας τα σηκώτια του άλλου. Εκεί που ράγισαν, λέει, οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη, υπήρχε η βίλα του Ναύαρχου Μιαούλη. Την έδωσαν αντιπαροχή, έχει μείνει μόνο το εκκλησάκι. Εν τω μεταξύ, εκεί, ξαφνικά το θέμα χάθηκε από τη δημοσιότητα. Πρέπει πρώτα θέσω από εβδομάδα πάλι να το κινήσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Γιατί ήταν εκεί η συνέλευση που θα κάνανε. Η συνάντηση εκεί στο Δήμο, τι έγινε τελικά? Μπήκανε, πήρανε τα σχέδια από τους μηχανικούς, τις μελέτες, τι έχει γίνει? Να το δούμε. Κύριε Σταυρακάκη, τι έχουμε?
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός φιλικό παιχνίδι κέρδισε την Φορτούνα Σίταρτ στην Ολλανδία με 3-1. Ο Ζώτα Σίλβα τα 3 τέρματα για τον Ολυμπιακό. Όπως όλα δείχνουν, γιατί υπάρχουν και δηλώσεις του προπονητή της Χαλ. Η Χαλ φέτος ανέβηκε στην Premier League. Ο Κωνσταντής Τσολάκης οδεύει για την αγγλική ομάδα. Ο προπονητής είπε ότι είναι κλεισμένος κατά 95% και απομένουν να πέσουν υπογραφές για να φύγει ο Τσολάκης να πάει στην Χαλ. Και ο Ολυμπιακός κινείται για τον Γερμανό τερματοφύλακα για να καλύψει το κενό αυτό του Τσολάκη, τον Στέφαν Ορτέγκα, με θητεία στην City, πέρασμα από την Forest. Κινείται λοιπόν για να έρθει αυτός. Η ΑΕΚ Πινέδα τέλος. Ο Πινέδα πάει στο Μεξικό, πάει στην Μοντερέι.
1: Περίμενε μισό λεπτό. Ο Τσολάκης θέλει να πάει εκεί πέρα?
2: Κοίτα, δεις, τώρα Premier League είναι, νεοφώτιστη στην Premier League.
1: Ναι, δεν είναι νεοφώτιστη, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
2: Ναι. Καταλαβαίνεις ότι όποτε και να λέμε τώρα είναι Premier League.
1: Άλλο τώρα να παίζεις Champions League και άλλο να παίζεις
2: σε τέτοια ομάδα.
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια, Premier League έχεις απέναντί σου άπαντες, αλλά εντάξει, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, Πινέδα τέλος από την ΑΕΚ, από το μεσημέρι το έχουμε πει. Και πάει στο Μεξικό, στην Μοντερέι, εκεί προπονητής είναι ο Ματίας Αλμέιδα. Στο ΠΑΟΚ, ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, υπέγραψε, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή από την Κοπενχάγη. Νομίζω ότι είναι καλή μεταγραφή. Μεταγραφή ουσίας, αυτή η μεταγραφή του Χατζηδιάκου στον ΠΑΟΚ. Εγώ τον Χατζηδιάκο τον θεωρώ έναν αρχικά τίμιο στο παιχνίδι του παίχτη. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις εσύ.
1: Καλός παίχτης είναι, πολύ καλός.
2: Και είναι ένας πολύ καλός παίχτης.
1: Πόσους Χατζηδιάκους έχουμε στην Ελλάδα?
2: Ναι, μέχρι το 2029.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, πάμε πρώτα, να πάμε λίγο τώρα πρώτα στον Στίβο, όπου γίνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών στο Ριέτι στην Ιταλία. Εκεί λοιπόν σήμερα, την σημερινή απογευματινή ημέρα, είχαμε δύο πολύ πολύ σημαντικές επιτυχίες, δύο αργυρά μετάλλια. Το ένα το πήρε η Αντωνία Αντωνάτου, είναι κάτω των 18 ετών, που σημαίνει είναι το, η νέα φουρνιά των αναθλητών του Στίβου. Η Αντωνάτου στα 100 μέτρα, 11 δευτερόλεπτα 46 εκατοστά, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Και ο Πέτρος Κασαβίτας στην σφυροβολία, 75 μέτρα 24 εκατοστά στην σφύρα, όπως είπα, ατομικό ρεκόρ. Πήραν τα παιδιά δύο αργυρά μετάλλια, δύο δεύτερες θέσεις, πολύ πολύ καλές παρουσία, και έχετε και συνέχεια, γιατί έχουμε και αύριο και την Κυριακή που τελειώνει η διοργάνωση και άλλες συμμετοχές Ελλήνων που θα είναι σε τελικούς. Τώρα πήγα, είδα τένις, είχε γύρω στους 4.000. Εκεί λοιπόν η Μαρία Σάκαρη εύκολα κέρδισε την Αμερικανίδα Πάρκς με 2-0 σετ, μέσα σε 1 ώρα και 16 λεπτά, 6-4-6-3 ήταν το παιχνίδι. Στο τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο της φέρησης του Ολυμπιακού, των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και αύριο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν αυτός προημιτελικός. Αύριο θα παίξει στον ημιτελικό στις 7.30 ώρα με την Κόρνεβα την Ρωσίδα, για να πάει στον τελικό. Ναι. Η Κόρνεβα, έτσι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι στο 90, η Σάκαρη είναι στο 37. Η Τόνσον από την Δανία, που είναι στο 30, θα αντιμετωπίσει μετά την Κριτσίκοβα, την Τσέχα, που είναι στο 32. Και ο Στέφανος Τσιπάς στο Γκντάνσκ, στην Ελβετία. Εκεί λοιπόν ο Έλληνας πρωταθλητής θα παίξει αύριο ημιτελικό με τον Σετσβάνκο, που είναι
1: στο Γκντάνσκ.
2: Στο Γκντάνσκ, ναι, στην Ελβετία. Και έχεις πάει φυσικά, εντάξει.
1: Εγώ γιατί?
2: Δεν έχεις πάει.
1: Θα έπρεπε.
2: Χριστούγεννα δεν έχεις κάνει εκεί?
1: Όχι.
2: Κακός.
1: Δεν έφτανε το κομπόδεμά μου για να κάνω εκεί πέρα.
2: Οι παράδες δεν φτάνανε.
1: Χριστούγεννα.
2: Λοιπόν, με τον Σεβένσκο θα παίξει, είναι από το Καζακστάν, στις 2.30 το μεσημέρι. Ο Έλληνας πρωταθλητής με 2-1 σετ νίκησε την Παρασκευή τον Ρίτιγκ Νέλστ από την Γαλλία με 2-1 σετ και πέρασε στον αυριανό, στον σημερινό μάλλον, ημιτελικό. Από εκεί και πέρα, κάτσε να δω από το μπάσκετ, όγια που σε λέει. Ο Γιάννης παρουσιάστηκε από τους Miami Heat, εντάξει, είπε ότι θυμάται τότε που είχε κάνει ένα Big 3 η ομάδα, το 2010-11 ήτανε, του Miami, ότι ήθελε πάρα πολύ γιατί είχε ενέργεια και πιστεύει σε αυτή την ομάδα, γι' αυτό διάλεξε. Ο Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό επισημοποιήθηκε. Έχω ήδη φανταστεί το πρώτο μου κάθομα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ξαναγήθηκε στους χώρους του γηπέδου και παρουσιάστηκε. Γενικά, εντάξει, έχουμε τώρα, ξέρεις, μεταγραφές, πάει φουλάρουμε, έτσι να το πω εγώ. Ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω, το έχουμε πει από τις ειδήσεις από την Πέμπτη,
1: ναι,
2: ότι θα παίξει στο Sunel Arena, στο γήπεδο της ΑΕΚ, στα Άνω Λιώσια, εκεί θα είναι. Θα είναι εκεί η έδρα του για Ελλάδα και Ευρώπη. Γιατί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας γίνονται τα έργα για την ανακατασκευή του.
1: Ναι.
2: Ο Τζέντι Όσμαν έρχεται Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για την ομάδα του ΠΑΟ και απομένει η ιστορία με τον Τελιόπουλο. Με τον Τελιόπουλο απομένει να επισημοποιηθεί στην ομάδα της του Άρη.
1: Τον Τελιόπουλο περίμενε, τον παίρνει ο Άρης. Ναι.
2: Ο Άρης, ναι. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε το ενδιαφέρον που είχε, το απέσυρε και ο παίχτης τον ήθελε. Και ο Άρης θα γυρίσει στην ομάδα που ήταν πριν πάει στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω πάρα πολύ για τον Τελιόπουλο, ένας παίχτης πάρα πολύ εργάτης, που κατά την άποψή μου, ταπεινή άποψη αυτή, δεν ξέρω ο κόσμος τι λέει, αδικήθηκε από τον Αταμάν.
1: Από ποιον?
2: Από τον Αταμάν.
1: Ναι, ισχύει.
2: Εντάξει, ένας παίχτης, εργάτης, θα μου πεις, μπορεί να σου πει ένας προπονητής, ξέρεις, αυτός ήταν μέχρι εκεί οι δυνατότητες του. Εγώ ξέρω ότι όποτε έπαιξε ο Τολιόπουλος, έκανε το παιδί το 100% των δυνατοτήτων που μπορούσε. Εντάξει. Και αυτό ξαναλέω, πολύ ταπεινός και σοβαρό παιδί και στην εθνική ομάδα και όπου έπαιξε σε παιχνίδια έβγαλε το, δηλαδή, το μεροκάμα του που έβγαλε, θα μου πεις παίρνει εκατομμύρια ρε Σταυρακάκη. Εντάξει, να το πω εγώ απλά, τίμιος παίχτης. Τώρα, ο Αταμάν τι ιδέες είχε και δεν τον πίστευε, εντάξει. Δυστυχώς.
1: Νομίζω ότι είναι παραπάνω από τίμιος.
2: Ναι, κατάλαβες πως το λέω, ναι, το τίμιος, εντάξει.
1: Και καλό σουτέρ και ναι, περιφερειακό σουτ και όχι μια χαρά.
2: Ένας παίκτης που...
1: και διείσδυση έχει, μια χαρά.
2: Τώρα, εντάξει, που το παιδί ό,τι μπορούσε έβγαζε στην ομάδα. Τώρα δεν τον πιστεύεις και λοιπά, είναι ένα θέμα. Η Σάκαρη, πρέπει να σου πω ότι ξανααναφέρθηκε στις δηλώσεις που έκανε στο, εκεί στο ΑΚΑ, στο Athens Open, στο τουρνά. Μοναδικό να παίζω σπίτι μου. Δεν άλλαζα με τίποτα αυτό το συνέστημα και στέκεται πάρα πολύ στο γεγονός ότι είναι αυτό το τουρνά στην Αθήνα. Είναι στο WTA, στο επίσημο καλεντάρι της Ένωσης των Γυναικών, 250. Και πολύ σημαντικό ότι δεν την παίρνουν τα αεροδρόμια και τα ξενοδοχεία και παίζει για να τη δουν ο κόσμος, οι Έλληνες φιλάθλοι. Είχε αρκετό κόσμο. Εγώ δηλαδή όταν έφυγα πριν από λίγες ώρες, όταν έφυγα και πήγαινα σιγά σιγά για να βγω στην Κηφισίας, ναι, από εκεί που είναι τα γήπεδα του τέννις, ναι, είχε αρκετό κόσμο, έβλεπα οικογένειες με παιδάκια, το ζευγάρι με τα παιδιά του πηγαίνανε, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, να βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, τώρα, μουντιαλικά, χρυσή πρόταση, έχω να σου πω, Μπεσίκτας έχει κάνει πρόταση στο Σάλαχ. Πώς το βλέπεις αυτό, πώς το ακούς?
1: Κοίτα να δεις, οι Τούρκοι όταν μπαίνουν κάπου μπαίνουν πολύ δυνατά.
2: Ναι, υπάρχει δημοσίευμα ότι έχει καταθέσει πρόταση για Μοχάμεντ Σάλα. Σάλαχ, ο οποίος έχουμε πει ότι φεύγει από την Λίβερπουλ. Ζινεντίν Ζιντάν νέος προπονητής στη Γαλλία. Το γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και δείχνει ότι όλα είναι... Όχι, κλείσει, για να το γράφει Ρωμάνο, έχει κλείσει. Δεν είναι τώρα, μην κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων. Εντάξει, έχει κλείσει. Αύριο θα είναι, μάλλον σήμερα, στις 12 τα ξημερώματα, θα είναι το παιχνίδι ο μικρός τελικός, η τρίτη, τέταρτη θέση, η Γαλλία με την Αγγλία και μετά τελειώνει ο Ντεσάπ και προχωράμε στην εποχή Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Κάτι μου στέλνετε τώρα, Αριστοτελής, από το Σίδνεϊ.
2: Από το Σίδνεϊ, ναι.
1: Πες το, είναι ο παδός της Λίβερπουλ, αλλά δεν έχει έρθει σωστά, Αριστοτελή. Μάλλον έχει πει νέο Σάλαχ, κάτι θες να μου πεις εδώ, αλλά δεν ξέρω τι.
2: Να το ξαναδώ. Ένα θετικό...
1: Όχι, ότι έχει πει, όχι επίσημα.
2: Ότι είπαμε, ότι είναι, ναι, έχει γίνει πρόταση και προχωράει. Ότι ο Στέφανος Τζίμας, που είχε πάθει ρήξη πρόσθετου χειαστού τον Δεκέμβριο, επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπράιτον. Το ανακοίνωσε η ίδια η ομάδα και για τον Χρήστο Τζόλι που θα είναι η ακριβότερη μεταγραφή.
1: Α, όχι, δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι ο Αριστοτέλης από το Σιδνή, άλλος Αριστοτέλης.
2: Ναι, για τον Χρήστο Τζόλι.
1: Ο Άριστος είναι.
2: Πρέπει να σου πω ότι προχωράει η ιστορία της με την Arsenal. Απομένουν, τα βρήκαν και με την Club Breeze, 40 εκατομμυριάκια θα πάρει η Club Breeze. Σαφώς και είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή, ξεπερνάει αυτή του Μπάμπη Κοστούλα από τον Ολυμπιακό στην Brighton. Πάμε τώρα. Είπαμε, θα έχουμε προέδρους και βασιλή στο τελικό 10 η ώρα την Κυριακή, πολύ μεγάλο παιχνίδι με δύο σχολές ξεχωριστές, την κορυφαία ομάδα στη Λατινική Αμερική και την κάτοχο του τίτλου απέναντι στην Αργεντινή, απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, την ομάδα της Ισπανίας. Δηλαδή, οι δύο ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης και οι πρωταθλητές Λατινικής Αμερικής είναι στην ιστορία του τελικού, αυτού του τελικού που τελειώνει. Εντάξει. Επειδή ακούω και κάποια αθλητικά ραδιόφωνα, λέει είναι το χειρότερο θέαμα που είδαμε. Εγώ διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι δεν είδαμε καλά παιχνίδια.
1: Είχε καλά παιχνίδια, αλλά γενικά δεν είναι
2: Μουντιάλ. Εντάξει, δεν είχε. Ακού, δεν ήταν στο 100%.
1: Δεν ήταν το Μουντιάλ πάντως που θα μας μείνει στη, ναι, στη μνήμη.
2: Πλέον δεν θα μας μένει. Θα μας μένει ένας τελικός, θα μας μένει ένα παιχνίδι που ήταν ο ημιτελικός, θα μας μένουν κάποια παιχνίδια που ήταν καλά. Θα μας μένουν κάποιες προσωπικότητες που όπως ο Χάλαντ, ο Εμπαπέ, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Μέση.
1: Από τον Εμπαπέ τι σου μείνει από αυτό το Μουντιάλ? Εντάξει, θα μου πεις ότι με εμπαθείς, αλλά...
2: Όχι, θα σου πω τι μου έμεινε. Από τον Εμπαπέ μου έμεινε η ομαδικότητα που έβγαζε,
1: ναι,
2: όταν η άμυνα, όταν η επίθεση μπροστά ήταν όλοι σε Εμπαπέ και
1: Ντεμπελέ.
2: Mm. Το γεγονός ότι πολύ γρήγορες πίσω επιστροφές, ότι έπαιζε και άμυνα και ότι ο Ντεσάμ θέλουμε δεν θέλουμε, παρά το γεγονός της αποτυχίας, γιατί για μένα η Γαλλία είναι αποτυχία ότι δεν έφτασε στον τελικό και ότι δεν το πήρε, ενώ η Αγγλία δεν τη θεωρώ αποτυχία.
1: Την Αγγλία, αποτυχία της Αγγλίας,
2: τη θεωρώ ότι με τόσα χρόνια που δεν υπάρχει στο χάρτη, που δεν πήγαινε κλπ, ότι έφτασε να παίζει ημιτελικό, ήταν σημαντικό.
1: Πάντως οι δύο ημιτελικοί ήταν η νύχτα με τη μέρα, έτσι. Η Αγγλία ήταν ένα βήμα πριν να προκριθεί στον τελικό, η Γαλλία δεν ήταν ποτέ.
2: Δεν υπάρχει. Σου είπα, ήταν ένα παιχνίδι ποτέ κακό. Να μην, να λέμε
1: δεν
2: τώρα.
1: Δεν διεκδίκησε τη συμμετοχή της στον τελικό με τους Ισπανούς.
2: Κακό παιχνίδι, να τα λέμε όλα, μην τώρα,
1: ναι,
2: μην κάνουμε τώρα και λέμε ιστορίες, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Εμένα μου άρεσαν κάποια παιχνίδια, στο ξαναλέω, ήταν κάποια παιχνίδια που μου άρεσαν πάρα πάρα πολύ. Εντάξει,
1: λοιπόν,
2: κάποιες
1: ότι...
2: προσωπικότητες, κάποια. Να κλείσω αυτό που έλεγα,
1: αλλά...
2: ότι 40 εκατομμύρια θα είναι η μεταγραφή Τζόλι από Club Bridge στην Arsenal, την προαθλήτρια Arsenal.
1: Mm.
2: Ήτανε 36 εκατομμύρια ο Κώστας ο Μανολάς από Ρώμα στην Νάπολη.
1: Ναι.
2: Ο Μπάμπης ο Κοστούλας από Ολυμπιακό στην Brighton 35. Ο Τζίμας ήτανε όταν πήγε στην Brighton στα 26. Και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος όταν πήγε στην, από την Nottingham Forest, που πήγε ο Βλαχοδήμος, θα το βρω, ήταν στα 23. Εντάξει, δηλαδή αυτά είναι οι πιο ηχηρές μεταγραφές που στη Newcastle ήταν ο Βλαχοδήμος, που είχαν γίνει. Και οι άλλοι, και ο Τζίμας ήτανε από την Ερεβέργη στην Brighton.
1: Λοιπόν,
2: πάμε.
1: 3-2 σκορ υπέρ της Αργεντινής, δίνει 45.
2: Ναι.
1: Απόδοση. Την έχουν την... την Ισπανία την έχουν φαβορή.
2: Κοίτα, οι
1: στοιχηματικές.
2: Ναι.
1: Δεν
2: η Ισπανία...
1: Δεν ξέρω, λέω, αν είναι. Μπορεί να είναι.
2: Έχει κάνει πολλά, πολλά χιλιόμετρα σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν θυμάμαι πόσα χιλιόμετρα έχει βγάλει.
1: Αθόρυβα.
2: Αθόρυβα.
1: Ισχύει.
2: Ωραία. Α, μία είδηση που ξέχασα, ότι ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Φαν Ντρόνκελερ, ο οποίος παίζει σε Σαμπσπορτ, είναι Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, για να γίνει μεταγραφή και απομένει, γιατί έχουμε το θέμα ότι όπως ο Παναθηναϊκός τραυματίστηκε ο Ίγκασον, θα μείνει έξω για πολύ χρονικό διάστημα για να καλύψει τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες παίζουν πλέον, δηλαδή μπαίνουν στην τελική ευθεία για τα παιχνίδια που έχουν, δεν είναι τώρα να κάνουμε...
1: Για τα ευρωπαϊκά,
2: λες. Βέβαια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν...
1: 45 δίνει και το hat-trick του Μέση.
2: Ναι, hat-trick να κάνει ο Μέση.
1: Ναι.
2: Ρε παιδιά, να πάμε να βάλουμε ένα ευρώ. Πώς θα γίνει, για πες μου.
1: Τι εννοείς?
2: Δεν μπορεί να γίνει hat-trick.
1: Μα να σου πω, εκεί πας για να βγάλεις λεφτά.
2: Άνθρωπε μου, ναι, για να γίνει hat-trick του Μέση, πρέπει... η Ισπανία να σβήσει τις μηχανές, να το εκμεταλλευτεί αυτό η Αργεντινή, να είναι μέσα σε μια θέση, να του βγάζουν τις μπαλιές, να το παστελώνει.
1: φτάνει πια με τον Εμπαπέ, μου γράφει ο Σίφ από την Αριζόνα. Ρώτησε τον λοιπόν πόσα γκολ έσωσε ο Εμπαπέ και πόσα ο Κέιν.
2: Πόσα?
1: Έσωσε ο Εμπαπέ και πόσα ο Κέιν. Καλά, αυτού εγώ το ξέρω.
2: Δεν το θυμάμαι, αλλά και ο Κέιν για μένα είναι μεγάλο παίκτη. Δεν. Να μην βλέπετε την εμπάθεια, γιατί νιώθω ότι έχει μια εμπάθεια στον Εμπαπέ. Εγώ δεν έχω καμία εμπάθεια. Εκτός ότι το γεγονός ότι να μην ξεχνάμε. Ωραία, το γεγονός ότι στο Ελλάδα-Γαλλία, στη Νέα Φιλαδέλφια, τον περίμεναν όλοι οι δημοσιογράφοι στη μεικτή ζώνη. Περνάγανε όλοι οι παίχτες, αυτοί οι παιχταράδες που βλέπεις, που τους είδαμε εκεί, περνάγανε, μιλάγανε και στους Γάλλους και στους Έλληνες συναδέλφους μας μιλάγανε. Και ο Εμπαπέ πέρασε με μια κουστοδία, σαν να είναι ο πρωθυπουργός μιας χώρας ή ο πρόεδρος της δημοκρατίας μιας χώρας, αριστερά-δεξιά είχε το γυμναστή του, τους δημοσιογράφους που είχε μαζί, τους δικούς του, τους προπονητές, τους διατροφολόγους, τους γιατρούς του, πέρασε, ούτε γύρισε να μιλήσει στους δημοσιογράφους τους Γάλλους. Φυσικά

0: Ναι. Με Μπεσίκτας.
1: Ναι, μονοετές. Μονοετές με τήσιες αποδοχές 10 εκατομμυρίων. Ναι. 2 ακόμα εκατομμύρια σε μορφή μπόνους. Οψιόν ανανέως για μία ακόμα σεζόν, όταν θα είναι 36. Και αν τον πάρει η Μπεσίκτας, αν επιβεβαιωθεί, έχει πάρει λέει και τον Τροσάρ.
0: Ο Τροσάρ έχει πάει στην Μπεσίκτας.
1: Από την Άρσεναλ, ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν ανοίγει ο δρόμος για τον Τζόλι.
1: Ναι.
0: Αλλά προτιμώ να δω τον Σάλαχ στην Μπεσίκτας παρά στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμίρατα.
1: Στην Μπεσίκτας θα πάει.
0: Εντάξει, θα μου πεις γιατί ρε μεγάλε, εσύ πληρώνεις ή εσύ να μπαίνουν τα λεφτά. Προτιμώ να το δω ποδοσφαιρικά ένα χρόνο να βλέπω την μπάλα του εκεί πέρα. Εντάξει, έχω αυτή την.
1: Παίζει και ο Νίμπελ στην Μπεσίκτας. Ναι. Ο τερματοφύλακας.
0: Προτιμώ να τον δω εκεί.
1: Α, είναι ο τέτοιος, εσύ, ο Ιταλιάνο είναι τεχνικός.
0: Ναι. Σωστά. Ψάχνω να δω λίγο.
1: Φιωρεντίνα, μάλιστα.
0: Ψάχνω να δω λίγο. Αν έχει βγει τίποτα από Αργεντινή και Ισπανία. Έχει βγει ότι ο προπονητής της Club Brugge, ο Ιβαν Λέκο, ανακοίνωσε τη μεταγραφή επί της ουσίας του Τζόλι στην Arsenal και επιβεβαίωσε πως ο παίκτης του θα γίνει κανονιέρης. Είμαι, λέει, πολύ χαρούμενος γι' αυτό, αλλά και λυπημένος για τον εαυτό μου, επειδή χάνουμε έναν πραγματικά κορυφαίο παίκτη. Είμαι πεπισμένος ότι αν πάρει λεπτά συμμετοχής θα δείξει και στην Premier League ότι αξίζει να παίξει εκεί. Θα είναι ένα καλό μάθημα για όλους τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να δουλεύεις σκληρά. Σταμάτα να μιλάς και δούλεψε. Προσπάθησε να βελτιώνεσαι κάθε μέρα ακριβώς όπως έκανε ο Χρήστος εδώ καθημερινά, λέει ο προπονητής της, ο Κροάτης τεχνικός. Εντάξει, τώρα εγώ το πάω και πιο μακριά και λέω, αν ο Καρέτσας πάει στην Ντόρτμουντ, το Τζόλις πάει στην Άρσεναλ, δεν θυμάμαι τώρα οι υπόλοιποι, τώρα έτσι μου διαφεύγει, που έχουμε παιδιά που παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού. Ωραία. Αρκετά. Νομίζω ότι αυτό θα κάνει καλό στην εθνική ομάδα. Συν την ελληνική βάση που έχουμε, π.χ. παίζουμε ο Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Ο Κωστούλας παίζει την Brighton. Συν τη βάση που έχουμε, την ελληνική. Ο Ιωαννίδης που είχε τον τραυματισμό, αλλά
1: εντάξει,
0: και αυτός
1: είναι
0: έξω. Ο Κωνσταντέλιας
1: όμως τώρα δεν είναι. Δεν έχει...
0: γενικά εγώ μιλάω. Δεν πάω τώρα κάθε παίκτη ξεχωριστά. Θα πιστεύω ότι θα έχουμε μια εθνική ομάδα που θα μπορέσει σε μια διοργάνωση να φανεί. Μου έλεγε ένας φίλος μου, γιατί δεν έχει κάθε δύο χρόνια, λέει, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο κύπελο.
1: Τι να έχει.
0: Να έχει δύο χρόνια, κάθε δύο χρόνια παγκόσμιο κύπελο.
1: Έτσι δεν θέλει να το κάνει.
0: Τι.
1: Αυτό δεν θέλει να το
0: κάνει. Θέλει να το κάνει, ναι, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί έτσι πώς είναι το πρόγραμμα, έχει ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, έχει βάλει και αυτό το ευρωπαϊκό παγκόσμιο συλλόγων, εντάξει, αυτές τις απάτες. Μετά μπαίνουν και οι Ολυμπιακοί αγώνες στο κόλπο. Βαραίνει πολύ η ιστορία. Άστο. Κάθε τέσσερα χρόνια να γίνεται ένας κύκλος. Λοιπόν.
1: Σου λέει κάτι το όνομα Σάντι Αούνα, όχι, δεν σου λέει. Σάντι Αούνα.
0: Όχι, τι είναι αυτό.
1: Αυτό ψάχνω να βρω τώρα κι εγώ. Περίμενε. Σάντι Αούνα, λοιπόν.
0: Λοιπόν,
1: αυτός, ναι, βγάζει.
0: Τι βγάζει αυτός?
1: Ο Λίσε, λέει, που πάει.
0: Ναι, ο Λίσε.
1: Ρεάλ. Έχει βγάλει μια φωτογραφία του Σάλαχ.
0: Ναι.
1: Γράφει αυτός για μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Με τη φανέλα της Μπεσίκτας.
0: Ναι.
1: Είπαμε
0: ότι είναι τώρα πλέον.
1: Α, είναι, λέει, δημοσιογράφος, λέει, Foot Mercato.
0: Α, στο Football Mercato, στο Ιταλικό.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι, τώρα έχει προχωρήσει η ιστορία.
1: Σάντι Αούνα.
0: Κάτσε να δω κι άλλο ένα, μήπως έχει κάτι εδώ. Έχει προχωρήσει η ιστορία. Μην λέμε. Έχει έως.
1: Εμπαπέ, λέει, κανονικά Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Ο Μπαμεγιάνγκ. Τι λέει για τον Αουμπαμεγιάνγκ, δεν ξέρω. Τρανσφερ, τι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, στο Football Mercato. Λοιπόν, ο Σάλαχ, λέει, verbal agreement, προφορική συμφωνία.
0: Για Σάλαχ.
1: Ναι. Περίπου 10 εκατομμύρια το χρόνο και 2 εκατομμύρια μπόνους. Ένας χρόνος συμβόλαιο με οψιόν για έναν επιπλέον χρόνο. Football Mercato.
0: Και έρχεται τώρα στις 10:21 ο μάνατζερ του Σάλαχ, προσωπικά δεν γνωρίζω πού θα αγωνίζεται στην επόμενη σεζόν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει. Χρόνια πολλά.
1: Τι κάνει νιάου νιάου.

0: Ούτως ή άλλως ήθελε να φύγει από τη Λίβερπουλ.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Ο Λίσε, ναι.
1: Ο Λίσε παικταράς.
0: Θέλει λέει, να πάει στη Ρεάλ αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι, θέλει να πάει να βρει τον κολλητό του.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Θέλει να κάνει.
0: Έτοιμος λέει ο Μπαμεγιάνγκ να υπογράψει τη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Ρε, είναι καλός αυτός.
1: Ποιος ο Μπαμεγιάνγκ?
0: Όχι, ο Σάντι Αούνα.
1: Ο Σάντι.
0: Ο δημοσιογράφος. Σάντι.
1: Αούνα.
0: Αούνα.
1: Ναι. Θα το παρακολουθήσω, το πιάξω
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Να τον βρω τον κύριο. Πάντως εντάξει.
0: Transfer News λέει Paris United και τέτοια έχει διάφορα.
1: Τελειώνει ένα παγκόσμιο κύπελο που επέτρεψε να σου πω ότι εντάξει. Η διαφορά της ώρας μας κούρασε πάρα πολύ. Για να τα λέμε όλα. Θα μου πεις μεγάλη δουλειά σου είναι. Εντάξει, ναι, αλλά.
0: Καλά, εντάξει, μας
1: κούρασε. Εντάξει, αλλά έχει όπως και να το κάνουμε. Θέλω να δω το Τούχελ τι θα κατεβάσει αύριο το βράδυ.
0: Τι θα κατεβάσει.
1: Πώς θα πάει την ομάδα, τι θα κάνει.
0: Πώς θα την πάει.
1: Εντάξει, θέλω να δω.
0: Τι θες να κάνει, δηλαδή.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα, τώρα τα βλέπω στο BBC που έχω μπει, ότι οι Άγγλοι θα προχωρήσουν. Να το ανοίξω λίγο. Θα προχωρήσουν σε Γκουαρδιόλα.
0: Χτες έπρεπε να έχει φύγει ο Τούχελ, αλλά τώρα εντάξει, δεν γίνεται.
1: Τι.
0: Χτες έπρεπε να έχει φύγει.
1: Εντάξει.
0: Προχτές, πότε αποκλείστηκε η Αγγλία, προχτές.
1: Τώρα, πάρ' τηλέφωνο να μιλήσετε με τον κύριο Παρδάλη, γιατί θα αρχίσει να με συγχύζει και είμαι μεγάλος σε ηλικία και είναι 12.30 ώρα. Αύριο από τις 7 το απόγευμα, μάλλον σήμερα, Σάββατο από τις 7 το απόγευμα, έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή με πάρα πολλά
0: Σάββατο
1: πράγματα.
0: Σάββατο δεν θα σε πειράξω καθόλου.
1: Δεν με ενοχλήσει, παρακαλώ.
0: Την Κυριακή,
1: να κάνω τρεις ώρες είναι να τελειώνουμε.
0: Την Κυριακή.
1: Εντάξει,
0: όμως,
1: την Κυριακή. Θα μπορέσει να ξεκινήσει μετά τις 9 τα μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και όχι να πάει το 7
0: του παιχνιδιού.
1: Μετά να πάει το 7 με 9 που είναι η ειδησιογραφία, η σκληρή κλπ.
0: Ναι.
1: Θα έχει πολλά θέματα και θα γίνεται λίγο χαμός. Μετά, όταν θα ξεκινάει το μάτς, θα σε παρακαλέσω, κάνε και την κριτική σου ό,τι θέλεις.
0: Συγγνώμη, ο γιος του Τζιωβάνι υπογράφει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι, ναι, αυτό δεν μου το πες.
1: Δεν σου το απάνταξε.
0: Κάτι δεν. Συγγνώμη, αυτό ήταν το πιο σημαντικό και δεν μου το πες.
1: Πόσο χρόνο είναι το παιδάκι, α πούμε.
0: Τι λες τώρα. 10% από την μπάλα που έπαιζε ο Τζιωβάνι να παίξει.
1: Στη δεύτερη ομάδα θα είναι του Ολυμπιακού.
0: Καλά, που θες, μικρός θα είναι, πιτσιρικάς. 10%
1: ο Τζουλιάνο Λόμπο Ντε Ολιβέιρα.
0: Τι λες τώρα.
1: Πέρασε εργομετρικά. Είναι γεννημένος το 2006.
0: Δεν κάνε μας τη χάρη.
1: Έχει πολύ καλό αριστερό πόδι. Το δεύτερο εξάμεινο του 2023 με την Σάο Μπερνάντο στο πρωτάθλημα K17 της Βραζιλίας. Έπαιξε. Αυτό έχει καταγραφεί. Έχει γεννηθεί 28 Ιουνίου του 2006. Ωραία. Είναι για σένα αυτό μεγάλη ιστορία,
0: Εσύ για σένα δεν είναι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ένα 10% να παίζει από την μπάλα που έπαιζε ο πατέρας του.
1: Μακάρι για το παιδί, αλλά ένα 10%. Εντάξει.
0: 10% να
1: γιατί
0: παίζει.
1: Άκουσα να δεις. Έχω μια άποψη που δεν μου τη βγάζει κανένας. Ότι παίχτες, παραδείγματος χάρη, τώρα Τζιωβάνι, δεν θα ξαναδείς τέτοιον. Το καλούπι είναι ένα για αυτούς τους παίχτες.
0: Σου λέει 10%.
1: Ωραία. Ένα 10% μακάρι το παιδί για να, και να οικονομήσει και να παίξει και καλή μπάλα, γιατί έχει πολύ βαρύ όνομα.
0: Πες μου από τότε που ήρθε ο Τζιωβάνι, ποιος άλλος έχει έρθει σε αυτό το επίπεδο, κανένας.
1: Ναι, και ο.
0: Ποιος.
1: Εντάξει, τέτοιο επίπεδο που θέλεις.
0: Στην ηλικία που ήρθε ο Τζιωβάνι, κανένας.
1: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί έχουν έρθει άλλοι, αλλά μεγαλύτεροι.
0: Όχι, εντάξει, ήρθε ο Ριβάλντο.
1: Ο Ριβάλντο, ναι. Αλλά στην ηλικία
0: του Τζιωβάνι.
1: Ο Τζιωβάνι, ναι, είναι αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, ακούω. Να πάρει ο κόσμος τώρα να μιλήσετε για να.
0: Τέλος,
1: όχι, πες μου σε παρακαλώ μετά τις 9 την Κυριακή.
0: Μετά τις 9, μετά τις 10 ακριβώς.
1: 10 όχι, να ξεκινήσει να έχει να κάνουμε.
0: 10 σέντρα. Και 5, εντάξει, θα έχει μπει το πρώτο γκολ 10 και 7.
1: Τώρα στα μούλες, γιατί 1-2 ευρώ μπορεί να πάει να παίξει και να κερδίσει λεφτά.
0: Τι θες να σου είχα, εγώ έκανα μια πρόβλεψη.
1: Ποιο το βάλει,
0: ο Μέση.
1: Ναι.
0: Με...
1: Το πρώτο γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Και θα έχει σημειωθεί.
1: Αυτά που λέει τώρα.
0: Μέχρι το 10ο λεπτό θα έχει σημειωθεί και θα είναι 0-1. Γιατί η Αργεντινή είναι επίσημα
1: φιλοξενούμενη. Ναι. Ωραία, θα πάμε να παίξουμε. Το αυριανό, το σημερινό, τι βλέπεις.
0: Γαλλία από εδώ μέχρι το Παρίσι.
1: Γαλλία, Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, ναι. Για να...
0: Δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί η Αγγλία μετά το στραπάτσο αυτό, δεν ξέρω.
1: Πάντα.
0: Εγώ τους Άγγλους είμαι, δεν θέλω να βλέπω τους Γάλλους.
1: Πάντα θέλω να σου πω κάτι. Ότι ένα. Αγώνας για την τρίτη τέταρτη θέση, γιατί κακώς τον λέμε μικρό τελικό, δεν είναι μικρό τελικό, ο τελικός είναι ένας. Εντάξει, πάντα ο αγώνας των δύο ομάδων που έχουν χάσει τα ημιτελικά σε οποιοδήποτε σπορ, σε οποιοδήποτε ομαδικό σπορ, είναι πολύ πολύ περίεργος.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα αυτό που λέει ο Σίφ έχει δίκιο.
1: Για διαβάζω, γιατί εγώ δεν βλέπω τα...
0: Λέει, τι θα γίνει, λέει, με Μπέλιγχαμ και Τούχελ μετά το τουρνουά. Εγώ δεν ξέρω αν θα τον βάλει τον Μπέλιγχαμ.
1: Τα γύρισε, έκανε με ένα...
0: Καλά τα γύρισε, εντάξει.
1: Ο Μπέλιγχαμ. Κάτσε να βρω τι
0: υπόλοιπα. Την έκανε την δήλωση στην αρχή, τώρα τη γύρισε. Άσε την γύρισε.
1: Τώρα τη γύρισε τη λεμονιά.
0: Ναι. Εγώ σου λέω δεν θα το ξεκινήσει καν.
1: Εντάξει, ναι. Δεν πιστεύω εγώ τι θα κάνει.
0: Είχε κομπλεξικό σαν του Χελφάνη για τις δηλώσεις του.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι έγινε, χάσαμε. Αχ, καλά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Γερμανός προπονητής στην Εθνική Αγγλίας. Καληνύχτα. Έμα τώρα, πραγματικά.
1: Θέλω να παραγγείλω τώρα να φάω κάτι, γιατί έχω δουλειά. Εντάξει, και εσύ.
0: Και δεν με αφήνει.
1: Δεν με αφήνει, δηλαδή. Ναι. Να σου πω κάτι. Άκουσε. Λέμε πολλές φορές τώρα, επειδή θα ξεκινήσει και στις 22 του μήνα το ελληνικό πρωτάθλημα, θα έχουμε πάλι τις τοξικότητες, τις γκρίνιες κλπ. Ναι. Θα έχουμε πάλι τις τοξικότητες, τις γκρίνιες κλπ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, διάφοροι. Εντάξει. Αυτά που γίνονται στο εξωτερικό, ώρες-ώρες, νιώθω ότι οχριούν μπροστά στα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Απλώς εμείς είμαστε επικεντρωμένοι στα δικά μας ή στο μπάσκετ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κλπ. Και δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Α, και να πω και κάτι. Και δεν τα βγάζουν. Και.
0: Να σου πω κάτι. Είχε
1: δεν
0: άδικο.
1: Τα βγάζουν.
0: Είχε άδικο ο Μπέλιγχαμ. Ασχέτως αν πρέπει να μιλάει ένας παίκτης για τον προπονητή του έτσι. Κερδίζει στην Αργεντινή 1-0 στον ημιτελικό.
1: Ο Τούχελ επιμένει ότι έκανε σωστά.
0: Εντάξει, φάνηκε από το αποτέλεσμα πόσο σωστά έκανε.
1: Ο Τούχελ επιμένει ότι έκανε σωστά.
0: Φάνηκε
1: ότι έβγαλε τον Γκαστόν, αν θυμάμαι καλά, ναι, και ότι έκανε πολύ σωστά.
0: Ποιον
1: επιμένει.
0: Τον τέτοιο ρεσί έβγαλε, τον...
1: Το σκόρερ έβγαλε. Το σκόρερ έβγαλε. Ναι, κάτσε, περίμενε. Τώρα επιμένει ότι έκανε και έβαλε μετά, κάποια στιγμή έπαιζε με 5 στόπερ.
0: Ο Γκόρντον ήταν πιο σωστό.
1: Ο Γκόρντον, ο Γκόρντον. Λοιπόν, έκανε σωστά, πιστεύει ότι έχει κάνει σωστά.
0: Άρα προκρίθηκε στον τελικό αφού έκανε σωστά. Τι έκανε σωστά, αφού αποκλείστηκε. Έφεγε 2 γκολ σε 10 λεπτά.
1: Κάτσε να το βρω.
0: Τι έκανε σωστό.
1: Ήταν Τετάρτη. Λοιπόν, θεωρεί ότι έκανε σωστά.
0: Πήγε και πάρκαρε Πούλμαν με Κέιν και Μπέλιγχαμ πίσω.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Υπεραμύνθηκε στο 72 έβγαλε το Γκόρντον και βάλε τον Γκόνσα και έφαγε τον γκολ στο 85. Επίσης δεν είχε το Χέντερσον που είχε τραυματιστεί, δεν είχε τον άλλο τον Κουάνσα που ήταν τιμωρημένος.
0: Αλλά δεν φταίνε αυτά.
1: Εντάξει, ναι, και έκανε μετά τις αλλαγές που έβγαλε τους παίκτες που ήταν στο παιχνίδι για να...
0: Και έγινε τρικυμία.
1: Και έγινε μετά, τρικυμία. Εκεί μετά το 70, μετά το 72 που βγάζει τον Γκόρντον και οι άλλοι βάζει ο άλλος, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Ταμεντή και έκανε τις αλλαγές η Αργεντινή, έγινε κασοκαρπαθία με 10 μποφόρ. Εντάξει, να είσαι στην μεταξύ Κάσου Καρπάθου και να έχει καλοκαίρι 9 μποφόρ να μην μπορεί να το πηγαίνει, να μην μπορεί να πηγαίνει το...
0: Τάπα, πηγαίνει, δεν καταλαβαίνεις
1: τίποτα. Ποια πάνε εκεί πέρα, δεν θυμάμαι κάτι μεγάλα που πηγαίνουν.
0: Ό,τι και να πηγαίνει,
1: εντάξει,
0: άμα πιάσει.
1: Λοιπόν,
0: πρώτα απ' όλα δεν πηγαίνει λιμάνι με 10 μποφόρ.
1: Ναι, ειδικά στην Κάσου δεν μπορεί να πιάσει.
0: Δεν πηγαίνει με τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε κύριε
1: Δημήτρη.
0: Λοιπόν,
1: καλή συνέχεια.
0: Άντε, καλό βράδυ.
1: Νομίζω ότι θα είναι και αύριο αν έχει θέληση. Μετά τις 9.30 όμως κανένα μήνυμα.
0: Αύριο να ηρεμήσουμε λίγο.
1: Να ηρεμήσουμε, εντάξει.
0: Άντε,
1: να είστε καλά, γεια σας.

0: Εδώ είμαστε 47 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πάρε Νίκο, πάρε να τα πούμε, τι να σου πω τώρα. Έφυγε ο κόσμος, δεν ξέρω. Δεν έχω εικόνα. Δεν ξεχνάμε, λέει, το βρώμικο παιχνίδι των δημοσκοπήσεων. Ο Τσίπρας κατεδαφιζόταν και μας είχαν πρίξει με δημοσκοπήσεις που τον έδειχναν ακόμα μια ανάσα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια είναι αυτό? Βέβαια, βέβαια, δεν υπήρχε επίσημη δημοσκόπηση που να το καταγράφει. Ήτανε πληροφορίες ενός οργανισμού που υποστήριζε ότι έχει στοιχεία. Τέλος πάντων. Εγώ σας έχω πει την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις, οπότε να αναλάβει, λέει, ο Κάρολος της Αγγλίας, προπονητής της Αποικίας, ήταν σκληρή και τώρα φλόρι έσχος. Ποτέ δεν θα πάει τελικό. Καλά, το ποτέ δεν θα πάει τελικό, πάντως φέτος που έφτασε μια ανάσα. Τι να πω, ξέρω εγώ. Ρε Άριστε, τι είναι αυτό το deep state, το βαθύ κράτος? Τώρα, αυτά που μου στέλνεις πρέπει, θέλουν χρόνο για να τα, διαβάσω. Για να καταλάβω τι συμβαίνει. Ελεύθερος, λέει, ο Σάλαχ, δεν είναι και καμία... Εντάξει, καλή μεταγραφή είναι ο Σάλαχ, τώρα μην τρελαθούμε. Έχουμε τέτοιο παίχτη, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα και δεν το ξέρω? Δεν έχουμε. Καλός είναι. Της απευθείας ανάθεση στο κάγκελο. Τι είναι αυτό, κύριε Νίκο? Κύριε Νίκο, όταν μου στέλνετε ονόματα, να ξέρετε, δεν πρόκειται να διαβάσω ποτέ. Γιατί όταν θα έρθει η μήνυση, θα έρθει το ραδιοτηλεοπτικό, τι θα τους πω εγώ, ότι μου ήρθε μήνυμα? Όταν ξέρω κάτι το λέω, όταν δεν ξέρω δεν μιλάω. Γράφει εδώ Διογέννης Επίκουρος και έχει δίκιο. 12 λέει και 20, εκείνη την ώρα το έστειλε το μήνυμα. Ο Κλαρίνο γαμπρός, λέει, παντρεύεται και ρίχνει βεγγαλικά. Εκείνη την ώρα. Συμβαίνει, λέει, 2-3 φορές την εβδομάδα να ακούω απολύτως παράνομες και παράλογες ρήψεις, γιατί μένω και στα ορεινά του Παγκρατίου. Και ο άλλος θέλει αμεσοδημοκρατία. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Αν ακούσατε πριν το δελτίο, έλεγε για τις φωτιές του τελευταίου διημέρου. Και μέσα στις αιτίες των πυρκαγιών ήταν και η ρήψη βεγγαλικών. Από πού, ρε παιδιά, ρήψη βεγγαλικών? Από πού? Τι είχε τις προηγούμενες 2 μέρες για να ρίχνουν βεγγαλικά? Ποια γιορτή ήτανε για να πέφτουν βεγγαλικά? Καμία. Να πεις, ρε παιδί μου, 15 Αύγουστος γιορτάζει Παναγία. Ταξικίμηση της Θεοτόκου είναι, αλλά είναι μια μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης. Να πεις ότι έχει πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και κάπου θα πέσουν και βεγγαλικά. Τι είχε τις προηγούμενες 2 μέρες και ρίχνανε βεγγαλικά? Ο Κλέρνο γαμπρός, που λέει εδώ ο Διογέννης. Κάποιος παντρεύεται και έχει πάρει άδεια, κύριε. Και εγώ έχει πει ότι δεν πήρε καν άδεια. Ρίχνει βεγγαλικά. Έλα, Άριστε.
1: Τι κάνουμε?
0: Τι έγινε?
1: Γεια σας.
0: Το βαθύ κράτος.
1: Το βαθύ κράτος είναι παντού, σε όλο τον κόσμο. Πήγε ο Τραμπ να το ξεπατώσει εκεί. Δυστυχώς δεν ξέρω τι κάνει, ξεκίνησε.
0: Ο Τραμπ τι εννοείς πήγε να...
1: Με τη USAID δεν πήγε να ξεπατώσει ό,τι βρήκε εκεί από τη CIA, NSA και τα λοιπά και μετά...
0: Αλήθεια τώρα, το πιστεύεις τώρα αυτό ότι πήγε...
1: Ναι, 100%, 100%, 101, εννοείται. Να. Γιατί δεν μπορούσε να λειτουργήσει?
0: Και τι έκανε, και τι έκανε τελικά?
1: Πώς θα έβρισκε τα αυτά που βγήκε σήμερα, αν είναι και ισχύει και δείξει αυτά που είπε στο διάγγελμα, δηλαδή που έκανε πριν, πότε ήταν, πριν μερικές ώρες, από την μισή μέρα κτλ. Πώς θα τα δείξει, άμα δεν έχει μέσα να βρει τα ντοκουμέντα? Από πού, όταν δεν έχει τις υπηρεσίες δικές σου? Εδώ εμείς είμαστε κράτος? Όχι, δεν είμαστε κράτος. Είμαστε κράτος η Ελλάδα. Είμαστε Τουρκία η Ελλάδα. Είμαστε Τουρκία.
0: Αχ, δεν μπορώ τη σύγκριση. Άριστε, με την Τουρκία, πραγματικά δεν
1: είναι. Ενώ στις υπηρεσίες. Δεν μιλάω για άλλα πράγματα, μιλάω για υπηρεσίες. Ελέγχουμε το κράτος μας εμείς. Είμαστε όπως είναι οι Τούρκοι. Είμαστε διασφαλισμένες υπηρεσίες οι δικές μας. Είναι δικές μας υπηρεσίες.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Όχι. Δεν είναι.
0: Ποιανού είναι?
1: Δεν είναι. Είναι των άλλων υπηρεσιών. Των άλλων δυνατών του κόσμου. Δεν είναι δικές μας υπηρεσίες. Ποιος σου είπε σένα ότι οι υπηρεσίες οι ελληνικές είναι 100% ελληνικές? Ποιος το είπε σένα? Από πού είναι αυτοί οι τοποθετημένοι πάνω που βγαίνουν και τους τοποθετούν? Να μην πω ούτε ονόματα ούτε βαθμούς και τέτοια. Τώρα σοβαρολογούμε, είμαστε κράτος εμείς. Είμαστε κράτος εμείς, είμαστε σοβαρό κράτος εμείς. Από πού είμαστε σοβαρό κράτος? Από πού? Πιάσε μου ένα θέμα να σου πω αν είμαστε σοβαροί, όποιο θέλει. Λοιπόν, άκου τώρα για το, να πούμε για τον Τραμ. Γιατί ο Τραμ.
0: Υγεία. Όχι.
1: Ούτε στην υγεία, τι είμαστε σοβαροί στην υγεία. Που πάμε 10 ώρες για να πάρουμε. Άμα είναι κάποιος και δεν μπορεί να πάει σε ένα ιδιωτικό, περιμένει 10 ώρες για να πει μέσα. Και αν μπει ή θα γίνει καλά, ή θα πεθάνει. Αν τον προλάβουν, έχει καλό. Σοβαρό. Είμαστε κράτος υγείας εμείς. Είμαστε δηλαδή δακτυλοδεικτούμενοι ότι έχουμε εμείς υγεία. Τι έχει η Ελλάδα? Μόνο ήλιο έχει και τον εκμεταλλεύονται κάποιοι και δεν φροντίζουν ούτε να το αποθηκεύουν.
0: Και θάλασσα έχουμε.
1: Ναι, και θάλασσα. Απλά ενώ ήλιο, θάλασσα κτλ. Λοιπόν, αυτά τα εκμεταλλεύονται τώρα. Δεν φροντίσαμε ούτε να έχουμε αποθήκευση για να έχουμε φτηνό ρεύμα. Παρά το στέλνουμε στη Βουλγαρία που έχουν προνοήσει ακόμα και οι Βούλγαροι που μας έχουν ξεπεράσει. Και έχουν προνοήσει άνθρωποι και φτιάξανε. Πήρανε τα απαραίτητα αποθήκη, δηλαδή σαν μπαταρίδα, να το πούμε χοντρικά, που έπρεπε εκεί πέρα και φτιάξα, να μπορεί να αποθηκεύεται κάποια ενέργεια και να τη χρησιμοποιούν όποτε θέλουν. Ενώ εμείς την παράγουμε χωρίς να μπορούμε να την αποθηκεύσουμε. Τόσο προνοητικοί είμαστε πάντοτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα έλεγα τώρα, εμείς εδώ είμαστε εναντίον των πολιτών. Τα ξέρεις τώρα, μπορώ να το βαρύνω όσο θέλεις εσύ, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Λοιπόν, δεν υπάρχουν υπηρεσίες, δεν υπάρχουν ασφαλεία, δεν υπάρχει. Ποια είναι η υπηρεσία εδώ υπέρ του πολίτη? Αν πάει κάποιος και πει, ας πούμε, έχω αυτό, του λέει πάρ' το ταξί, λέει δεν είμαστε εμείς ταξί, και το σκοτώνουνε. Ποια είναι τώρα κάτι πάνε να κάνουνε δειλά-δειλά, μετά πίσω, είμαστε αναχρονιστικοί εντελώς. Εδώ ο Τραμπ και δεν μπορούσε, εδώ, ήταν να δεις τώρα, όταν υπάρχει ο πλανήτης, τι να πάνε, τον Επστάιν, που είναι παντού χωμένος, που ήταν, είναι. Ήταν, δεν το ξέρουμε αυτά, είναι ή δεν είναι.
0: Όχι, δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το γνωρίζουμε. Εμείς λέει ότι μας σερβίρουν, λέμε τώρα, μας το είπαν.
0: Εντάξει, δεν το ξέρουμε τώρα.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Εμείς δεν το ξέρουμε, αλλά γενικώς υπάρχει περιρρεύουσα ατμόσφαιρα.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Κοίτα να δεις, αυτό ήταν εχομένο παντού. Πώς λειτουργούσε, δεν είχε από πίσω υπηρεσίες, δεν είχε κάνει, πώς θα έκανε ό,τι έκανε. Πώς καλούσε, ποιοι ήταν αυτοί που τον καλύβαν, ποιοι συμμετείχαν. Εδώ έχει αποβάσει όλα τα νησιά. Από την Αλβανία πιο πάνω που τους έχουμε δώσει επί Βενιζέλου, από σε 2-3 μέρη τουλάχιστον ξέρουμε εμείς. Σκέψου πόσα μέρη είναι που δεν ξέρουμε. Και ήταν και χωμένο σε χειραγώγηση πολιτών και 1000 κακοποίηση από τις αρχές, δηλαδή με σύγχρονες τεχνολογίες. Ο Επστάιν παντού ήταν χωμένο. Πώς λειτουργούσε? Εσύ, εμείς τώρα, άμα θέλουμε να κάνουμε κάτι, δεν πριν πάμε να ξέρεις, θα μας βουτήξουνε. Πριν κάνουμε οτιδήποτε, αν θέλουν, τα πάντα είναι όλα, είναι φανερά, όλα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, λόγω των ηλεκτρονικών μέσων που υπάρχουν, διασφαλίζουν την ασφάλεια, ποιον όμως, εμάς. Τέλος πάντων, ο Τραμπ έχει πρόβλημα. Το λάθος του Τραμπ για μένα είναι ότι πριν καθαρίσει το δικό του το βαθύ κράτος, όσο μπορεί να το καθαρίσει, και δεν ξέρω αν μπορέσει και αν καταλάβει, γιατί μην ξεχνάς ότι έχει λίγο χρονικό διάστημα, δεν έχει πολύ ο Τραμπ. Έχει ελάχιστο χρονικό διάστημα ακόμα για να κάνει ό,τι μπορεί. Λοιπόν,
0: γιατί, επειδή έχει τις ενδιάμεσες.
1: Τελειώνει η θητεία του. Τελειώνει η θητεία του.
0: Τις ενδιάμεσες έχει, δεν τελειώνει η θητεία του. Στα μισά φτάνει.
1: Ναι, έχει. Τι νομίζει, είναι πολύς ο χρόνος για να κάνει.
0: Πολύς, είναι ο χρόνος που έχει.
1: Έχει περάσει το μισό χρόνο, το μισό χρόνο που είχε. Ακόμα δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν. Προσπαθεί ακόμα να καθαρίσει το βαθύ κράτος. Εδώ είχε την USAID. Πού είναι οι κατάλογοι εδώ που θέλουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα να μας πει για πολιτικούς, για δημοσιογράφους, δεν μιλάω τώρα για. Μιλάμε γενικά. Ποιοι ήταν οι payrolls, ποιοι κάνανε ό,τι κάνανε, πού είναι τα ονόματα, αφού έχει κάνει αποχαρακτηρισμό και λέει και τώρα θα κάνω αποχαρακτηρισμό, λέει και θα το. Ωραία, δώσε να δούμε πού είναι οι χώρες αυτές που έβγαλε εκεί και ήταν 2.500 σελίδες κατά δήλωση των εδώ. Ας πούμε, επιτετραμένων που ήρθε μετά από πόσο καιρό ήρθε η πρέσβης. Καλά να είναι η κοπέλα, η γυναίκα. Είμαστε, δηλαδή, το βλέπω έτσι λίγο παραθεριστική, παραδοτική. Οπαδοί, υπάκουοι, υπήκοοι, σκλάβοι κάποιον, έτσι όπως το βλέπω εγώ, δηλαδή κάπως έτσι μπορώ να το πω. Και νομίζουμε τώρα τι θα κάνει. Να σε ρωτήσω τώρα, εσύ περιμένεις, ας πάρουμε τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις τώρα είναι κάτι, είναι εργαλείο σοβαρό, δηλαδή βλέπεις εσύ, η τάδε εταιρεία κάνει.
0: Έχω πει την άποψη, μάλιστα, για τις δημοσκοπήσεις.
1: Δεν είναι λοιπόν σοβαρό εργαλείο, αλλά να υπέρχανε για εσωτερικό, τουλάχιστον για να μην ο καθένας παραμυθιάζεται, να το πω έτσι. Πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Λοιπόν, εσύ τώρα νομίζεις ότι αν προκυριωθούν αρχές Οκτωβρίου εκλογές, λέω εγώ, άσε τι λέει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός λέει τα δικά του. Εγώ βλέπω ότι η αγορά δεν πάει καθόλου, και καθόλου όμως. Δεν πάει καθόλου. Έχει κλατάρει που λέμε. Πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Μπορεί χωρίς κιόλας υποστήριξη οικονομική από την Ευρώπη να κρατηθεί και να δώσει και να μπορέσει να λειτουργήσει κάτι, αφού από εκεί είναι τα κονδύλια. Είναι αναγκασμένος για μένα να πάει σε εκλογές, τουλάχιστον μετά τη διεθνή την έκθεση Θεσσαλονίκης της ΔΕΣ, μετά από ένα-δύο εβδομάδες να ανακοινώσει την πρόορη εκλογή, την πρόορη διεξαρτήση, να διεξαρθούν οι εκλογές πρόωρα. Για λόγους χ. Και πολύ ωραία, αν τυχόν πάρει αυτονομία, αν κατέβει και πάρει, αν κατέβει κιόλας, το βάζω και αυτό ίδιο, για λόγους διάφορους, να πει, αν δεν πάρει αυτονομία, 3-4 κόμματα βγουν, 3-4, θα πει εγώ παραδίδω ότι δεν το έχει πει και ο ίδιος και κάντε εσείς, ας πούμε, και γεια σας. Λύσαμε το πρόβλημα με τις εκλογές που θα έρθουν, θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Θα λύσουμε το πρόβλημα με τις εκλογές, όποτε γίνουν.
0: Έλα.
1: Μ' ακούς, εγώ για αυτό κάνω το ερώτημα. Λέω, θα λύσουμε το πρόβλημα. Γίνονται εκλογές αρχές Οκτωβρίου. Λύνουμε το πρόβλημα. Θα λυθεί, θα βρούμε λύση. Βγαίνει κάποιος, θα μας σώσει, δηλαδή θέλουμε, θα υπάρξει σωτήρας. Σου έχω πει και άλλη φορά και έχει συμφωνήσει ότι πρέπει να αλλάξουμε. Το είπε και κάποιος τώρα, τέλος πάντων, να μην πω ονόματα κτλ. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα διακυβέρνησης της χώρας. Δεν μπορεί να αποφασίζει ένας όλα τα προβλήματα. Πρέπει να αποφασίζουν οι πολλοί. Εμείς. Και να μην μπορούμε να ελέγξουμε το διαχειριστή. Είναι λογικό. Πρέπει εμείς να αποφασίζουμε, όχι εμείς, όλα τα έθνη, όλα τα κράτη, πρέπει να γυρίσουν σε άμεση δημοκρατία. Όχι στο αυτό το σύστημα το πολιτιακό. Απέτυχε και κατέστρεψε όλες τις χώρες. Άμεση δημοκρατία, όπως είναι στην Ισλανδία, κάνουν 5 δημοψηφίσματα το μήνα. Στην Ελβετία μπορεί να κάνουν και 5 δημοψηφίσματα, αν θέλετε. Έχουν μερικά χρόνια.
0: Άριστε, περίμενε λίγο να ρίξουμε την ώρα για την ΕΜΕΑ.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8.
1: Πέμπτη και τελευταία ώρα, 2 λεπτά μετά τη μία. Για ελάριστε και ολοκλήρωσε.
2: Ναι. Θέλω να πω ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και πρέπει να καταλάβει ότι το να ακολουθούμε ένα κόμμα, γιατί κάποτε ήταν έτσι τα πράγματα κοινοβουλευτικά, εννοώ, έπρεπε και να πάμε να ψηφίσουμε κάποιο κόμμα το οποίο αυτό το κόμμα θα έκανε, θα άλλαζε τον κόσμο, που δεν τον άλλαξε ποτέ κανένα κόμμα και ούτε πρόκειται να το κάνει, διότι πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα για να αλλάξει και η χώρα μας αλλά και ο κόσμος. Πρέπει και συνολικά να υπάρχουν, να αλλάξουν, να πάνε όλα σε άμεση δημοκρατία, να αποφασίζει ο ίδιος ο λαός, συνέχεια θα αποφασίζει.
1: Άριστε, καταλαβαίνεις, αυτό δεν μπορεί να γίνει.
2: Γιατί δεν μπορεί, πώς δεν μπορεί. Αλλά μπορεί και πάρα πολύ γρήγορα αμέσως να γυρίσουν, αν γυρίσει 1, 2, 3, 4, 5 χώρες και δουν ότι αμέσως λειτουργεί, θα το δουν οι άλλες χώρες και θα γυρίσουν. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ναι, η Ελλάδα θα αποτελέσει το...
2: Δεν ξέρω αν η Ελλάδα είναι η πρώτη που θα αποτελέσει, η πρώτη δεν είναι, αλλά δεν μπορεί να είναι τελευταία όπως είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας κάνουμε κάτι,
1: αν δεν είναι...
2: Τελευταία.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ποια άλλη χώρα, ποια θα προηγηθεί της Ελλάδας, γιατί δεν κατάλαβα.
2: Ναι, αν μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να προηγηθεί, λέω, κάποια άλλη χώρα, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, να γίνω μάντης. Εγώ ξέρω ότι οι χώρες κάνουν βήματα όσο μπορούν, γιατί έρχονται και τα, έτσι, έρχονται και τεχνολογίες, είναι τα προβλήματα τεράστια. Πρέπει κάποιος να αποφασίσει. Θα αποφασίσει, θα ψηφίσουμε εμείς έναν ο οποίος θα αποφασίσει μόνος του, γιατί μόνος του είναι. Ό,τι είναι, έχουμε τη δημοκρατία του ενός. Δεν έχουμε τη δημοκρατία την ευρεία με το έννοια την δημοκρατία του Δήμου. Είμαστε ένας αποφασίζει, ανεβαίνει και κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό πια. Δεν περνάει, δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν έχουμε να που έχουμε φτάσει. Είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι και από την Ευρώπη, αλλά και είμαστε χώρα πρότυπο ή είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι. Πρέπει να αλλάξουμε. Αφήστε τα κόμματα εκεί που είναι και πρέπει να ανέβει κάποιοι, να ανεβούν πάνω άλλη κατάσταση, η οποία θα υπάρχουν στα κόμματα, αλλά θα εφαρμόζουν τα δημοψηφίσματα που θα αποφασίζουμε ηλεκτρονικά. Μην φανταστεί κανένας ότι τρέχει κάθε μέρα να
1: είναι κάλπες. Εδώ δεν μπορούμε.
2: Είναι και να βγουν κάτι άλλο. Ο Μανώλη, αν γίνουν όποτε γίνουν εκλογές, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τόσες, τέξω, εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί μέσα στους εκλογικούς καταλόγους. Πρέπει να καθαριστούν, είναι απαράδεκτο.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα.
2: Δεν μπορεί να είναι μέσα. Όχι τραγικό, είναι ύποπτο.
1: Το ότι δεν έχουν ανανεωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι είναι εντάξει.
2: Ύποπτο δεν είναι. Γιατί ύποπτο
1: δεν είναι. Ύποπτο δεν είναι. Δείχνει την αδιαφορία και την. Όχι,
2: αδιαφορία. Για όλα τα άλλα μπορούσαν, γι' αυτό δεν μπορούν. Τι είναι τόσο δύσκολο, είναι μάλλον.
1: Όχι, την αδιαφορία και την ανικανότητα δεν ξέρω τι κάνουν.
2: Όχι, είναι ύποπτο, το λέω εγώ.
1: Ύποπτο δεν είναι. Το ξαναλέω.
2: Γιατί δεν είναι ύποπτο. Γιατί δεν είναι ύποπτο.
1: Έχει εσύ κάποια υπόνοια.
2: Βέβαια, όλοι εγώ έχω, τα κόμματα έχουν, όχι εγώ. Οι ίδιοι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα ο Γιάννης βάζει ένα θέμα, έχει δίκιο. Εδώ λέει δεν πάνε κάθε 4 χρόνια να ψηφίσουν, να πηγαίνουν κάθε εβδομάδα.
2: Δεν θα πηγαίνει κάθε εβδομάδα. Ηλεκτρονικά είναι. Ηλεκτρονικά το είπα. Μάλλον το είπα λίγο μετά, είχε στείλει ο άνθρωπος, γι' αυτό δεν τ' άκουσε. Ηλεκτρονικά γίνονται τα δημοψηφίσματα.
1: Και στην Ελλάδα δεν πάνε. Ποιος θα μπαίνει ηλεκτρονικά.
2: Τι ποιος θα μπει. Αυτός που θα έχει ηλεκτρονικά. Γιατί τώρα ποιος πάει και παίρνει τα λεφτά
1: και τα καταθέτει. Οι υπόλοιποι που δεν έχουν τη δυνατότητα, τι θα κάνουν.
2: Οι υπόλοιποι πώς, δεν έχουν ένα κινητό.
1: Στα χωριά και εδώ και εκεί, αλήθεια λες τώρα.
2: Πόσο είναι. Συγγνώμη, ένας που δεν έχει κινητό καθόλου δεν μπορεί και να πάει και να ψηφίσει κιόλας.
1: Δηλαδή, να σου πω, λέει τώρα. Περίμενε να το συζητήσουμε. Τι θα βάζει, ας πούμε, σε δημοψήφισμα τι, τα εμβόλια, τις ταυτότητες, το γάμο, τα ίσα δικαιώματα των ομόφυλων, τι. Αυτά θα τα.
2: Υπάρχουν διαδικασίες στις οποίες τα θέματα θα μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία όταν θα υπάρχουν, πώς το λένε, ικανός αριθμός, π.χ. 50.000 άνθρωποι ηλεκτρονικά κάνουν με το π.χ. λέμε τώρα με τον αριθμό τους, το αθημί τους, κάνουν ότι εγώ θέλω, πώς το λένε, να κάνω δημοψήφισμα για αυτό το θέμα το οποίο το κρίνω σοβαρό. Όταν μαζεύουν οι υπογραφές, τότε θα πηγαίνουν, υπάρχουν και διαδικασίες ανάλογα τη χώρα, πώς θα τις διαμορφώσει. Δεν μπορεί να αποφασίζει. Τώρα δηλαδή είναι καλύτερο να αποφασίζει οι πέντε, είναι καλύτερο αυτό, Μανώλη. Πώς το βλέπεις εσύ δηλαδή.
1: Είναι καλύτερο. Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερο. Θεωρώ ότι το άλλο δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά εν πάση περίπτωση.
2: Αφού εφαρμόζεται ήδη. Και στην Ελβετία και στην Ισλανδία. Εφαρμόζεται. Όχι, δεν μπορεί, εφαρμόζεται. Απλά οι χώρες ακόμα το βλέπουν μόνο και λένε να δούμε τώρα πώς, αφού είναι το κατεστημένο. Συμφέρει να ελέγχει τους λίγους για να έχει αποτέλεσμα. Τους πολλούς πώς θα τους ελέγχει.
1: Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω θα το ζήσουμε εμείς αυτό, η γενιά μας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρχει με το δημογραφικό και το που έχουμε. Έχουμε σοβαρά θέμα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποιος τώρα έχει δώσει ας πούμε, τα εχέγγυα η κυβέρνηση αυτή να κάνει κάποια οικογένεια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι δηλαδή εύκολο, πώς να το πω, είναι δηλαδή μπορεί κάποιος να κάνει κάτι στο Dubai.
1: Να, εδώ ο Καποντορίτης μου λέει, εδώ η Γαλλία δεν έχει κάνει άμεση δημοκρατία που είναι προοδευτική.
2: Και οι Γάλλοι δεν έχουν κάνει άμεση δημοκρατία.
1: Κανείς δεν έχει κάνει, το συζητάμε τώρα.
2: Ναι, δεν έχει κάνει κανείς γιατί ακόμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δεν το αφήνουν να εφαρμοστεί. Δηλαδή,
1: ούτε τα δισεγγονά σου δεν θα δουν άμεση δημοκρατία.
2: Κοίταξε να δεις. Υπάρχει πρόβλημα. Όταν βλέπω εγώ στο Ντουμπάι τώρα και βγάλανε από ό,τι είδα και το έχω τσεκάρει και δεν έφερε καθόλου πράγμα.
1: Το Ντουμπάι γιατί το συζητάμε, δεν κατάλαβα τώρα. Είναι παράδειγμα για κάτι το Ντουμπάι.
2: Ναι, ότι είναι μια χώρα η οποία δεν είναι. Είναι ευκατάσταση το μέρος εκεί. Δεν είναι η πόλη. Δεν είναι δηλαδή. Οι πόλεις δεν είναι.
1: Ευκατάστατη είναι εκεί που πηγαίνουν οι τουρίστες. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι.
2: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν που όλα τα υπόλοιπα είναι δύσκολα, βγάλανε αυτόματα μηχανήματα παραγωγή.
1: Τι για το ψωμί, λες, που το ζυμώνει και το δίνει δωρεάν.
2: Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κάποιο.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει με την αμεσοδημοκρατία πάντως.
2: Όχι, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει
1: αυτό
2: με την αξιοπρέπεια κάποιου ανθρώπου που δεν μπορεί.
1: Περίμενε. Αυτό, επειδή το είδα και εγώ, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Όπως επίσης θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να υπάρχουν. Όχι τα συσίτια που έχουμε εδώ, να υπάρχουν αυτά τα εστιατόρια που μπορείς να πας να φας με 1-2 ευρώ.
2: Όπως είχε κάνει ο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη για κάποιο
1: λοιπόν,
2: διάστημα.
1: Αλλά εδώ ούτε αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε.
2: Ναι, δεν μπορούμε γιατί, γιατί δεν έχουμε, πώς να το πω τώρα, κυβερνήσεις οι οποίες είναι υπέρ του πολίτη. Είναι κάτι άλλο. Δεν θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις αυτές είναι υπέρ μας και το βλέπετε στο αποτέλεσμα. Δεν λύσανε κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, διονύσανε, κάνανε, χειροτερέψανε τα πράγματα.
1: Ολοκλήρωσε, άριστε.
2: Και πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση και σκέψη πώς θα αντιμετωπίσουμε το ολικό πρόβλημα πια στη χώρα. Καταλάβατε, έχουμε ολικό γενικευμένο πρόβλημα οικονομικό. Δεν έχουμε παραγωγή, δεν έχουμε δύσκολες. Καταστάσει. Ανά πάσα στιγμή είδατε, είμαστε εξαρτημένοι. Εδώ έκανε βέτο για το τέλειο. Έχουμε πρόβλημα και στην πρωτογενή παραγωγή. Καταλάβει. Δεν έχουμε θέματα σοβαρά. Ελπίζω να διαψευστώ, Μανώλη μου, αλλά εκφέρω τεράστια.
1: Δεν είναι θέμα να διαψευστεί ή να επιβεβαιωθεί.
2: Για το άμεσο μέλλον.
1: Απόψει συζητάμε. Εγώ απλά θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα έως και δύνατα να εφαρμοστούν. Τα δούμε όμως. Εντάξει, okay. Εγώ τα ακούω. Απλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει.
2: Δύσκολα δεν είναι, τίποτα δεν είναι εύκολο.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
2: Τίποτα δεν είναι εύκολο. Αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Να είστε καλά, Μανώλη.
1: Γεια. Ο Νίκος από τα Γιαννιτσάλα, ρε Νίκο.
0: Χαίρετε.
1: Και αγαλλίαστε.
0: Το μήνυμα το που σου στείλα, μάλλον δύο μηνύματα.
1: Το είδα, τα διάβασα.
0: Μπράβο. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Σου παπάρε. Δεν άκουσες.
0: Δεν τα άκουσα, γιατί κάτι έκανα εδώ πέρα μέσα. Θα πάρω. Σου χαλάσω χατήρι, ρε φίλε. Λοιπόν, παιδιά, Παρασκευή, αλλά Παρασκευή, εντάξει, είναι λίγο πιο ελαφριά τα πράγματα στην εκπομπή, αλλά μην το παρακάνουμε.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τώρα πιάνομαι από τον τελευταίο ακροατή, γιατί το έχω ακούσει. Αυτό που έχει πει ο Άριστος δεν είναι. Δεν ακούγεται πρώτη φορά.
1: Όχι, βέβαια, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Ναι, ακούγεται γενικώς, ας πούμε.
1: Εγώ τα ακούω και γενικώς και κάποιες περιόδους τα ακούω και πολύ έντονα. Απλά θεωρώ ότι δεν γίνεται.
0: Σίγουρα δεν γίνεται. Και από συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογική μεριά ακούγεται, δεν ακούγεται γενικώς, έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι. Θα έξω λίγο πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να το βρεις. Κάτι τύποι που ονειρεύονται τον Καποδίστρια που ήθελε να καταργήσει κόμματα, εθνοσυνελεύσεις κτλ. ένα πολιτερχικό καθεστώς με δύο λόγια. Και τάχατες, θα κάνουμε και δημοψηφίσματα. Και για να ρωτήσω κάτι αυτούς με τα δημοψηφίσματα, τους θειασότες. Όχι ότι είναι κακό. Κακό
1: το,
0: δεν είναι.
1: Το δημοψήφισμα κακό δεν είναι. Αλλά
0: κακό
1: το,
0: δεν είναι, αλλά όταν μισό λεπτό, όταν το 15 το όχι το γυρίζεις ναι, τότε τι να το κάνω ρε παιδιά το δημοψήφισμα.
1: Λοιπόν, εγώ λοιπόν επειδή μπήκα μετά και διάβασα για τα δημοψηφίσματα, θα μου πεις δεν το ξέρες, έπρεπε να το ξέρεις, δεν το ξέρα. Υπάρχουν δύο είδη δημοψηφισμάτων, το δεσμευτικό και το συμβουλευτικό.
0: Ναι.
1: Στο Σύνταγμα περιγράφονται και τα δύο, δεν είναι δηλαδή, δεν το βγάλω από το μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο λέει, δεν ήταν δεσμευτικό, ήταν συμβουλευτικό.
0: Α, έτσι ναι. Τι ωραία.
1: Γι' αυτό και μπορείς να τα αλλάξεις. Το δεσμευτικό δεν μπορείς να τα αλλάξεις.
0: Ναι, δεσμευτικό ήταν του 1974.
1: Μπράβο.
0: Που έριξε το... Που, τέλος πάντων που ξαπόστειλε τον κοκό και την
1: αλλαγή πολιτεύματος.
0: Ναι. Που ξαπόστειλε τον κοκό από, εκεί, από την Ελλάδα.
1: Αυτό λέει, ήταν συμβουλευτικό.
0: Και το ΣΟΗ να πούμε.
1: Καταλαβαίνεις, οπότε τα αλλάζει. Σε συμβουλεύομαι, αλλά...
0: Αλλά όπως και να έχει το πράγμα... Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σαν... Τι να πω. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί είπαμε, αυτοί όλοι είναι νοσταλγοί του Καποδίστρια. Που ήθελε να καταργήσει, είχε καταργήσει κάπως, τέλος πάντων, κόμματα...
1: Εγώ δεν είμαι αντίθετο.
0: Εντελώς, συγγνώμη, εντελώς αντικοινοβουλευτικό. Ξέρεις ποιοι καταργήσανε τη Βουλή? Δικτάτορες. Εκεί πέρα θέλουν να φτάσουν.
1: Ναι, εντάξει, ο Καποδίστρια.
0: Αυτό είπαν ότι είναι δεξιότερα της.
1: Περίμενε, ο Καποδίστριας δεν ήταν δικτάτορας όμως.
0: Θα γινόταν.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν.
0: Τον φάγανε στη στροφή κάποιοι.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γινότανε.
0: Ναι, μωρέ, θα γινότανε, αλλά το σου είπα, τον φάγανε γιατί ήταν και τα συμφέροντα, τα τότε συμφέροντα, ας πούμε, της εποχής, και τον φάγανε στη στροφή. Αυτό θα γινότανε, μην νομίζεις ότι. Τέλος πάντων, εγώ για άλλο πράγμα ήθελα να μιλήσω.
1: Για πες.
0: Συναισθανόμενος τον πόνο των φίλων μας, των Σιριζέων και των υπολείπων εκεί πέρα.
1: Άι, καταστράφηκε ο Σιριζέο, πραγματικά καταστράφηκε. Δεν ξέρω βέβαια, τώρα μπορεί αύριο να... Δεν ξέρω τι μπορεί, αλλά αύριο ενώ καταλαβαίνεις, δεν το λέω.
0: Μανώλη, τώρα έμπειρος άνθρωπος είσαι.
1: Ναι ρε παιδί, μα λέει, έχω δει πολλά πράγματα να συμβαίνουν που... Ναι, έχω δει όμως να συμβαίνουν.
0: Παρακολουθείς τα πολιτικά, την κατάσταση, όπως και εγώ τα παρακολουθώ, διαβάζουμε, κάνουμε, ράνουμε. Λοιπόν, πιστεύεις ότι αυτό το κόμμα τώρα υπάρχει περίπτωση να πάρει τα πάνω του ποτέ?
1: Όχι, δεν το πιστεύω, αλλά επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μου.
0: Ας πω.
1: Εγώ βλέπω κι άλλο κόμμα να διαλύεται.
0: Για ονοματισέ το
1: έτσι. Δεν μπορώ. Άντε βάζω το διαλύτες εισαγωγικά.
0: Πάει βρε κάπου το μυαλό μου, αλλά και εγώ δεν το λέω, εντάξει.
1: Ναι, εκεί που πάει το μυαλό σου νομίζω.
0: Κατάλαβα. Τέλος πάντων, πάντως, αυτή η έπαρση του 15 με τα γρυλίσματα του 26, αυτό το πράγμα δεν το περίμενα. Εντάξει, είπαμε ρε παιδιά. Όχι ότι εμένα δεν... επειδή πιστεύω, ας πούμε, είμαι ενταγμένος τέλο πάντων σε ένα πολιτικό χώρο, ψηφίζω ένα συγκεκριμένο κόμμα κτλ. Όχι ότι δεν με βολεύει. Αλλά από την άλλη μεριά φουσκώνει ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ. ερχόμαστε.
1: Κοίτα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ως φυσική συνέχεια του συνασπισμού.
0: Τελείωσε.
1: Έτσι.
0: Τελείωσε.
1: Ναι, δηλαδή. Μπαίνει μια τελεία.
0: Από το κοινό πόρισμα, από το κοινό πόρισμα, κουκουέ, ΕΑΡ, που έθεσε τα θεμέλια του συνασπισμού μέχρι σήμερα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Δηλαδή το
0: καμία σχέση.
1: Από την εποχή του Κύρκου
0: και του Φλωράκη.
1: Και του Φλωράκη, φτάνουμε πια να υπάρχει ένα κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος και να μην δεν υπάρχει. Αυτό είναι τέλος. Και μετά υπάρχει ο Τσίπρας, που δεν ξέρω όμως αν υπάρχει ο Τσίπρας ως αριστερά.
0: Όχι, γιατί αποφεύγει να μιλήσει για αριστερά.
1: Αυτό λέω, δηλαδή, ως προηγούμενη αριστερά, ας πούμε.
0: Παρακολουθώ το φρασιολόγιο του, συγγνώμη, παρακολουθώ το φρασιολόγιο του, ενώ παλιότερα μιλούσε συνέχεια για την αριστερά. Έτσι. Τώρα αποφεύγει να μιλήσει για αριστερά.
1: Αυτό σου λέει, δηλαδή.
0: Προοδευτικές δυνάμεις.
1: Εντάξει, προοδευτικές δυνάμεις τα πιάνει όλα τώρα. Πιάνει και Πασόκ μέσα όλα τα.
0: Όπως λέγανε μια εποχή. Πώς το λέω. Τώρα δεν μου έρχεται μωρέ στο μυαλό. Και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις.
1: Ναι, μπράβο. Και
0: λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις.
1: Ο τέτοιος, ο Πανούσης.
0: Ναι, μπράβο.
1: Οι μουσικές ταξιαρχίες.
0: Λοιπόν, τον ώρα αριστερά τον έχει απεμπολίσει ο Τσίπρας.
1: Ναι, τον έχει λίγο.
0: Πάντως, να ξέρετε ότι καλοί μου φίλοι που μας ακούτε τώρα και εσύ Μανώλη, πάντως να ξέρετε ότι εάν έρθει η στιγμή να ξανακυβερνήσει ο Τσίπρας, δεν θα έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνούσαν
1: από
0: το 15 μέχρι το 19. Καμία σχέση.
1: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
0: Περισσότερο θα θυμίζουν ΠΑΣΟΚ του 90. Περισσότερο μπορεί να θυμίζουν, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ του Γιωργάκη μετά που ανέλαβε η κυβέρνηση που μας έκανε άνω κάτω, παρά μια κυβέρνηση αριστεράς και προοδευτικών ΔΜΕΚ.
1: Δεν νομίζω ότι και ο Τσίπρας φιλοδόξη. Καλά, δεν νομίζω θα κυβερνήσει ο Τσίπρας.
0: Το στυλ διακυβέρνησης μιλάω.
1: Ναι. Δηλαδή, αν υπάρξει κάποια συνεργασία, βλέπω αυτοδυναμία, δεν νομίζω ότι θα
0: υπάρξει. Δεν ξέρω, όχι, όταν έρθει η ώρα του ρε παιδάκι μου να κυβερνήσει. Τώρα πάσα με τι τρόπο, αυτό είναι άλλο, αυτό είναι δικό του θέμα. Έχει να κάνει με τις συγκυρίες της εποχής, της στιγμής. Πώς θα τα φέρει η εκλογική ώρα. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω. Απάντως, εάν αναλάβει ως κυβέρνηση ο Τσίπρας, η Ελλάς, πάντως δεν θα έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ του 15. Υπόψη μου αυτό. Γιατί μερικοί ονειρεύονται την επιστροφή στο 2015.
1: Όχι, αυτό δεν είναι. Ούτε ο Τσίπρας. Ούτε ο Τσίπρας το. Πες το προωθεί ως κάτι.
0: Μπράβο, φαίνεται. Ακριβώς. Επειδή τον έχω ακούσει και επειδή βλέπω τα πράγματα, ας πούμε, από εκεί πέρα που.
1: Σαν το έχει ξεκαθαρίσει και στη συνέντευξη του ότι.
0: Ναι.
1: Τότε δεν ήξερα, τώρα έμαθα.
0: Ναι, έγινε τώρα το καλό παιδί της αύξησης τάξης. Τι να κάνουμε, της ολιγαρχίας, της πλουτοκρατίας, όπως θέλετε πείτε τα. Πείτε με ότι μιλάω και ξύλινη γλώσσα, δεν πειράζει. Το ξύλο είναι, το προτιμώ το ξύλο από το πλαστικό. Γιατί εσείς θέλετε, φίλοι μου, να σας μιλάνε με πλαστική γλώσσα. Εγώ μιλάω με ξύλινη, φυσικό πράγμα είναι το ξύλο, όχι τεχνητό,
1: ναι.
0: Ψευτικό. Εντάξει. Λοιπόν, Μανουήλ, εσύ είπαμε τον Αύγουστο σταματάς.
1: Πρώτα θες.
0: Ναι. Λοιπόν. Να είμαστε καλά μέχρι τότε.
1: Γεια σου Νικό μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια, γεια.
1: Ο κύριος Κώστας από το Εγάλη, αλλά κύριε Κώστα.
3: Γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
3: Λοιπόν, εγώ επειδή θέλω να μιλήσω με τη γλώσσα της αλήθειας.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα ξύλινη είναι, πλαστικά είναι, σιδερένια.
1: Θέλετε
3: είναι.
1: Να πείτε την άποψή σας τώρα.
3: Ναι, ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Θα συνεχίσω εγώ τώρα στον κύριο Νίκο. Δηλαδή θα συνεχίσω από τα λεγόμενα του κύριου Νίκου.
1: Ναι.
3: Και θα πω να το, στο συνακροατές μας να το ξέρουν κάτι. Λοιπόν, παιδιά, το κεφάλαιο έχει πολλά κόμματα. Οι εργάτες έχουν ένα. Και αυτό είναι μόνο το ΚΚΕ που είναι σταθερό, δοκιμασμένο, έτσι, και αταλάντευτο.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι κύριε Κώστα.
3: Αταλάντευτο. Κατάλαβες, αυτό είναι. Ήθελα να δώσω συνέχεια το...
1: Ναι, ναι, να ρωτήσω κάτι θέλω.
3: Ναι.
1: Γιατί δεν το ψηφίζει ο κόσμος το ΚΚΕ?
3: Διότι, κοίταξε να δεις, υπάρχουν εκβιασμοί από τα άλλα κόμματα, υπάρχουν, ξέρεις, τα ρουσφετάκια, το θα δεις, καταλαβαίνεις βρε, δημοσιογράφος.
1: Αφήστε μισό λεπτό, αφήστε, ναι, τα καταλαβαίνεις, ναι, ναι, και τα ρουσφετάκια.
3: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό που σας ρωτάω είναι πολύ, ναι, συγκεκριμένο.
3: Ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται αυτά, τον βρίσκουν στον κόσμο στην αδυναμία και γι' αυτό, είπα το μήνυμα, που
1: ήδη έδωσα προηγουμένως. Άρα δεν είναι τόσο ισχυρό το μήνυμα που στέλνει.
3: Όχι, είναι κανονικό το μήνυμα αυτό.
1: Δεν είπε ότι δεν είναι κανονικό.
3: Να το καταλάβει ο λαός, ο κόσμος, κατάλαβες, ο εργάτης.
1: Μήπως πρέπει να κάνει κάτι το ΚΚΚ για να το καταλάβει ο κόσμος?
3: Βεβαίως κάνει κάθε μέρα, είναι στους αγώνες, υποστηρίζει τους εργάτες, συνταξιούχους, τους φτωχούς ανθρώπους. Τι άλλο μπορεί να κάνει? Κάνει το χρέος του. Και αυτό είναι δοκιμασμένο, σταθερό και αταλάντευτο. Το λέει στους εργάτες. Είναι το κόμμα σου, εργατιά. Δώσε δύναμη στη δύναμή σου. Τι άλλο να κάνει?
1: Και ο εργάτης τι κάνει? Δεν το καταλαβαίνω.
3: Κοίταξε να δεις. Ο κουκουέ, φίλε μου, δεν κάνει ρουσφέτια. Ούτε πιάνει και εκβιάζει κόσμο και το άλλο. Πώς κάνουν αυτά τα αστικά κόμματα? Αυτά τα ξέρουμε τι είναι. Και τι να κάνουμε? Και τον φέρνει σε αδυναμία. Άμα ψηφίσει άλλο κόμμα, θα σε διώξουμε από τη δουλειά, και το ένα και το άλλο. Αυτά τα εκβιαστά. Αυτά τα κόμματα είναι εκβιαστικά, εκβιάζουν. Γι' αυτό τόσα χρόνια.
1: Επίσης, σωστό είναι το ερώτημα. Δοκιμασμένο από πού είναι? Πού έχει?
3: Από πού? Ναι. Δοκιμασμένο από πού είναι?
1: Που κυβέρνηση, ας πούμε.
3: Στους αγώνες. Σταθερός στους αγώνες. Όταν ψηφίζεις
1: ΚΚΕ,
3: η ψήφος σου είναι στο κουκουέ. Μένει στο κουκουέ. Δοκιμασμένος στους αγώνες και αταλάντευτο. Δεν το έχουν στη τσέπη, δεν θα το βάλουν το ΚΚΕ οι πλουτοκράτες. Αυτό είναι ο καημός.
1: Πάντως τουλάχιστον μία φορά η ψήφος δεν πήγε στο ΚΚΕ, πήγε σε συγκυβέρνηση.
3: Ποια συγκυβέρνηση?
1: Δεν συγκυβέρνησε το ΚΚΕ.
3: Με ποιον?
1: Με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τώρα μιλάς για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
1: Ναι.
3: Για το σκάνδαλο εκεί πέρα, Αντρέα Παπαντρεού και Κοσκοτά. Λοιπόν, εφόσον τώρα να πούμε και την αλήθεια, να μάθει και ο κόσμος. Αυτό το σκάνδαλο με το Κοσκοτά, κατόπιν συνεννοήσεως Πασόκ, εγώ, απόψη δική μου είναι, θα σου αποδείξω κιόλας.
1: Συνεννοήσεως
3: να κλαπούν τα λεφτά, τα εκατομμύρια από τον ελληνικό λαό. Γιατί ο λαός πλέρωσε την τράπεζα. Mm. Έτσι, ο λαός πλέρωσε τα λεφτά και τα βάλε στην τράπεζα. Λοιπόν, τι είχαν κάνει, κύριοι? Το Πασόκ τι είχε ψηφίσει? Σε περίπτωση όταν γίνουν εκλογές, να υπάρξει διαγραφή του σκανδάλου. Άρα δεν το είχε στο πρόγραμμά του το σκάνδαλο και τα αρπάξανε τα λεφτά μαζί με το Κοσκοτά και οι Πασοκατζίδες.
1: Ναι, αυτοί εκεί πέρα, τα μεγάλα κεφάλια. Γιατί συμμετείχε τότε?
3: Ορίστε.
1: Γιατί συμμετείχε τότε το ΚΚΕ?
3: Πού συμμετείχε, πού? Για ένα συγκεκριμένο σκοπό, ναι, να μην καλυφθεί το σκάνδαλο. Γιατί ήταν σχεδιασμένο να διαγραφεί το σκάνδαλο. Καταλαβαίνεις
1: τι είχε
3: ψηφίσει το Πασόκ? Ρε παιδιά, τι είχε ψηφίσει?
1: Και τελικά τι έγινε?
3: Και τι έγινε? Έγινε η δίκη, φανερώθηκαν αυτοί που φανερώθηκαν. Άρα υπήρχε σκάνδαλο. Και μετά, αφού το θέλεις έτσι, μετά τι έγινε? Έγινε
1: μια συγκυβέρνηση,
3: ΣΥΡΙΖΑ, πώς το λένε, συνασπισμός, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Δεν το θυμάσαι μετά που έγινε και άλλη κυβέρνηση μαζί? Λοιπόν, ας αφήσουν αυτά. Ήταν σχεδιασμένο της κυβέρνησης του Πασόκ, βεβαίως, και το λέω και το επιμένω και το ήξερε ο Παπαντρέου, και είχαν κάνει αυτό το σχέδιο εκεί πέρα, ώστε να κλαφούν τα λεφτά. Και όταν, έτσι, όταν γίνουν εκλογές, όταν κάνουμε εκλογές, στο σχέδιο ήταν να διαγραφεί το σκάνδαλο. Ήταν νόμος αυτός, τον είχαν γράψει τον νόμο, είχαν φτιάξει νόμο. Όταν, όταν δεν κάνουμε κυβέρνηση, έτσι, συνεργασία κυβέρνησης, και κάνουμε εκλογές και γίνουν εκλογές, το σκάνδαλο διαγράφεται. Τώρα δεν είναι να πάτε ονιά, ρε φίλε, τώρα.
1: Πάντως.
3: Αφήστε τώρα. Ήταν, ξέρει και ο Παπαντρέου, τα ήξερε ο Μακαρίτης και όλα. Μην μου τα θυμίζεις τα παλιά, γιατί.
1: Ναι. Πάντως ο Μητσοτάκης.
3: Ναι.
1: Παραδέχθηκε αργότερα ότι ήταν λάθος η παραπομπή του Παπανδρέου.
3: Γιατί ήταν λάθος?
1: Όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν λέω, αν ήταν λάθος ή σωστό.
3: Εγώ, φίλε μου, συγχωροχάρτια δεν δίνω σε κανέναν.
1: Εγώ λέω ότι ο Μητσοτάκης παραδέχθηκε το ΚΚΚ.
3: Η ψήφος
1: παραμένει στη θέση του.
3: Η ψήφος μόνο για μία ψήφος.
1: Δεν έχει σημασία. Όχι, δεν έχει σημασία. Μισό λεπτό.
3: Όχι.
1: Γι' αυτό τα δικαστικά συμβούλια.
3: Να το ξέρεις, φίλε, άστα τα.
1: Έχετε άδικο, κύριε Κώστα.
3: Έχει μία διαφορά ψήφους, σαν να είναι περίπου. Δηλαδή,
1: όχι, έχετε άδικο, κύριε Κώστα. Έχετε άδικο.
3: Δεν έχω καθόλου άδικο.
1: Το δικαστικό συμβούλιο. Το δικαστικό συμβούλιο. Κύριε Κώστα.
3: Να ήταν
1: Κώστα.
3: Θα ήταν τέσσερις ψήφοι διαφορά, τρεις, να πω ότι
1: όχι, άρα τι σημαίνει αυτό? Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι όταν ένα δικαστικό
3: συμβούλιο.
1: Άρα τώρα και τώρα, όταν ένα δικαστικό συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία με μία ψήφο διαφορά, πάει να πει.
3: Είναι στα όρια, είναι.
1: Δεν υπάρχει όριο.
3: Τώρα μα θυμίζει τώρα τα παλιά, να πούμε.
1: Δεν υπάρχει, μην το λέτε αυτό γι' αυτό.
3: Εγώ σου έδωσα το μήνυμα στον κόσμο. Λοιπόν, θέλεις να μάθεις τώρα για την κυρία αυτή και πέρα από το αυτό, πώς το λένε, από το γεννηματάς. Την προσλάβανε πάλι πίσω.
1: Ναι, για πείτε.
3: Τη Δευτέρα είχαμε συγκέντρωση πάνω εκεί στο Υπουργείο.
1: Ναι, την πήραν τη γυναίκα πίσω, ωραία.
3: Ναι, την έπαιζα. Λοιπόν, και είχαμε εκεί συναντήσαμε και ήταν και ο Άδωνης, κατέβηκε. Του λέω, Άδωνη, του λέω, κύριε Υπουργέ, του λέω, θα πάρει τηλέφωνο την εταιρεία να προσλάβει τη γυναίκα.
1: Ήρθε ο υπουργός στη συγκέντρωση. Ήρθε στη συγκέντρωση.
3: Ναι, όχι, ήταν στο Υπουργείο του παιδί μου. Απέξω κάναμε στο Υπουργείο.
1: Ναι.
3: Εκεί πέρα στο Υπουργείο.
1: Και κατέβηκε να σας δει. Και κατέβηκε να σας δει.
3: Κάτσε να σου πω, ήταν όταν έφευγε, κατέβηκε. Του λέμε, Άδωνη, κύριε Υπουργέ, ότι θα πάρει τηλέφωνο την εταιρεία να προσλάβει τη γυναίκα. Ναι, λέει, θα το κάνω αυτό το πράγμα, θα πάρω. Και μετά πάει, λέω. Πάει για τη μηχανή να ανεβεί. Με τη μηχανή ήταν συνοδηγός. Έτσι. Βάζει το κράνος του. Οδηγός. Έτσι. Βάζει το κράνος του. Λέω, τώρα θα τον επιράξω. Λέω. Του λέω, Αδωνή, κοίτα, κατά κόκκινη.

0: είναι το.
1: Πήγαμε και μιλήσαμε, απλά δεν τσακωθήκαμε. Πήγα εγώ.
0: Τι να τσακωθήκαμε.
1: Τι να τσακωθήκαμε, να πούμε, τι να πούμε. Ναι, μιλήσαμε κανονικά ότι τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνει. Γιατί ο υπουργός και η διοίκηση του νοσοκομείου έχουν συμφωνήσει, καταλαβαίνετε. Προείσατε
0: να συμφωνήσουμε.
1: Του Δημοκρατικού, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, να συμφωνήσουμε όμως ότι είναι προς τιμήν του, εφόσον το έκανε.
1: Φυσικά, μα γι' αυτό πήγαμε εμείς. Αυτό το είπαμε άδειο ότι βάλε, πάρε τηλέφωνο και ξέρουμε πολύ καλά ότι άμα πάρεις τηλέφωνο και σου πεις πάρ' την γυναίκα θα κλεπάρουν. Αυτό το δεν σου έχω πει από την άλλη φορά. Εγώ το ήξερα. Δεν σου είπα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, ότι άμα το κάνει θα τηλεπάρουν. Κάτι ξέρω κι εγώ, δεν τα λέω τυχαία.
0: Άλλο λέω βέβαια εγώ, αλλά εντάξει.
1: Λίγε, τι προς τιμή του. Αυτό ήθελαμε, αυτό έκανε. Τι από εγώ.
0: Σημαντικό είναι αυτό.
1: Μα αυτό πήρα. Ο σκοπός μας ήταν να πάρει τη γυναίκα πίσω. Να πάρει η εταιρεία τη γυναίκα πίσω. Λοιπόν, κάτσε να πω τώρα εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα μας αφορά όλους, έτσι. Αυτά τα στοιχεία της ΡΑΕΗ που λέγεται για τις λυσιπράκες με σοφιλές. Στο ηλεκτρικό
0: γιατί
1: ρεύμα.
0: Για το ρεύμα, ναι. Για το ρεύμα, ναι.
1: Για το ρεύμα, μάλιστα. Ναι, τι γίνεται, τι παραμυθιάζουν τον κόσμο, τι αφήνουν να εννοηθεί, θα το καταλάβεις. Λοιπόν, αφήνει να εννοηθεί ότι είναι γνώριμο το αφήγημά τους αυτό το πράγμα, ότι τα ακριβά τιμολόγια λένε, έτσι λένε, αφήνει να εννοηθεί, τα πληρώνουν οι συνεπείς καταναλωτές. Εξαιτίας όσων δεν εξοφλούν τους λογαριασμούς. Έτσι δεν μας παραμυθιάζουνε. Λοιπόν, για να πούμε τώρα την πραγματική αλήθεια, να την μάθει και ο κόσμος. Μόνο αυτά τα στοιχεία, έτσι. Λοιπόν, από τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ των ωφελητών, των οφειλών στη χαμηλή τάση, τα 819 εκατομμύρια ευρώ αφορούν εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ενώ τα οικιακά τιμολόγια, έτσι, αφορούν 710 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, βέβαια το εμπορική και βιομηχανική επιχείρηση μπορεί να είναι και ένα μαγαζάκι. Μπορεί να είναι και ένα μαγαζάκι, έτσι.
1: Ναι, μπράβο, θα προχωρήσω. Έχουν άλλα αυτά σίγουρα. Επιπλέον, υπάρχουν άλλα 684 εκατομμύρια ευρώ στη μέση τάση. Και πάνω από 214 εκατομμύρια ευρώ στην υψηλή τάση. Δηλαδή, τα δει σε μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Να σκάνε αυτοί ότι δεν χρωστάνε. Με άλλα λόγια, ένα τεράστιο μέρος των χρεών.
0: Δεν χρωστάνε, ναι.
1: Με άλλα λόγια, ένα τεράστιο μέρος των χρεών προέρχεται από τις επιχειρηματίες.
0: Ίσως και το μεγαλύτερο.
1: Το μεγαλύτερο. Ναι, αλλά το γεγονός αυτό σχεδόν εξαφανίζεται από τα περισσότερα ρεπορτάζ. Εσύ το έχεις ακούσει στις τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Τα λένε.
0: Όχι, δεν έχετε δίκιο, το έχω ακούσει.
1: Δεν φταίει ο γείτονας και με βάζει εμένα να λέω να ο κακός ο γείτονας, ο μπαταξής, ο ένας και το άλλο. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε μου. Γιατί, σου είπα, αυτά δεν τα λέω εγώ, ή ΡΑΗ, πώς τα λένε αυτή εκεί πέρα.
0: Ναι, δεν συμφωνώ, όμως το έχω ακούσει.
1: Το έχεις ακούσει, ότι μεγάλες, ε?
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά αφήνουν να.
0: Καταγράφεται πάντα όταν δίνονται τα στοιχεία.
1: Ναι, ναι. Αφήνεται όμως τον κόσμο ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, το ρέμα το κλέβουν οι μπαταξίδες και το κάτι.
0: Μισό λεπτό. Άλλο το κλέβω, ναι. Άλλο το δεν πληρώνω.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Άλλο το ένα,
1: ναι,
0: άλλο
1: δεν πληρώνω. Ναι, οι βιομηχανίες δεν πληρώνουν. Ναι.
0: Άλλο το κλέβω ρεύμα, άλλο κάνω ρευματοκλοπή, άλλο δεν πληρώνω.
1: Άλλο το αυτό, το κλοπή είναι έγκλημα, αυτή πρέπει να πηγαίνει μέσα.
0: Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι. Λοιπόν, όπως το άλλο που λέει, ας πούμε, αυτό το ενεργειακό, περιβόητο ενεργειακό τουρισμό το λένε. Δηλαδή, τι ξέρεις πριν αυτό, δηλαδή είναι το συνήθως κάποιων πονηρών, ας πούμε, έτσι, καταναλωτών που αλλάζουν πάροχο συνέχεια και αφήνουν να πλήρουν τους λογαριασμούς. Αυτού του λένε ενεργειακό τουρισμό.
0: Βέβαια τώρα δεν είναι εύκολο αυτό.
1: Τέλος πάντων, νομίζεις, αλλά ξέρω περίπτωση που από ποτέ ξέρω.
0: Γίνεται, αλλά δεν είναι εύκολο. Γιατί
1: Κι όμως υπάρχει, μπορεί να την κάνουν, τους έχουν τα μέσα που γίνεται. Τέλος πάντων δεν μπορώ να πω. Τώρα έχω δει εγώ, γι' αυτό και δεν το πίστευα κι εγώ, κι όμως έτσι έγινε. Με κάποια βυσματάκια κατά.

0: καταλαβες. Άστο τώρα δεν είναι έτσι. Ναι, όμως οι μεγαλύτερες μετακινήσεις πελατών και τα μεγαλύτερα έτσι ανίσπρακτα ας πούμε ποσά αφορούν πάλι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν πολύ μεγαλύτερη διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Αυτές οι επιχειρήσεις κάνουν διαπραγμάτευση ενώ ο εργάτης δεν μπορεί να κάνει το, πάει δεή και τον οικοδηγό του κόβει το ρεύμα. Καταλάβατε. Λοιπόν, ποια είναι. Δηλαδή έχουν κάνει το πράγμα να πούμε να λέει ότι να ο Παταξής, ο ένας και ο άλλος δεν πληρώνει και το μεγαλύτερο θέση το έχουν οι επιχειρηματίες, οι μεγαλομεγχειρηματίες, οι εμπόροι, οι μεγαλεμπόροι και όλοι αυτοί. Αυτό είναι καταλάβες φίλε μου. Εδώ θα τα μιλάμε την αλήθεια θα λέμε. Θα λέμε την αλήθεια. Θα λέμε πράγματα που δεν έχουν τα κότσια. Να τα πούνε.
1: Ωραία.
0: Να τα πούνε. Και κάτι άλλο τώρα.
1: Ελάτε και ολοκλήρωση.
0: Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος έτσι, για τις παραλίες.
1: Τι είναι έτσι.
0: Για τις παραλίες, κύριε, να μείνουν ανοιχτές για τον Κοσμάκη.
1: Γιατί δεν είναι ανοιχτές.
0: Εδώ στις Αττικής. Ε?
1: Δεν είναι ανοιχτές.
0: Τι είναι ανοιχτές οι παραλίες. Πληρωμένες. Και εκεί πέρα που έχουν αφήσει κάτι κομματάκια είναι μολυσμένα και το ένα και το άλλο. Από τα διάφορα εκεί. Καταστήματα που είναι εκεί.
1: Εντάξει, υπάρχουν αρκετές. Α, εσείς μιλάτε μόνο για νότια. Γιατί γενικά,
0: ναι, για εδώ, για νότια μιλάω.
1: Γιατί
0: για εδώ,
1: υπάρχουν γενικά παραλίες, υπάρχουν πολλές στην Αττική.
0: Από εδώ μιλάω. Για τη δικιά μας εδώ από κάτω, εδώ την παραλία. Ελεύθερη πρόσβαση, ρε παιδιά, να υπάρχουν. Γιατί να μην υπάρχουν. Ναι, να υπάρχει και καθαριότητα στις παραλίες και δωρεάν υποδομές και εξαπλώστρες και ντουζ και αποδυτήρια για τον Κοσμάκι εκεί πέρα. Γιατί, δεν το κατάλαβα. Γιατί να είναι μαντρωμένες και να παίρνει το Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών από τις ξαπλώστρες. Ξέρεις που πάνε, ξέρεις ποιος εισπράττει τα χρήματα
1: ποιος από τις ξαπλώστρες.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών. Αμέ, το Υπουργείο, υπεύθυνο το Υπουργείο Οικονομικών, οι ξαπλώστρες που βλέπετε που κόμουν οι άνθρωποι της αποδείξης. Δεν πάνε στο Δήμο. Δεν είναι του Δήμου. Μακάρι να πηγαίνουν τα λεφτά στο Δήμο.
1: Δεν μπορεί, θα παίρνει και ο Δήμος.
0: Ο Δήμος μπορεί να παίρνει που δίνει κάποια μέτρα, δεν ξέρω τι. Θα παίρνει, τι θα παίρνει, σίγουρα. Εγώ σου λέω, ρώτησε τους δημάρχους να δεις. Αυτά πάνε, πώς το λένε, στην εφορία πάνε.
1: Ενδιαφέρον ρεπορτάζ.
0: Βέβαια, ψάξε το να δεις. Και αυτό δεν τους ενδιαφέρει αν πάει 3 εκατοστάρικα και 5 εκατοστάρικα το κάψει στα νησιά και το. Ρώτησε να δεις.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
0: Αν κάτι λίγα θα τους δώσει. Το πακέτο, το χοντρό πάνε στο Υπουργείο Οικονομικών. Ξαπλώστρες, ομπρέλες και πώς τα λένε αυτά που με αποδείξει έτσι αυτά όχι τα παράνομα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν ψάξτε το φίλε μου να το δεις.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον, να είστε καλά.
0: Ναι, να το ψάξει.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, γεια σας. Δεν ξέρω λέει αν πήρες χαμπάρι τι έγινε χθες, λέμε στα πρόθυρα κοσμοϊστορικών αλλαγών στον τομέα της AI. Δεν το έχω δει. Κύριε Φώτη, αυτό που μου είδε στην είπαμε, πλέον οι πάροχοι μοιράζονται τα στοιχεία των πελατών τους, οπότε είναι αδύνατο κάποιος που χρωστάει να αλλάξει πάροχο. Εντάξει, εξαρτάται τώρα την οφειλή. Αλλά γενικά, αυτό που γινόταν πριν από κάνα δύο χρόνια δεν γίνεται. Αφήστε που η οφειλή παραμένει. Δηλαδή, μετά σε πιάνουν και σε. Σε κυνηγάνε. Ο Elon Musk έκανε ανάρτηση υπέρ του Κασιδιά. Δεν μπαίνω καν να το διαβάσω. Πραγματικά. Η οικουμενική λιποναή. Όχι ρε παιδί μου, εγώ δεν. Απλά συζητάμε για το. Εντάξει ρε Νίκο, αυτά έχουν καταγραφεί ιστορικά. Νίκο έστειλε μία ερώτηση πριν ο Μπούμερακ, δεν την είδα. Το 88 λύσουν υπέρ ή κατά του συν της αριστεράς και της πρόοδου. Αν θες μου στείλε μου μήνυμα. Ήταν λέει δύο πλαστική χειρουργή και ένας ξύλινος. Εγώ πάντως λέει ανησυχώ για τον τελικό της Κυριακής για διαιτητική σφαγή. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα κάνει την απονομή. Αν ήσουν λέει Τραμπ με υποτελεί τον Ινφαντίνο, δεν θα ήθελες φωτό με το κύπελο και τον Μέση. Και όχι λέει με την Ισπανία που ο Τραμπ έχει κακίστες σχέσεις. Δεν μπορώ κύριε Γιώργο να το σκεφτώ έτσι πραγματικά. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ότι η Αργεντινή θα το πάρει, αλλά... Α, καλά, να είμαστε να δούμε το παιχνίδι, ξέρω εγώ τι να πω. Χαίρομαι, κύριε Κώστα, που συμφωνείτε. Τη λέει πρόταση κοινοβουλευτικού αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος, μοναεδρική σε περιφέρειες 50.000 ψηφοφόρων. Έλεγχη και ασυμβίβαστα, διάκριση των τριών εξουσιών. Καλά. Ποτέ όμως. Όχι πάντως πια ούτε τη δική μας γενιά, ούτε την επόμενη, τη μεθεπόμενη. Συστημικό κόμμα το ΚΚ δεν μπορείς να το πεις. Εντάξει. Γι' αυτό λέει δεν θα κυβερνήσει ποτέ το ΚΚ, γιατί αντί να πει ο ψηφοφόρος του ότι έστω έκανε λάθος με τη συγκυβέρνηση, κάθεται και βρίσκει πλάγιες οδούς διαφυγής. Έχει ένα τροχαίο στο λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερή λωρίδα, αυτοκίνητο είναι σε κολόνα και δεξιά το δεύτερο όχημα προσοχή. Ο κύριος Άγγελος το έχει στείλει, ευχαριστώ κύριε Άγγελε. Κάθοδο Αλεξάνδρας προς Πατησίων στην είσοδο του πεδίου του Άρεως. Το τροχαίο. Λοιπόν, μη με βάζετε τώρα πραγματικά να δω τι έκανε ο Χαστιάρης, τι έκανε ο Μάσκ. Ο Μάσκ σχολιάζει για την απόρριψη του αιτήματος από φυλάκιση του Χασιδιάρη, ότι το θέμα έχει γίνει μπάχαλο. Τι, ο Μάσκ ως τι. Τι σχέση έχει ο Μάσκ με αυτό. Αλήθεια τώρα. Έλεος Χριστέ μου. Ας του πει κάποιος του Μάσκ να ασχολείται με τη χώρα του. Δεν ξέρω, λέει, αν πήρες χαμπάρι τι έγινε. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι αυτό. Ο τεχνολογικός σεισμός της Κίνας. Η Κίνα προκαλεί νέο τεχνολογικό σεισμό με AI που ισοπεδώνει το ChatGPT. Μετά τον DeepSeek, η Κίνα ανατρέπει εκ νέου τις τεχνολογικές εξελίξεις στο ύψιστο επίπεδο. Και τι ακριβώς είναι αυτό τώρα. Οι Κινέζοι, λέει, το DeepSeek, τα ανοιχτά μοντέλα, λέει, ήταν συνήθως πιο μικρά και λιγότερο έξυπνα από τα κλειστά, τα οποία διατίθενται έναντι αντιτίμου. Το δημιούργημα του Liang Wenfeng προκάλεσε τεχνολογικό σεισμό στην παγκόσμια αγορά της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και στη Wall Street, αφού κανένας τεχνολογικός κολοσσός της Δύσης δεν μπορούσε καν να σκεφτεί αυτό που έκανε. Τι έκανε. Πήρε κάτι που έως τώρα ήταν για λίγους και πλούσιους, Silicon Valley, και το έδωσε σε όλους δωρεάν. Έφτιαξε, λέει, έναν άξιο ανταγωνιστή των Gemini, ChatGPT, Grok και όλων των άλλων ισχυρών γλωσσικών μοντέλων AI με το 1/20 του κόστους τους. DeepSeek έχει, λέει, ανοιχτό βάρος. Διαθέτει σε όλους τις γνώσεις, τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες που απέκτησε η AI κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής της. Μάλιστα. Έχει και βιντεάκι. Πρέπει να το δω τώρα για να καταλάβω τι ακριβώς κάνει. Και ευχαριστώ πάντως που το στείλατε, κύριε Φώτη. Να το δω. Έτσι που το διαβάζω τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα. Ενδιαφέρον φαίνεται. Καταρχήν, λέει, ήμουν όχι. Α, μόνο σε επιμέρους, είπε ο Νίκος από τα Γιάννητσά στην ερώτηση του Μπούμεραγκ. Καταρχήν ήμουν όχι, μόνο σε επιμέρους υπέρ. Μάλιστα. Εντάξει, πολύ δίνει η απάντηση είναι. Καλό βράδυ, κυρία Γιώτα, να είστε καλά. Χαρακτηριστική, λέει, άμεση επίπτωση του AI ήταν η πτώση του Nasdaq κατά 1% σε λίγες ώρες. Καλά, τώρα το 1% όμως δεν είναι. Α, κι όμως, εδώ το αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έπεσε, λέει, 1% μετά την κυκλοφορία του νέου AI της Κίνας. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, παρά 45 λεπτά μετά τη μία, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να καληνυχτήσουμε.

0: 49 λεπτά μετά τη μία. Αυτό λέει ότι το AI της κοινός είναι σαν το προηγούμενο που το ρώταγε τι έγινε στην πλατεία Τιάννανμεν. Δεν ξέρω, ρε Γιάννη. Μπορεί να σου λέει, δεν μπορώ να απαντήσω σε πολιτικά θέματα, αλλά αν πέφτει ο Νάσδακ μία μονάδα, αν επηρεάζει τον Νάσδακ, γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ πιο φτηνό και πολύ πιο καλά δομημένο από τα άλλα που είναι μεγαθύρια, προφανώς κάτι θα κάνει. Δεν ξέρω, θα δω το βιντεάκι. Να σου πω κάτι, επειδή έχω κι εγώ ένα ψαχτήρι στο τηλέφωνο, αυτό το Gemini που είναι της Google, ξέρω εγώ τι είναι, κάποιο είναι τέλος πάντων. Έχω και το ChatGPT, το έχω κατεβάσει. Όταν λοιπόν κάνω τώρα μια αναζήτηση στο Google, κάτι μου βγάζει αυτομάτως λειτουργία AI και αρχίζει και μου γράφει κάτι, ναι, μην το χαρακτηρίσω. Αν είναι καλύτερο, δεν σου λέω ότι είναι το, δεν ξέρω αν είναι το κινέζικο καλύτερο, αλλά προφανώς για να επηρεάζει, ξαναλέω, το χρηματιστηριακό δίκτυο, το Nasdaq, υπάρχει ζήτημα. Δεν τον επηρεάζει τσάμπα. Λοιπόν, ναι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Και αυτά τα AI που χρησιμοποιούμε εμείς, μπορεί να σου απαντάει στο τι έγινε στην πλατεία Τιάννανμεν, αλλά σου βγάζει και κάτι αρλούμπες. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Εντάξει, έχουν βελτιώσει πολύ τη διαδικασία αναζήτησης και τους τρόπους αναζήτησης και τις πηγές, αλλά επειδή ξαρώνει με συγκλονιστική ταχύτητα τις πηγές και τραβάει στη αντλή στοιχεία, βγάζει και κάτι μαργαριτάρια συγκλονιστικά. Τι να σας πω, κύριε Ηλία, δεν ξέρω. Ούτε εγώ έχω ιδέα, γι' αυτό θέλω να δω το βίντεο. Αλλά εκτιμώ ότι όταν επηρεάζει χρηματιστηριακούς δείκτες, πάει να πει ότι το υπολογίζουν. Και πάντως το κριτήριό τους δεν είναι η απάντηση για το τι έγινε στην πλατεία Τιάννανμεν. Όλοι ξέρουμε τι έγινε στην πλατεία Τιάννανμεν. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις ούτε το AI, ούτε να το ψάξεις στο διαδίκτυο. Και αν κάποιος δεν ξέρει, θα το βρει. Έχουν τον τρόπο τους. Κακά τα ψέματα. Τι θα κάνουμε, λέει, τι θα κάνουμε τώρα χωρίς Μουντιάλ? Ό,τι κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ευχάριστο καλοκαίρι. Γεια σας, κυρία Σόφη μου, χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Καλά τα λέγαμε, βέβαια. Και στο στρατηγό. Τι έγινε, τι συνέβη?
1: Τι θα κάνουμε χωρίς Μουντιάλ? Ποιος το ρωτάει αυτό?
0: Ένας ακροατής.
1: Ναι, τι θα κάνουμε χωρίς Μουντιάλ?
0: Έχεις χαιρετίσματα, στρατηγέ?
1: Ναι.
0: Από την κυρία Σόφη.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά η κυρία και να έχει πάντα υγεία. Ένα, τι θα κάνουμε χωρίς Μουντιάλ? Δεν πλήττουμε. Γιατί, καλέ μου φίλε, ξεκινάει. Περίμενε.
0: Ξεκινάει.
1: Τι? Ξεκινάνε. 23 του μήνα παίζει ο ΠΑΟΚ. Και Αυγούστου. Ιούλιο.
0: Την άλλη Πέμπτη.
1: Ναι. Mm. Λοιπόν, περίμενε. Ξεκινάει ο ΠΑΟΚ, ξεκινάει ο Παναθηναϊκός. Τι θα κάνουμε? Περνάνε οι μέρες. Κάτι θα βρούμε να κάνουμε, μην φοβάστε. Δεν πλήττουμε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Την άλλη Πέμπτη. Mm. Καταρχήν βλέπω ότι Τετάρτη, Τρίτη έχει προκριματικά Champions League, εντάξει. Που σου αρέσουν εσένα κάποιες ομάδες αυτές, αν είσαι εδώ, θα σου λέω. Την άλλη Πέμπτη.
0: Τι εννοείς αν είμαι εδώ?
1: Θα είσαι εδώ?
0: Κάτι που δεν ξέρω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, όχι, ρε άνθρωπέ μου. Ρωτάω, δεν ξέρω.
0: Όχι,
1: το πρόγραμμα.
0: Όχι, αν είσαι κατά να μου το πεις, δεν έχω θέμα.
1: Δεν ξέρω το πρόγραμμα. Ναι. Λοιπόν, έχει την άλλη Πέμπτη στην Πολωνία Δυνάμο Κιέβου, ΠΑΟΚ, στις 8 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και το.
0: Δύσκολο πολύ παιχνίδι.
1: Δύσκολο, ναι. Και ο Παναθηναϊκός, κάτσα να τον βρω, που είναι με τον... Στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός, Ώρα 9. Και μετά από μία εβδομάδα είναι η ρεβάνς. Μα ρεβάνς, οι δεύτεροι αγώνες. Όπως καταλαβαίνεις, δεν πλήττουμε ποτέ ένα αυτό.
0: Ναι.
1: Πότε.
0: Τι θες να παίξεις, είπες γκολ μέχρι το 10ο λεπτό.
1: Αυτό θα πάω να βάλω δύο, ένα
0: γκολ μέση μέχρι το 10ο λεπτό.
1: Θα πάω να το κάνω τώρα, να το κάνω, τι να κάνω.
0: Λοιπόν, να σκοράρει το πρώτο τέρμα ο Μέση.
1: Ναι.
0: Σου πω εγώ τώρα αμέσως. Πρώτος να σκοράρει ο Μέση δίνει 5.40.
1: Ναι.
0: Και αν είναι πρώτο ημίχρονο να προηγεί, να το πάρει η Αργεντινή, να είναι, να προηγείται η Αργεντινή και να σκοράρει και μέχρι το 10ο λεπτό.
1: Ναι.
0: Θα σου πω αμέσως στατιστικά, ωραία. Σούτ στην εστία, όχι. Πρώτο ημίχρονο σούτ στην εστία, όχι. Δεν το έχει σκορ μέχρι το 10. Δεν μπορεί, θα το έχουν βγάλει. Αποκλείεται να μην το έχουν βγάλει. Ειδικά εδώ σε έχω.
1: Εντάξει, θα το βρούμε.
0: Πρώτο γκολ, να το βρήκα. Πριν μετά το 28. Το 28 δίνει ο σωρόσιμο.
1: Ναι.
0: Ωραία, στο δίνω.
1: Μου το δίνεις, ναι.
0: 2-18. Όπα, δεν το δίνει. Α. 2.
1: Άστο. Μπερδεύεται ο κόσμος, να μην παραπέξουμε τίποτα.
0: Περίμενε,
1: να κρατήσουμε τους παράδες μας, να πάμε να φάμε ένα ωραίο παγωτό.
0: Πάντως ο Μέση να σκοράρει.
1: Στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Πρώτος παίχτης που θα σκοράρει και αποτέλεσμα πρώτο ημίχρονο Αργεντινή δίνει 10.
1: Εντάξει.
0: Ένα άσχημα.
1: Μπορεί, δεν είναι άσχημα να πάμε να κάνουμε αυτό κάτι. Αλλά να πάμε να βάλουμε έτσι συμβολικά.
0: Ναι, και αν έχει και.
1: Ποιο.
0: Και αν μπήκε γκολ μέχρι το 28 η Αργεντινή, δίνει 28-50.
1: Καλό αυτό μου ακούγεται.
0: Ναι, ένα ευρουλάκι 28-50 καλά είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με ένα τάλιρο είσαι πάνω από. Πας στα 120 ευρώ.
1: 120 ευρώ είναι.
0: Λογαριασμός.
1: Λογαριασμός, δυνατός. Ή μπορεί να είναι ρεύμα. Μπορεί να είναι το σούπερ μάρκετ ένα δεκαημέρου.
0: Βλέπεις πως 120 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μη σου πω ότι για κάποιους είναι όλη του μήνα.
1: Ναι, για κάποιους που μπορεί να είναι μόνοι τους, είναι όλη του μήνα. Εντάξει. Το 120 ευρώ για κάποιον που είναι μόνος του. Αλλά για άλλους που έχουν οικογένεια είναι του δεκαημέρου το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, δεκαημέρου το καπενθημέρου, ναι, θεωρώ να εκεί.
1: Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Ούτε εγώ.
1: Απλώς επειδή άκουσα ότι θα κάνουμε, θα βρούμε να κάνουμε.
0: Είπες να μπει, εντάξει.
1: Καλό έχει βράδυ. Και ευρωπαϊκό στίβου, μην ξεχνιέσαι.
0: Τι ευρωπαϊκό στίβου.
1: Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου έχει. Τι ευρωπαϊκό στίβου.
0: Πότε έχει.
1: Τώρα θα σου πω αμέσως.
0: Όχι τώρα το Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, όχι.
0: Τώρα το Σαββατοκύριακο ήταν το θέμα.
1: Στον Μπέρμιχαμ έχει.
0: Άρα.
1: Μισό λεπτό, μην κάνω κανένα λάθος. Όχι στον Μπέρμιχαμ. Ανοιχτό στίβου, ναι. Στον Μπέρμιχαμ είναι τον Αύγουστο.
0: Κάτσε ρε Δημήτρη, τον Αύγουστο έχουμε 18 Ιουλίου ακόμα.
1: Τι?
0: Έχουμε 18 Ιουλίου ακόμα, κάτσε ντε.
1: Εντάξει, έχει δρόμο, ρε φίλε. Δεν έχει δρόμο. Ας
0: ξεκινήσουμε με την άλλη εβδομάδα με ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό και βλέπουμε. Έχει
1: για την ακρίβεια. Είναι τον Αύγουστο, πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Έχει πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου τον στα Τρίκαλα.
0: Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίζουν, ποιος παρακολουθεί. Εκτός από τους συγγενείς.
1: Ναι, ωραία. 25-26, εντάξει, με Τεντόγλου και Καραλή.
0: Ναι, εντάξει, θα την επαναλάβω την ερώτηση, εντάξει. Δεν μπορώ.
1: Το ευρωπαϊκό είναι 10 με 16 Αυγούστου, εντάξει. 10 με 16 Αυγούστου είναι το ευρωπαϊκό του στίβου.
0: 10 με 16 στην άδειά μου πάνω. Θα ευχαριστηθώ να βλέπω στίβο.
1: Θα ευχαριστηθείς. Και μην παίρνεις τηλέφωνο, δεν μην στέλνεις μήνυμα.
0: Όχι, στην άδειά μου δεν τα κλείνω όλα, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ναι. Γλίτωσα.
0: Ναι.
1: Γλίτωσα. Αυτό γλιτώνω.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα σας ακούω.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Πολιτικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

ξέχασα, αλλάζω μικρόφωνο. Άλλη μία να μου το πείτε.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ.

φτερό. Ε, το ποτούτο, δυο βιβρό. Σκόνη και θρυψαλά, να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη

σκόνη και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως αξέχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκόνη και τρυψαλά

0: Γρυπούλια, η Βικτόρια Βούτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.